0: FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο εδώ, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4. Max FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν

μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: 94. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φέρετε όλη την διαπασόν.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε κι εσείς στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θυμόμαστε υπέροχα τραγούδια, υπέροχες μουσικές, λόγια, φωνές από τις ταινίες που είχε σκηνοθετήσει και που είχε γράψει πολλές φορές ο Αλέκος Ακελάριος. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, αν δεν θέλετε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος» να χαζέψετε πολύ ωραίες έντυπες ρεκλάμες από περασμένες δεκαετίες. Για να θυμηθείτε άλλη τα νιάτα σας και άλλη τα μεσοκοπήματά σας. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο 1960. Μα, μια εποχή που πάει,

τόσο μικρό και τόσο χαριτωμένο τραγούδι, 1960, η Αλίκη στο ναυτικό. Ήταν τα Κατσαμπάκια, οι αδελφοί Κατσάμπα. Ναι, τώρα τελευταία το έχουν λανσάρει αυτό, το έχουν χωρίσει το όνομα κάποιοι. Είναι ένα χαρμάνι, Κατς με Άμπα. Ωραίο όμως, πολύ έξυπνο. Όταν το είδα και μάλιστα το είδα και σε αφίσα, πέθανε στα γέλια. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία, στην Αλίκη στο ναυτικό, φυσικά Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ και Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ποια ήταν η μαμά? Η μαμά ήταν... ήταν η Δέσπο Διαμαντίδου, βέβαια. Και η φιλενάδα ήταν η Κέτη Λαμπροπούλου. Τι πιανείς, δεν κατάλαβα την ερώτηση, εννοείται της Αλίκης. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία πολλά και όμορφα τραγούδια και επίσης πολλές ιστορίες έχει πει ο Αλέκος Ακελάριος από τα γυρίσματα. Θυμάμαι, ας πούμε, στην παρέλαση του ναυτικού που ήταν όλοι και όλοι 10-15 κομπάρσι, αλλά με τα μαγικά του ο Αλέκος Ακελάριος τους έκανε να φαίνονται 100 και 200. Θυμάμαι επίσης στην παρέλαση πίσω από τον Τίνο Καρύδη την Αλίκη Βουγιουκλάκη που παραλίγο να χάσει το μάτι της. Όταν ο Ντίνος Καρύδης του έφυγε λίγο από τα χέρια το όπλο και με τη λόγχη του όπλου παραλίγο να της βγάλει το μάτι. Ναι, προσέξτε το αυτό, μπορείτε να πάτε στο σημείο, είναι προς το τέλος της ταινίας, εκεί που είναι η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Μπείτε να τη δείτε τη σκηνή. Κυριολεκτικά για αυτό που λέμε παρατρίχα γλίτωσε το μάτι της η Αλίκη. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τη συγκεκριμένη ταινία. Ποιο να ακούσουμε, ποιο να ακούσουμε, να ακούσουμε το Γλάρο.

Τελικά ήταν το ανάποδο. Είδατε που δεν το θυμόμουν καλά. Ήταν η Αλίκη που πήγε να βγάλει το μάτι του Ντίνου Καρύδη. Ήταν μπροστά από τον Ντίνο, βέβαια. Εδώ έχω μεγάλο μέτρ του ελληνικού κινηματογράφου απέναντί μου, τον Νίκο Πισμπίκη, που ρυθμίζει τον ήχο μας και μου λέει: όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λέω: μπράβο ρε φίλε, καλά που μου το θύμισες, γιατί το είπα ανάποδα και δεν κάνει.

Εσείς ακόμα μου στέλνετε ατάκες από τα κίτρινα γάντια, ε. Ωραία, μα είπαμε, εκείνη η ταινία ήταν ολόκληρη μια ατάκα. Ουγκό μουστάκια και πάει λέγοντας. Εδώ το αλικάκι λοιπόν από την Αλίκη στο ναυτικό. Για να δούμε την ίδια χρονιά εκεί το 1961. Ουσιαστικά, εντάξει, το η Αλίκη στο ναυτικό γυρίστηκε μεν το 60, αλλά έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 61. Οπότε πολλοί το πιάνουν ως 1960. Σε περίπτωση, το 1961 υπάρχει και μία ακόμα ταινία του Αλέκου Σακελάριου, όχι στη Φίνος Φιλμ. Ήταν μία παραγωγή, συμπαραγωγή, ήταν ο Νίκος Αξαρλής, ο Αλέκος Παπαγεωργίου, ο Αλέκος Σακελάριος και ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Ο Αλέκος Σακελάριος και Χρήστος Γιαννακόπουλος. Το Αλίμονο στους νέους είναι μία από τις ωραιότερες ταινίες που έχει παίξει ο Δημήτρης Χόρν. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ο Σπύρος Μουσούρης, η Μάρο Κοντού, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και ο Ντίνος Καρύδης που τον αναφέραμε πριν, σε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ρολάκι το Σοδούλη, σε μια ώρα στο πλήθος. Και εμείς κορόιδα είμαστε που περιμένουμε από το πρωί εδώ, ήταν η ατάκα του. Αυτό έλεγε όλο και όλο ο Ντίνος Καρύδης. Και όταν αγοράστηκαν τα δικαιώματα της ταινίας, του κόψανε και τη φωνή, βάλανε κάποιον άλλο να το λέει. Τι να τους πεις. Πάντως ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 61 για το ρόλο του ως Ανδρέας.

αυτό που πάντοτε, σε αυτό μάλλον που πάντοτε στεκόμαστε όταν αναφερόμαστε σε αυτή την ταινία, είναι το μακιγιάζ που είχε γίνει, το οποίο ήταν απίστευτο. Ο Ντίκ Μπόνορ Μόρις το είχε κάνει, φημισμένος make-up artist του κινηματογράφου από την Αγγλία. Και να σας θυμίσω τι είχε πει ο Χόρν όταν έμαθε την αμοιβή του, που ήταν πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που είχε πάρει ο ίδιος ο Χόρν για να πρωταγωνιστήσει. Έλεγε λοιπόν, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα μπλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Εντάξει, το πνεύμα του Δημήτρη Χόρν ανεπανάληπτο, όπως ανεπανάληπτη και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί στο κέντρο η Σμάρο Στεφανίδου έχει γύρει και αυτή εκεί δά στην καρεκλίτσα, αφού έχει φάει και αυτή το 7ο-8ο πιλαφάκι, και το ζεύγος χορεύει.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αυτό το υπέροχο θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, το βάλς των χαμένων ονείρων, διότι είναι το βάλς από την ταινία «Χαμένα όνειρα» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, το story βασισμένο στο θεατρικό «Η Μεγάλη Παρένθεση». Από τις λίγες δραματικές ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, καθαρό εμιδραματική, δεν έχει κωμικά στοιχεία μέσα. Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αντιγόνη Βαλάκου, οπότε είναι ένας Παπαμιχαήλ χωρίς την επιρροή της Αλίκης πάνω του. Είναι λίγο διαφορετικό το παίξιμό του, γι' αυτό και αξίζει να τη δείτε την ταινία αν δεν την έχετε δει. Μαζί τους ήταν ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Γιώργος Δαμασιώτης, η Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Θανάσης Βέγκος σε έναν τρομερά δραματικό ρόλο. Ήταν απλώς καφετζής, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας έλεγε, παρακαλούσε τους πάντες να του βρουν ένα κτίριο για να ανοίξει ένα δικό του μαγαζί, γιατί το ξένο ψωμί είναι πικρό.

την τραγική ατάκα «Κουβαρίστρες Λουξ», που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των πρωταγωνιστών, που είχαν την κρυφή ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η ζωή τους και θα φύγουν από τις «Κουβαρίστρες Λουξ» και θα κάνει ο καθένας πραγματικότητα τα όνειρά του. Όμως δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα. Τα ήθελε αλλιώς. Ο Κώστας και η Λίζα, δηλαδή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου, ουσιαστικά μέσα από πολλές δραματικές στιγμές της ζωής τους μεγαλώνουν, γκριζάρουν και συνειδητοποιούν ότι θα είναι για πάντα μέσα εκεί, στις «Κουβαρίστρες Λουξ». Βαλσάκι παίζει και είναι ο Κώστας και η Λίζα μπροστά στο παράθυρο του γραφείου, χιονίζει έξω και κοιτάζονται και καταλήγουν ότι αφού περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε και αφού δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε κάτι χειρότερο, δεν παντρευόμαστε, ας παντρευτούμε. Και κλείνει το έργο με τις εξής δύο ατάκες. Καημένε Κώστα, καημένη Λίζα.

Δεν ξέρω αν σας συγκίνησε η ιστορία από τα χαμένα όνειρα. Εγώ κάθε φορά που τη βλέπω αυτή την ταινία δυσκολεύομαι να τη φτάσω μέχρι το τέλος. Συνήθως τη σταματάω κάπου στη μέση. Ακριβώς γιατί είναι σπουδαία ταινία, όχι γιατί είναι μέτρια ή κακή. Η νύφη το σκάσε. 1962.

αριστοκρατική κωμικός η Τζένι Καρέζη, που αν με ρωτήσετε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν αποφάσισε ότι πρέπει να αφήσει την κωμωδία, γιατί δεν πρέπει να γελάμε αφού αλλάξαμε λογική. Αχ, θα γίνω κακός τώρα, αφήστε το βραδιάτικα. Ήταν σπουδαία στην κωμωδία η Τζένι Καρέζη, σπουδαία και λίγα λέω. Λοιπόν, εδώ η ταινία του 1962, η Νύφη Τόσκας, γνωστή και με τον τίτλο «Με παίρνετε μαζί σας, παρακαλώ». Ήταν συμπαραγωγή της Τζένι Φιλμ και της Φίνος Φιλμ. Τζένι Καρέζη, Θανάσης Βέγκος, Νίκος Ρίζος. Ήταν και ο Πέτρος Κυριακός, ένας πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος κωμικός, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να γυρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες, αλλά στο θέατρο είχε αφήσει εποχή. Τη μουσική την είχε γράψει ποιος? Δεν φαίνεται, Μίμης Πλέσας, από χιλιόμετρα.

Υπέροχο λοιπόν το Σαρβαλάκι που ακούσαμε με τη Τζένι Καρέζη και όλη την παρέα εκεί. Θυμάστε τη σκηνή στην ταινία. Αν και τη συγκεκριμένη ταινία, το «Η νύφη τόσκασε», δεν την πολύ βλέπω στην ελληνική τηλεόραση συχνά. Να μείνουμε στο 1962. Πάμε πάλι σε άλλη εταιρεία, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γυρίζει την ταινία «Όταν λείπει γάτα». Το σενάριο βεβαίως του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκη Λινάρδου, Γιάννης Βοιατζής, Ανδρέας Ντούζος, Φλωρέτα Ζάνα, Γιώργος Γαβριηλίδης. Ο Παράβας, ένα ελάχιστο, ο Σταύρος Παράβας, ένα ρολάκι το σοδά του μουσικού που ήταν στο κέντρο Queen Anne, εκεί που τραγουδούσε ο Τέλης Στεφανής. Το Τέλης Στεφανή υποδιόταν ο Γιάννης Βογιατζής. Στη συγκεκριμένη ταινία ουσιαστικά βλέπουμε ξεκάθαρα την κομική φλέβα της Ρένας Βλαχοπούλου και από το 62 και μετά ξεκινάει η καριέρα της στην κωμωδία. Πώς το έλεγε ο Ρίζος στο Queen Anne με τα λιθρινάκια, ε? Μιλάνε τα λιθρινάκια μου απόψε. Κύριε Παπαδόπουλε, το λιθρινάκι μας σας είπε καμιά κουβεντούλα. Η οικογένεια Ζέμπερη ήταν η πλούσιοι. Έτσι, το θυμόμαστε αυτά τα υπέροχα επώνυμα που, τα ευρηματικότατα επώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Ακελάριος στους ήρωες των ταινιών του και των θεατρικών του. Έρικα και Μαργαρίτα Μπρόγερ νομίζω ήταν σε πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση που τις απολαύσαμε. Πάμε τώρα μέσα στο κέντρο, έχουν ντυθεί πλούσιοι το προσωπικό της βίλας των Ζεμπεραίων, δηλαδή η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Βασίλης Αυλονίτης και η Νίκη Λινάρδου. Μπαίνουν με αέρα στο κέντρο μέσα, το παίζουν πάμπλουτοι, το παίζουν Ζεμπεραίοι και κάποια στιγμή ζητάνε να παίξει, να έρθει η ορχήστρα, να παίξει ένα τραγούδι, να γλεντήσουν, διότι ο Τέλης Στεφανής ο πραγματικός την είχε κοπανίσει σε μια κρουαζιέρα και έτσι τη θέση του είχε πάρει ο Ανδρέας Ντούζος. Μέχρι όμως να έρθει ο Ανδρέας Ντούζος και να τραγουδήσει, η Ρένα Βλαχοπούλου έδινε τα αρέστα της.

μας έχει μείνει και τίποτα άλλο από εκείνα τα χρόνια. Η καλή καρδιά μας έμεινε μόνο και αυτές οι υπέροχες ταινίες που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και κάθε φορά που τις βλέπουμε όλο και κάτι ανακαλύπτουμε. Μία καινούργια ατάκα, ένα καινούργιο πλάνο, κάτι που δεν είχαμε πάρει χαμπάρι στις 100 φορές που μπορεί να τις έχουμε δει. Την 101η, όλο και κάτι θα ανακαλύψουμε. 1963, ο φίλος μου ο Λευτεράκης. Άλλη τρομερή ταινία του Αλέξου Ακελάριου. Και αυτό ήταν θεατρικό. Νίνος Ηλιόπουλος, Μάρο Κοντού, Κώστας Βουτσάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κέτι Πάνου, Χρήστος Τσαγανέας, Νικήτας Πλατής και Κατερίνα Γιουλάκη. Τη μουσική στην ταινία γενικότερα είχε γράψει ο Γεράσιμος Λαβράνος, αλλά το τραγούδι είχαν αναλάβει οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού, όπως τους έλεγαν τότε, δηλαδή ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Πώς τον λέγανε το Λευτεράκι, Τσαμπαρδής. Α, αυτό ήθελα να θυμηθώ, μην το ξεχάσω, Λευτεράκι Τσαμπαρδής. Τέτοιο όνομα, να μην το πω στον αέρα.

Υπέροχα χρόνια, υπέροχα τραγούδια. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κινέτα και στη Μαρία. Και γενικότερα σε Αττική, σε Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, αφού έχουμε όλα αυτά του διαβόλου, μπορούν να μας ακούνε κυριολεκτικά παντού, σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έρχεται το 1965. Μία ταινία που ήταν remake ουσιαστικά, δηλαδή μία ταινία που ξαναγυρίστηκε με άλλους ηθοποιούς πολλά χρόνια αργότερα, διότι η πρώτη φορά που βλέπουμε το συγκεκριμένο σενάριο είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Θυμάστε το Δελισταύρου και Υιός με το Βασίλη Λογοθετίδη? Ξαναγυρίστηκε ως Ιέ μου με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Την ώρα που έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι με τον Τόνι Πινέλη, που ήταν το τραγούδι των τίτλων της ταινίας, βλέπουμε στην οθόνη Δημήτρη Νικολαίδη να οδηγεί αυτοκίνητο.

Νομίζω ότι είναι από τα λίγα remake τα οποία κατάφεραν ουσιαστικά να κάνουν αυτό που έπρεπε, δηλαδή να επιβληθούν σε σχέση με την πρώτη έκδοση. Τώρα θα μου πείτε, καλύτερος ο Κωνσταντάρας από το λογοθετήρι? Δύσκολο. Κι όμως ο συγκεκριμένος ρόλος του πήγαινε πολύ περισσότερο και ήταν και πολύ καλύτερο το υπόλοιπο cast. Δηλαδή στο Δελισταύρου και Υιός, τον γιο και γόη έκανε ο Δημήτρης Νικολαίδης. Γόης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, γλυκύτατος άνθρωπος αλλά όχι για γόης. Αντιθέτως, στο Ιέ μου ήταν ο Κώστας Καράς, ο οποίος σάρωνε.

Αντώνη Πινέλη, λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, τραγουδούσε το κομμάτι των τίτλων. Η μουσική γενικότερα στην ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης, αλλά τα τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία ήταν και τα δύο ιταλικά. Το ένα σε γλώσσα ιταλική, όπως ακούτε,

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δημήτρης Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη Σοσιαλίστρια. Μουσική αισθηματική κομική ταινία του 1966 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Ήταν όταν ο Δημήτρης και η Αλίκη είχαν ήδη φύγει από το Φίνο και είχαν πάει στην εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, μετά πήγαν στον Καραγιάννη και ξαναγύρισαν στο Φίνο φυσικά. Μαζί τους ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Αντώνιος Δέλβης και η θυγάτηρ ήταν η Αλίκη. Βεβαίως έπαιζε και ο Σταύρος Ξενίδης που ήταν ο φίλος του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Πέτρος Λοχαΐτης που ήταν ο κύριος Δαράκης. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και εκεί πολλά τραγούδια συναντάμε, αλλά εμείς κρατήσαμε το Περιστέρι με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που δίπλα του ήταν ο Ντίνος Καρύδης και έπαιζε την κιθάρα του. Εκείνη την περίφημη εκδρομή που ερωτεύτηκε τελικά το ζεύγος. Να πάμε στο 1970, όταν ο Αλέκος Σακελάριος ξανασυνεργάζεται με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Μια ταινία που έχει αφήσει και αυτή η εποχή, που έχει γράψει τη δική της ιστορία, η θεία μου η Χίπισσα, που είναι γυρισμένη και στη Ρόδο αλλά και στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων. Αχαρνών βεβαίως είναι ο ναός του Αγίου Ελευθερίου. Πατήσια γενικά ρε παιδί μου είναι εκεί, δεν είναι? Στη Λεωφόρο Ιωνίας είναι το περίφημο ξενοδοχείο που βλέπουμε στην ταινία. Βέβαια το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από ένα κλαμπ της Ρόδου, όπου ο Δάκης εμφανιζόταν, αυτός ο πολύ μεγάλος pop τραγουδιστής με ένδυμα 70's. Έχει πάει η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο να βρει την κόρη της, την Νόρα Βαλσάμι, που την έχει κοπανίσει μαζί με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, γιατί έχει χωρίσει από το Βασίλη Τσιβιλίκα με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν. Τέλος πάντων, η Ρένα ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, μπαίνει μαζί με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο σε ένα κλαμπ της εποχής και ακούγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Χρυσοδάκη σε αυτό το τραγούδι. Πάμε στο 1971 στην ταινία «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», πάλι συνεργασία του Αλέκου Σακελάριου με τη Ρένα Βλαχοπούλου, και είναι το δεύτερο remake της ταινίας «Δελισταύρου και Ιός». Δηλαδή είχαμε πρώτα το «Δελισταύρου και Ιός» το 1953, το 1965 έχουμε το «Ιέμου Ιέμου» και το 1971 έχουμε το «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», που ουσιαστικά εδώ έχουμε το ίδιο σενάριο αλλά με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Μέσα σε αυτή την ταινία ακουγόταν και ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο, μόνο που ο Γιάννης Πάριος δεν φαινόταν, άλλοι ήταν στο πλάνο. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός. Και το playback έκανε ο Βασίλης Τσιβιλίκας μαζί με τον Κώστα Μεντή. Ήταν η πλανόδη μουσική.

Τσιβιλίκας και Μεντής, με τη φωνή όμως του Γιάννη Πάριου. Και τώρα πάμε σε μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες που είχε κάνει ο Αλέκος Ακελάριος με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν η Κόμισσα της Κέρκυρας το 1972. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, λογικό, ο Μάκης Δεμήρης, ο Μπάμπης Ανθόπουλος, ο Μανώλης Δεστούνης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι και εξαιρετικοί. Τη μουσική είχε γράψει και πάλι ο Γιώργος Κατσαρός, για ευνόητους λόγους. Στην Κέρκυρα ποιος να την έγραφε? Ήτανε κερκυραϊκό προϊόν. Εδώ συναντάμε το Πετινάρι.

να πάμε και στην τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Αλέκος Ακελάριος. Ήταν το 1986, όταν γυρίζει ουσιαστικά το remake της ταινίας «Ο Φανούρης και το Σόι του», που 1986, όταν γυρίζει ουσιαστικά το remake της ταινίας

Λευτέρη Παπαδόπουλο περίπου ένα χρόνο πριν. Μάλιστα τραγουδάει ένα τραγούδι σε μια πολύ σπάνια συνεργασία, δηλαδή Σταύρος Κουγιουμτζής και Μανώλης Ρασούλης. Αξίζει να το ακούσετε το τραγούδι και θα το βάλουμε βεβαίως για φινάλε. Αφού σας ευχαριστήσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρα που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εστιάζουν στη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στη στήριξη των εισοδημάτων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας που παραμένει μια από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα νοικοκυριά. Ικανοποιητική θεωρείται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των προμηθευτών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κωδικών, των οποίων την τιμή προτίθεται να μειώσουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μέχρι στιγμής έχουν αποστείλει στην αρμόδια αρχή περίπου 200 κωδικούς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μειώσεις τιμών περιορίζονται στο 5%, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην αγορά και την κυβέρνηση. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ορισμένων

0: Ανεξάρτητων βουλευτών ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δεύτερη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το σχέδιο του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας με απολογισμό έναν εργάτη νεκρό. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφάλειας. Παράθυρο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Μεσολαβητές εκτιμούν ότι βρίσκεται πρώτον πυλών συμφωνία για την επανενεργοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Πτωτικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε στα 88,36 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 82,61 δολάρια. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ με το επιτόκιο στο 7,87%. Ο όμιλος Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το ομόλογο συγκεντρώνει 950 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 2030. Στο Ηράκλειο Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωγκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 7 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φάνη Τζανδάρη στο στόχαστρο της Ίντερ, ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός Τζον Στόουνς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε με μια γρήγορη μποσανόβα από το μακρινό 1965 του μεγάλου Γεράσιμου Λαβράνου με τον Γιάννη Βογιατζή στην ερμηνεία του τραγουδιού, για να πάρουμε φόρα και να έρθουμε στο 2026. 28 έχει ο Ιούλης, είναι Τρίτη, έξω είναι καλοκαίρι για τα καλά. Ένα συμπαθητικό καλοκαίρι σε επίπεδο θερμοκρασιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν περιμένουμε τίποτα συγκλονιστικό. Εδώ είμαστε πρώτο πρωινό και παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9 θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα ακούσουμε μουσικές, θα κάνουμε σχόλια, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε την ημέρα όπως πρέπει, με αισιοδοξία αλλά όχι πετώντας τα σύννεφα.

πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, είναι η αλήθεια, και με αρκετές δύσκολες ειδήσεις επίσης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή πότε θα πάρουμε μια ανάσα, πότε θα συζητήσουμε μόνο με το τι μπικίνι φορούσε η Βασιλομήτωρα, ξέρω εγώ, και που έκανε τις διακοπές του ο τάδε πλούσιος, και αν το μπρί ήταν αρκετό και αν το χαβιάρι έφτασε και το κρασί παλιό και το τυρί αυτό, δηλαδή άστα χάλια. Έχω συγκλονιστεί από το πρωί γιατί διάβασα στην απογευματινή ότι κινδυνεύει να ξεμείνει από κληρονόμους ο θρόνος της Ιαπωνίας. Αλλάζουν άρδιν κανόνες για την αυτοκρατορική διαδοχή, παραμένει όμως ο αποκλεισμός των γυναικών. Να θυσιαστώ, παιδιά. Δηλαδή, αν χρειαζόμαστε κάποιον να αναλάβει αυτοκράτορα στην Ιαπωνία, να θυσιαστώ.

0: την εντύπωση ότι πήρα την ιδέα από τον Δημήτρη Κύρκο, διότι μόλις το είπα, τον έπιασε ένας βήχας περίεργος. Αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας χαλάρωσε τους κανόνες διαδοχής, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειψη κληρονόμων, όμως η απαγόρευση για τις γυναίκες αυτοκράτορες παραμένει. Ο 66χρονος αυτοκράτορας Ναρουχίτο έχει αποκτήσει μόνο μία κόρη, με την 62χρονη σύζυγό του αυτοκράτορα Μασάκο, την 24χρονη πριγκίψα Αϊκο, η οποία γεννήθηκε το 2001, αφού το αυτοκρατορικό ζευγάρι υποβλήθηκε σε θεραπεία γονιμότητας. Κοίτα να δεις τώρα πώς ένα εντελώς ανθρώπινο ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια οικογένειες προκαλεί πρόβλημα στον αυτοκρατορικό θρόνο της Ιαπωνίας. Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Να φέρουμε μεταγραφή από το NBA, δηλαδή δεν ξέρω, για να το λύσουμε. Καταπιάνουμε τα σοβαρά πράγματα της επικαιρότητας, διότι όλα τα υπόλοιπα θα μας μαυρίσουν την καρδιά, θα τα δούμε στην πορεία, οπότε σιγά σιγά να μπούμε στο δύσκολο της επικαιρότητας. Γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος. Τα μακαρόνια να είναι, δεν λέω ότι για να μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά είναι γνωστή η διαφήμιση. Ακάκιος, Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Υπήρχε και remake της διαφήμισης μετά από το Ακάκιε. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι...
1: Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι δίσκο.
0: Αυτό ακριβώς. Αϊτός, Δημήτρης Κύρκος και μόνο που με είδε, με τα μάτια συνεννοηθήκαμε και έπεσε ο Ακάκιος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια μια μέρα σαν σήμερα, επέτειο ή ό,τι άλλο τέλος πάντων έχουν και γιορτάζουν. Ο καιρός καλός και σήμερα, θα ανέβει λίγο το θερμόμετρο αλλά τίποτα το συγκλονιστικό, 35 με 37 στα υπηρετικά, τοπικά 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Μετά ενίσχυση από τις βραδινές ώρες, βγάζει μελτέμια μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε το νου σας, διότι μελτέμια σημαίνει και φωτιές και βλέπετε τι περνάνε στην Γαλλία και στην Ισπανία. Εκεί βέβαια περνάνε αυτό που περνάγαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από παρατεταμένο καύσωνα, άρα και πολύ μεγάλη ξηρασία, πολύ χαμηλές υγρασίες στο χώμα και στα δάση, καίγονται εδώ και τόσες ημέρες. Έχουν καεί συνολικά 4 εκατομμύρια στρέμματα υπολογίζεται. Η φωτιά έχει φτάσει 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, όλο και πλησιάζει δηλαδή. Ναι, μεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά παραμένει πολύ δύσκολο όλο το μέτωπο της φωτιάς, γιατί είναι και τεράστιο όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα ερώτημα αν θα χρειαστεί να γίνει εκένωση τόσο μεγάλων περιοχών όπως είναι το Μπορντό, που έχει σχεδόν κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Προφανώς και εδώ έχουμε όλα τα φαινόμενα των πολύ ισχυρών δασικών πυρκαγιών που τις κάνουν πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες, δηλαδή τον καιρό που φτιάχνει φωτιά, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δημιουργούν τις δικές τους καιρικές συνθήκες και αυτό κάνει πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις την φωτιά. Αυτές τις καταιγίδες φωτιάς που υπάρχουν στην περιοχή όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες φωτιές, και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και εξαιτίας του πολύ πυκνού, πολύ έντονου σύννεφου καπνού πάνω από την πυρκαγιά, αλλά και για το γεγονός ότι τρέχει πολύ γρήγορα η φωτιά. Κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πυρόσβεση και εν αέρια και επίγεια. Προφανώς η κλιματική κρίση είναι αυτή που ενισχύει τους κινδύνους σε όλα τα μέτωπα και κάνει αυτές τις φωτιές να μοιάζουν όλο και πιο έντονες, όλο και μεγαλύτερες. Καίγονται μέχρι και τα Highlands στη Σκωτία. Δηλαδή απίθανα πράγματα. Καίγονται δέντρα με ζωή πάνω από 300 χρόνια και εκεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Σε περιοχές που έλεγες ότι εντάξει, τώρα μεγάλες πυρκαγιές στα Highland της Σκωτία, μάλλον δεν θα ζήσει ποτέ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είχαν ζήσει στο παρελθόν αντίστοιχες πυρκαγιές, αλλά μου μοιάζει σχεδόν απίθανο να υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στο παρελθόν και στη Γαλλία και στην Ισπανία, που και εκεί παίρνανε πάρα πολύ δύσκολα ο κρατικός μηχανισμός, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές, είτε από αδυναμία, είτε από ανικανότητα. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Οι κάτοικοι που έχουν αφήσει τα σπίτια τους υπολογίζονται πάνω από 300.000. Οι πυρκαγιές στην περιοχή Ζηρόντ της Γαλλίας έχουν κατακάψει περισσότερο από 420.000 στρέμματα μεταξύ των μεγαλύτερων καμένων εκτάσεων της χώρας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζοντας περισσότερο από 200.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα, οι μεγαλύτερες στην πρόσφατη τη ιστορία της Ισπανίας, αναγκάζοντας περίπου 80.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες, και δυστυχώς ακόμα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εν τω μεταξύ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν εκτιμούν ότι το μέγεθος της πυρκαγιάς τους κάνει να εκτιμούν ότι μπορεί η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών να φτάσει έως και τις αρχές Νοεμβρίου για να σβήσει εντελώς το μέτωπο. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Κομισιόν λέει ότι οι πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία είναι από τις πιο ακραίες που έχουμε δει στην Ευρώπη ως προς το μέγεθος, την ταχύτητα εξάπλωσης και τα πύρνα νέφη που έχουν δημιουργήσει. Ο ζεστός και ξηρός καλοκαιρινός καιρός που έχουμε δει είναι ο βασικός παράγοντας για την καταστροφή, για την τεράστια καταστροφή που έχουν υποστεί και η Γαλλία και η Ισπανία. Εδώ χθες ασχοληθήκαμε όλοι με πολύ μεγάλο τρόμο για ακόμη μια φορά με μια έκρηξη σε βιομηχανική περιοχή, σε μια επιχείρηση στα Εξαμήλια της Κορινθίας, με ένα νεκρό 67 ετών. Το δεύτερο εργατικό ατύχημα τέτοιου μεγέθους σε επιχείρηση μέσα στον Ιούλιο. Σας θυμίζω την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς είναι δεδομένο ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλυση στην επιχείρηση. Είναι πολύ πιθανό να μην είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχε μια μικρή διαρροή, για παράδειγμα, η οποία δεν είχε γίνει αντιληπτή και να δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το τρίτο περιστατικό, θανατηφόρο περιστατικό σε μεγάλη επιχείρηση, που μετά την Γιολάντα, που θρηνούμε θύματα, τον 67χρονο συγκολητή, ηλεκτροσυγκολητή, και έναν αρκετά σοβαρά τραυματία, τον έναν 37 ετών, όπου από τα θραύματα χτύπησε ο ίδιος. Υπάρχει ένα ζήτημα, τι γίνεται με τους ελέγχους, με τους ελέγχους επιχειρήσεις, τι γίνεται με τους ελέγχους επιτόπου στις βιομηχανικές ζώνες, αν τηρούνται οι όροι, οι κανόνες ασφαλείας, ή απλά λέμε, εντάξει παιδιά, η δουλειά να γίνεται και τι να κάνουμε τώρα. Να μου πεις, θέλουν οι ιδιοκτήτες να έχουν τέτοια αποτελέσματα, δηλαδή να δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται? Προφανώς και όχι, αλλά δεν το περιμένουν κιόλας. Σου λέει, εντάξει, οκ, θα δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω για γενικά καταγγελίες που υπάρχουν, να κάτι θα κάνουμε εκτός των κανόνων, γιατί οι κανόνες, ξέρω, μας δημιουργεί πρόβλημα ή αυξάνουν το κόστος και δεν θα έχουμε κανένα ζήτημα μέχρι που θα κάτσει η μεγάλη στραβή και θα έχουμε ανθρώπινες απώλειες και μαζί και υλικές απώλειες πάρα πολύ σημαντικές.

Και επιστρέφει στην επικαιρότητα η αδειοδότηση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Πώς δίδεται, αν δίδεται κανονικά, αν δίδεται στο πόδι, αν γίνονται οι μελέτες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται οι έρευνες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς, αν γίνονται τακτικά έλεγχοι ή όχι, ή αν όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με απλή διαβεβαίωση από την ίδια την επιχείρηση ότι όλα πηγαίνουν καλά, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής, για να δούμε τι μπορεί να έγινε εκεί, αλλά και τι γίνεται συνολικότερα με τους ελέγχους στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο πόλεμος του Ιράν με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Έχουμε περάσει στην φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια, έχουμε ξαναπεράσει στη φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ρίξει χαμηλότερα την τιμή του πετρελαίου στα 84,89 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,57 δολάρια το crude. Έχει πέσει κάτω από τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στα 58,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Υπάρχει μια συζήτηση τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις, αν ήταν δηλαδή η διπλωματική οδός, αν δηλαδή πιέστηκε ή θεώρησε ότι τώρα μπορεί να πιέσει το Ιράν μετά από τις επιχειρήσεις να επιστρέψει στο τραπέζι και να κερδίσει περισσότερα, ή αν είναι αυτό που συνεχίζεται να γράφεται παρά το γεγονός ότι είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλα αυτά, ότι τα πυραυλικά αποθέματα άρχισαν σιγά σιγά να εξαντλούνται. Πλέον είναι δεδομένο ότι οι επιλογές του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι και πάρα πολλές, ή θα κλιμακώσει στρατιωτικά τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο και θα αναγκαστεί να πατήσουν και αμερικανικές μπότες, όπως λέγεται, στο πεδίο. Αλλά αυτό σημαίνει απώλειες, ανθρώπινες απώλειες, και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τις διαχειριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και όλα τα διαχειρίζεται. Αν θα επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις και ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερο πλήγμα στην Ιρανική οικονομία. Αν θα αναβιώσει το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από λίγο καιρό και μετά όλα πάγωσαν, σταμάτησαν για το νέο κύκλο των επιθέσεων, ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή και θα αποχωρήσει σιγά σιγά, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή του ολοκληρώθηκε, οι εκκρεμότητες έκλεισαν, το Ιράν είναι αδύναμο, κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει, και αυτός επιστρέφει στην βάση του, οι αμερικανικές δυνάμεις δηλαδή επιστρέφουν στις βάσεις τους νικητές και τροπεούχοι, διότι αυτός είναι έτσι κι αλλιώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό εμείς το πληρώνουμε στην ενέργεια και στα καύσιμα, όπου οι τιμές παραμένουν στα ύψη, γύρω από τα 2 ευρώ και στα αστικά κέντρα και πάνω από τα 2 ευρώ, πάνω από το 2,10 στην περιφέρεια σε πάρα πολλές περιοχές. Μέτρα η κυβέρνηση αναμένεται να πάρει από τον Αύγουστο και μετά, μειώνοντας κατά 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι ίσα βάρκα σαν νερά με την βενζίνη αυτήν την εποχή. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν ένα αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα ζήτημα με τα κρατικά έσοδα, όπου μοιάζουν να λαχανιάζουν πολύ επικίνδυνα πλέον από τη μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των ακριβών καυσίμων. Δηλαδή ήταν μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Όλο αυτό, ο υψηλός πληθωρισμός δηλαδή, οδήγησε σε αυτή την απώλεια των εσόδων. Όχι σημαντικά πράγματα, όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ανοίγει μια κουβέντα, μήπως η κυβέρνηση έπρεπε να ξαναδεί
το ύψος των φόρων του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά στα καύσιμα, για να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές και στην κατανάλωση και να επιστρέψουν τα έσοδα στα ταμεία. Διότι ο τρόπος που μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί την ακρίβεια, που είναι απλά μικρές ενέσεις, ασπιρίνες δηλαδή, για το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχουμε, δεν έχει αποφέρει ούτε αποτέλεσμα στην αντλία, ούτε έχει προστατεύσει τα έσοδα εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης. Να μου πεις, από τα υπόλοιπα έσοδα που φέρνει ο ΦΠΑ από την ακρίβεια στα υπόλοιπα προϊόντα, ερχόμαστε στα βάρκα σαν νερά. Σωστό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο το ταμείο, το μεγάλο ταμείο, ο κρατικός κορβανάς, είναι και το δικό μας πορτοφόλι να αντέξει, γιατί δεν το πολύ βλέπω έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, η συμφωνία είναι από Σεπτέμβρη και μετά να προχωρήσουν οι μειώσεις. Λέει η συμφωνία κυρίων έχει ορίσει να μην υπάρχουν αυξήσεις μέχρι τότε. Εγώ δεν το πολύ βλέπω αυτό, διότι έρχεται τις επόμενες μέρες η Eurostat με τον πληθωρισμό, τον βλέπω τσιμπημένο να έρχεται. Μετά 7 Αυγούστου θα έρθουν και τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό και εκεί θα είναι τσιμπημένος. Άρα τι συζητάμε τώρα, ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις. Δόθηκε παράταση μέχρι το περίπου και τα τέλη Αυγούστου για να καταθέσουν τα σούπερ μάρκετ και οι διανομής και οι χονδρέμποροι τις προτάσεις τους για τις μειωμένες τιμές από 5 ως 20% σε κάποια προϊόντα, όχι σε όλα. Οπότε θα ξεκινήσει το σαφάρι του φτηνού προϊόντος και αν εσύ δεν το θες αυτό, ή θα αναγκαστεί να πάρεις το ακριβό ή θα αναγκαστεί να πάρεις κάτι που δεν το θες. Άρα να τη στέλνουμε την λίστα του σούπερ μάρκετ μας να την κάνουν στα αρμόδια υπουργεία που ξέρουν καλύτερα τι είναι φτηνά και τι όχι. Ξεκίνησε και ένα παιχνιδάκι τώρα. Δεν φταίει η ακρίβεια, οι καταναλωτές φταίνε που πηγαίνουν και αγοράζουν τα ακριβά. Και τι να κάνω, ρε αδερφέ, αν πρέπει να ψωνίσω, να μην ψωνίσω γιατί είναι ακριβά, διότι όλα είναι ακριβά. Δεν είναι ότι κάποια είναι πολύ φτηνά ή κάποια είναι πολύ ακριβά. Όλα είναι ακριβά και τα φτηνά έχουν ακριβήνει. Είναι φτηνά μεταξύ των ακριβών. Δεν είναι ότι γενικά είναι φτηνά. Οπότε τι να κάνεις, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Παράταση λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα της λίστας που θα καταθέσουν τα σούπερ μάρκετ και οι υπόλοιποι για τα προϊόντα που θα είναι από 5 ως 20% μειωμένα. Αλλά ξαναλέω, μέχρι τότε θα έχει τρέξει ακρίβεια, άρα τι θα μειώσουμε? Θα μειώσουμε ένα μέρος της νέας ακρίβειας που θα έχει τρέξει. Δεν θα έχουμε ανασχέσει την προηγούμενη ακρίβεια. Μια και είμαστε στο κομμάτι του Donald Trump και των συνεπειών στην παγκόσμια αγορά και στη δική μας αγορά, να πω ότι ο Donald Trump ξαναμίλησε για τα F-35 και είπε «Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω», λέγοντας για τα F-35. Χαρακτήρισε φίλο τον Ταγίπ, είπε ότι ο Ταγίπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν τα έχουν και πάρα πολύ καλά, αλλά σε μένα ο Ταγίπ έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι ναι μεν υπάρχουν από το εσωτερικό των ΗΠΑ αντιρρήσεις και ενστάσεις για την πώληση των F-35, αλλά εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Ή αν δεν θα το κάνει, αλλά θέλει να παίξει με όλο αυτό, θα παίξει. Και αυτό είναι δεδομένο, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ το μόνο που βλέπει δεν είναι ούτε διπλωματία, ούτε στην πραγματικότητα φιλίες, business βλέπει. Με ποιο κάνει business, με αυτόν θα τα έχει και καλά. Συνταγματική αναθεώρηση ήταν και πάει, αυτό δείχνουν τα στοιχεία, διότι χθες η πρώτη ψηφοφορία έβγαλε ότι όλα τα άρθρα που πρότεινε η κυβέρνηση πήραν άντε μέχρι 161 ψήφους, άρα στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα πρέπει να υπάρξουν συμμαχίες για να βρεθούν οι 180 ψήφοι για να αλλάξουν τα άρθρα. Πολύ δύσκολο. Υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά άρθρα όπου το Πασόκ έχει ψηφίσει παρόν, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να τα συζητήσει αυτά τα άρθρα, αλλά το ζήτημα είναι ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, που θα τα βρουν μεταξύ τους τα κόμματα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούν να τα βρουν τα κόμματα μεταξύ τους. Εδώ είναι παραπολιτικά και πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά.
Ο κ. Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου ή αλλιώς radio@parapolitica.gr. Απέναντι μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρικος φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στον αέρα των παραπολιτικών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά με την ακρίβεια στην αγορά και αν μπορούμε ή όχι να μειώσουμε τους έμεσους φόρους.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Θα μπορούσε να έχει γραφτεί για τον Αργύρη Μπακιρτζή ή από τον Αργύρη Μπακιρτζή το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Ερημικός Βίος, αλλά οι στίχοι του μας πηγαίνουν πολύ πίσω. Ανήκουν στον Αντρί Κοβέτα, έναν καπνεργάτη και σατυρικό ποιητή της Καβάλας που έζησε από το 1860 ως το 1928, πολλά χρόνια αργότερα. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης μελοποίησε το ποίημα και το εμπιστεύτηκε ευτυχώς στον γλυκό Αργύρη Μπακιρτζή. Μάλιστα, ο πρώτος του στίχος, θέλω να πάρω τα βουνά, έδωσε και το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο.
1: Στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχυλαίων γελωτές να'ναι πληγέ καρδίας.
0: Πάρα πολύ κάνει 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ακρίβεια στην αγορά, οι επιπτώσεις από την γεωπολιτική κρίση, ο πόλεμος στο Ιράν, το ότι γενικά σιγά σιγά όλα τα περιφερειακά μέτωπα μοιάζουν με έναν περίεργο τρόπο να γίνονται ένα, δηλαδή αυτές οι απειλές του Ιράν προς την Ουκρανία, τα υπόλοιπα μέτωπα που υπάρχουν γύρω-γύρω και θεωρητικά δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο, αρχίζουν να επηρεάζουν το ένα το άλλο. Προκαλούν πολύ μεγάλα προβλήματα, πέρα από το πρόβλημα που υπήρχε για παράδειγμα στην μεταφορά των προϊόντων μέσω του στενών του Ορμούζ, είτε ήταν ενέργεια είτε είναι άλλα προϊόντα. Τώρα έρθαν και Χούθη, προβλήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Γενικά δυσκολεύεται το πράγμα, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να συζητήσουμε λίγο ποια είναι η εικόνα και μετά από σχεδόν 5 μήνες, 6 μήνες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, ποια είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώτσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποιο είναι το αποτύπωμα μέχρι αυτή τη στιγμή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για τις βιοτεχνίες και τους έμπορους?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το πετρελαίο είναι κινητήριο δύναμη για όλη την οικονομία, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον τριτογενή. Δηλαδή και για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα και βεβαίως για τις μεταφορές, για τη βιοτεχνία, για τη βιομηχανία, είναι κινητήριο δύναμη. Η αύξηση του τιμής του πετρελαίου δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά και υπέχουμε και φαίνεται και στις αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν, και το πάμε πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ότι χρειάζονται μέτρα εμπροστοβαρή. Δηλαδή ανακοινώθηκαν τώρα και αυξήσεις και επιδοτήσεις μάλλον στο πετρέλαιο, κίνηση και στη βενζίνη, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά.
0: Ναι, και θα αποτυπωθούν με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στις αντλίες, γιατί υπάρχει και ένα κενό μέχρι να έρθει η καινούργια τιμή.
2: Καινούργια τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό επιβαρύνει επιπλέον την αγορά. Από την άλλη πλευρά, για την άποψή μου, και το έχω διατυπώσει και πολλές φορές, είναι η ανάγκη μείωσης έστω και περιορισμένου χρονικού διαστήματος του ΦΠΑ στα καύσιμα και στα βασικά αγαθά που τις άμεσες ανάγκες των πολιτών.
0: Ναι. Ήρθατε στην ουσία της συζήτησης τώρα, γιατί υπάρχει ένα αίτημα από ένα μέρος της αγοράς και από ένα μέρος της κοινωνίας του να μειωθούν οι έμεση φόροι, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μια περίοδο και στα καύσιμα και στα προϊόντα, για να δούμε πραγματικές μειώσεις. Το Υπουργείο όμως, μάλλον η κυβέρνηση, επιμένει ότι αυτή η μείωση δεν θα περάσει τον καταναλωτή, δεν θα τη δει ο καταναλωτής.
2: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά και στα καύσιμα έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για τον καταναλωτή, ο οποίος είδε να περνάει αυτή η μείωση σε ποσοστό της τάξης του 90%. Τον Απρίλιο, παραδείγματος χάρη, η Σουηδία μείωσε τον συντελεστή στα τρόφιμα. Είδε μία πτώση πληθωρισμού στο μείον 6,6%. Από 1η Ιουλίου ξεκίνησε η Αυστρία, ετοιμάζεται η Δανία το επόμενο διάστημα με πολλές αλλαγές στην εφαρμογή της νομοθεσία. Και από μια μελέτη που έκανε και το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτό έχει περάσει. Έχει περάσει στην Κύπρο από τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα και μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
0: Ναι, αυτοί έτσι κι αλλιώς έχουν χαμηλότερους φόρους και γι' αυτό έχουν χαμηλότερη βενζίνη.
2: Έχουν χαμηλότερους φόρους, αλλά έκαναν και μείωση του ΦΠΑ και μείωση και τα 50% του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμά τους.
0: Ναι.
2: Βεβαίως έχουν μια άλλη φιλοσοφία και στο φορολογικό του σύστημα. Θα είναι τους χαρασμένες στις 21.000 ευρώ εισόδημα, από όπου και αν προέρχεται αυτό δεν φορολογείται, είναι στο φορολόγιο.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε παράδειγμα που δεν πέρασε ο ΦΠΑ. Δηλαδή το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% και πέρασε και στην κατανάλωση και από τα επίσημα στοιχεία και τριπλασίασε την απόδοση ΦΠΑ.
0: Ναι. Υπάρχει μια μελέτη του, πέρα από τη δική σας μελέτη, του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, που αξιολογεί 32 εμπορικές μελέτες που καλύπτουν 69 διαφορετικές περιπτώσεις μεταβολής του ΦΠΑ σε πάρα πολλές χώρες, και δείχνει ότι η χειρότερη περίπτωση είναι να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον 50% η μείωση του ΦΠΑ στην τιμή, η καλύτερη είναι 90%, δηλαδή η μισή μείωση να περάσει στις τιμές, η καλύτερη περίπτωση ολόκληρη μείωση να περάσει στις τιμές. Δηλαδή φαίνεται ότι παντού υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή.
2: Κύριε Κολοσσά, επιτρέψτε μου,
0: ναι.
2: Εγώ λέω ακόμα και το 50% να περάσει.
0: Ναι. Και πάλι καλά θα είναι. Ναι.
2: Πάλι καλά είναι, και όχι μόνο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι στηρίζεται και η ίδια επιχειρηματικότητα, και που έχει άμεση ανάγκη, γιατί οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος λειτουργίας, το οποίο έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά την τελευταία διετία κατά 40%, 37,4%, δημιουργεί τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις. Γιατί ταυτόχρονα δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αυξήσεις, ειδικότερα οι μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές ή αυτοαπασχολούμενοι, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν, όχι από λόγους πατριωτισμού, από λόγους επιβίωσης των ίδιων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση από τους πολίτες καταναλωτές και σου λέει δεν μπορώ να κάνω αύξηση, δεν κάνω αύξηση δεν θα έχω δουλειά. Θα μοιραστεί ακόμα η περισσότερη δουλειά μου. Σε κάθε περίπτωση είτε το 60 είτε το 50 περάσει η κατανάλωση, αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της οικονομίας.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τον τριφτεί η κυβέρνηση.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν πια τα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο είναι τόσο πολλά και μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι θα γίνει κλοπή, δηλαδή γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι δεν θα μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι κακοί επαγγελματίες, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα κακοί επαγγελματίες που θα πούνε το μείωσα, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα το έχουν μειώσει.
2: Προσέξτε, σήμερα μπορείς να έχεις μια εικόνα πλήρη μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες και από την και με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και από τα παρατηρητήρια μπορεί να έχεις μια πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης πριν προαποφασίσεις, των τιμών εννοώ, πριν αποφασίσεις να κάνεις, να επιβάλλεις το μέτρο. Αύριο το πρωί θα ξέρεις αν το έχουν περάσει στο 50, στο 30, στο 80, στο 100%. Θα το ελέγχεις. Και εκεί βεβαίως θα κάνεις να δεις, θα το κάνω για τις δύο πλευρές, και για την επιχειρηματικότητα και για την καταναλωτή. Θα το κάνω για την καταναλωτή. Εκεί βάζεις και ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Σωστό. Το ερώτημα είναι αν έχετε εικόνα από την εφαρμογή στα προσφυγονίσια, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, και στα νησιά που έχει επιβληθεί ο χαμηλός συντελεστής, η μείωση του ΦΠΑ, αν έχετε εικόνα αν εκεί έχουν πάει καλά, γιατί εγώ προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό να πάρω αυτά τα στοιχεία, να δω τι γίνεται.
2: Δεν
0: μπορώ να τα βρω, δηλαδή δεν υπάρχουν κάπου διαθέσιμα.
2: Πολύ μικρά νησιά δεν έχω και οργανώσεις στα νησιά.
0: Ναι,
2: Ναι. Αποτέλεσμα να μην έχω εικόνα.
0: Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να βλέπει και η ίδια κυβέρνηση τι γίνεται εκεί που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Η εικόνα που έχω μιλώντας με τοπικούς φορείς είναι ότι το μέτρο έχει πάει καλά. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όπου κοιτάξτε, έχει μειωθεί, έχει αποδώσει και μείωση.
2: Κύριε Κώστα, γιατί μιλάμε για νησιά πολύ μικρά. Τα 20 νησιά είναι τα μικρότερα που έχει κατοικήσιμα η χώρα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι η κλειστή κοινωνία είναι η ίδια ελεγχτής αν περνάει με ένα μέτρο στον καταναλωτή, δεν περνάει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα είχαν βγει 20% ή 200-500 κάτοικοι και θα είχαν πει παιδιά μας δουλεύουν οι επαγγελματίες.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Η αίσθησή σας γιατί η κυβέρνηση αρνείται από το 21 και μετά, από το 22 και μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία να συζητήσει οτιδήποτε τέτοιο.
2: Νομίζω ότι απαντάει τα υπερέσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Διότι κάθε αύξηση που έχουμε στις τιμές είχε αντίστοιχη αύξηση των εισόδων από τον ΦΠΑ.
0: Τα υπερέσοδα.
2: Να κάνει, έχει επιλέξει ένα άλλο μοντέλο παρέμβασης, το οποίο όμως δεν αποδίδει και το βλέπουμε ότι δεν αποδίδει. Και έχει η κυβέρνηση μία αιμονή σε ένα μοντέλο το οποίο κατά την άποψή μου είναι αποτυχημένο. Διότι τα μέτρα έρχονται με χρονική υστέρηση και όταν τα μέτρα κατά την άποψή μου έρχονται με χρονική υστέρηση είναι και αναποτελεσματικά.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν θα σωθεί κανένας με 50 ευρώ το καύσιμο.
0: Ναι, προφανώς το να πέσει λίγο η τιμή στο καύσιμο από τα βλέπω ότι ξέρω εγώ η μέση τιμή είναι πλέον και για το πετρέλαιο κίνηση πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Πάνω από τα 2.
0: Το να πέσει στο 1,90 δεν σωθήκαμε. Είναι προφανές ότι ναι, δεν θα αλλάξει η εικόνα.
2: Φαντάζεσαι αν μειώναμε το 50% το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Βέβαια. Θα πέφταμε σε τιμές που θα πλησίαζαν τις προπολεμικές που λέμε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Τις προπολεμικές.
2: Μα κοιτάξτε, κύριε Γλώσσα, ας δούμε λίγο, ξέρετε, είμαστε και λίγο ως καταναλωτές, να πάρω τη λογική, τον εαυτό μου. Όταν βάζω καύσιμα στο αυτοκίνητό μου,
0: ναι,
2: δεν πληρώνω το ποσό που μου λέει ο πρατηριούχος, δεν κοιτάω την απόδειξη.
0: Ναι.
2: Αν δω την απόδειξη, θα αντιληφθώ ότι πληρώνω το 70% των, ίσως και περισσότερο, της τιμής, είναι φόροι.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω και αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης.
2: Ναι. Αυτό είναι μια πολύ απλουστευμένη προσέγγιση.
0: Ναι. Απλά χρησιμοποιώ λιγότερο το αυτοκίνητό μου ή χρησιμοποιώ λιγότερο την μηχανή μου.
2: Μα γιατί φαίνεται και από τα στοιχεία, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, χθες ή προχθές δόθηκαν
0: χθες. Και δείχνει μείωση της κατανάλωσης, άρα και μείωση των εσόδων.
2: Των εσόδων.
0: Ναι. Για πρώτη φορά τόσο έντονα καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Πριν κλείσουμε, κύριε Καπαθά, να ζητήσω ένα σχόλιο. Χθες είχαμε το δεύτερο δυστύχημα σε βιομηχανικό χώρο, σε επιχείρηση τέλος πάντων, μέσα στον Ιούλιο. Το τρίτο μεγάλο δυστύχημα τέτοιου είδους από την Βιολάντα και μετά. Υπάρχει πρόβλημα, κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι γίνεται με τους ελέγχους, κάτι γίνεται με τα μέτρα ασφαλείας.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η πολιτεία σε καμία περίπτωση, σε καμία χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ελέγχους στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Ναι.
2: Άρα μεγάλη ευθύνη έχουμε και οι ίδιοι επιχειρηματίες στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μας. Και αυτό είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει, να περάσει στη συνείδηση όλων, και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών. Τα μέτρα ασφαλείας για την υγεία και για την ασφάλεια των εργαζομένων δεν έβλαψαν ποτέ ούτε την επιχείρηση των εργαζόμενων.
0: Ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, δείτε το παράδειγμα της Βιολάντας, καταστράφει μια επιχειρηματική προσπάθεια και καταστράφηκαν οικογένειες, χάθηκαν άνθρωποι και αλλά καταστράφηκε και η ίδια η επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι συγκρίσιμα.
0: Προφανώς και δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη ζωή.
2: Και η επένδυση.
0: Και σκληρά επιχειρηματικά να το δεις, για μερικές χιλιάδες ευρώ έχασες μια ολόκληρη επιχείρηση και προφανώς σκοτώθηκαν και τόσοι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή...
2: Το χθεσινό είναι καθαρά μη τήρηση των εγκανών ασφαλείας.
0: Ναι, προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Αν δεν τα πούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σας ευχόμαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Επίσης, κύριε Γλώσσα, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές να περάσουν καλά, όσο μπορούν περισσότερο να ξεκουραστούν.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για την συζήτηση. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

τη βάλει έτσι λίγο για να γλυκάνουμε την ψυχή μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο μεγάλος Charlie Parker έπιασε το σαξόφωνο. Το Life is just a bowl of cherries, όπως λέγεται το τραγούδι που ακούμε, έρχεται από το 1931, την καρδιά της μεγάλης ύφεσης, και παρά τα πολλά προβλήματα που είχε η εποχή, αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία. Μία από τις εκτελέσεις που του έκαναν μεγάλη επιτυχία ήταν εκείνη του Valley, ενός ανθρώπου που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τον πρώτο μεγάλο οργανοπαίχτη του σαξόφωνου του κόρνου και ίσως ένα από τα πρώτα pop idol της Αμερικής, πριν από τον Bing Crosby, τον Sinatra και πολύ πριν από τον Elvis. Ο Valley προκαλούσε ενθουσιασμό στο νεανικό κοινό με την απαλή φωνή του και το χαρακτηριστικό μεγάφωνο που χρησιμοποιούσε, γιατί δεν υπήρχαν τότε μικρόφωνα, και έπαιρνε το χωνί για να τραγουδάει και να τον ακούνε οι πολλοί, γιατί σου λέει μη χάσω και τη φωνή μου για να με ακούτε. Ήταν από τους πρώτους στάρ που γέννησε το ραδιόφωνο και ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για μια εντελώς νέα εποχή σε αυτή την μουσική που όλο και ανέβαινε τότε. Με βάλει θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Αν είσαι Λουκιανός και Λαϊδόνης, μπορείς να κάνεις ένα υπέροχο τραγούδι με την εμπειρία σου να ανέβεις για μια συναυλία στο Λυκαβητό. 28 Ιουλίου του 1982 ήταν αυτή η συναυλία. Όπως μπορούσε ο Λουκιανός, πάντα έκανε τις συναυλίες του πάρτι. Αυτή η συναυλία ήταν η αρχή στο μυαλό του για να κάνει το μεγάλο πάρτι στην Βουλιαγμένη. Κάνει το μεγάλο πάρτι στην Βουλιαγμένη.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1983, 25 Ιουλίου του 1983, έκανε το πάρτι στην Βουλιαγμένη εδώ ο Λουκιανός, στην δεύτερη φωνή, η Αφροδίτη Μάνου.

Πιο κοντά δεν θα νιώθετε στους δρόμους της Αθήνας, διότι δεν έχει κίνηση, οπότε κυλάει το πράγμα. Με εξαίρεση την κάθοδο του Κηφισού, που βλέπω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, η άνοδος είναι κανονική, η κάθοδος από την Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών είναι δύσκολη. Η Λεωφόρο Αθηνών λίγο εκεί στο τέλος βγαίνοντας προς Καραμαγκά, λίγο ισχυστού στο τέλος βγαίνοντας επίσης προς Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύεται κόσμος αυτές τις μέρες, διότι φεύγει και πολύ καλά κάνει. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος και μετά η Μικράς Ασίας έχει κίνηση, το λέω κάθε μέρα αυτές τις μέρες. Αν φεύγετε τώρα ή τις επόμενες μέρες με πλοίο από τον Πειραιά, λίγο νωρίτερα ξεκινήστε, μην μπλέξετε στην κίνηση, κρίμα είναι.

0: πώς να τη βγάλεις καθαρή, αν είσαι στιχουργός αυτές τις εποχές με τέτοια ακρίβεια που έχει φτάσει. Ας πω, ο πολιτισμός δεν πουλάει. Μόνο πουλιέται. Αυτό είναι για την Ακρόπολη. Θα τα συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα. Αυτό που γίνεται στην Ακρόπολη και τις ανησυχίες που υπάρχουν, τις αντιδράσεις που υπάρχουν με το γεγονός ότι μια εταιρεία θα αναλάβει και την Ακρόπολη. Μάλιστα. Μαέλα που τριτώνει και έχει δέσει κάρπο. Βασίλη Τετσικά στο στούντιο με όλες τις τελευταίες.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Καλημέρα, καλημέρα. Το ορολογάκι λέει 8 και 5 ακριβώς. Και φωνάζει η Μαρία Καραγιωργοπούλου, τελειώνει το σήμα, τι θα κάνεις μέχρι να έρθω από μέσα, είχα και μια διαδρομούλα, δεν είναι εκεί. Βασιλιστός, η Μαρία μου ξέρεις τώρα, είναι και πρωί με τη ζύβλα στο μάτι, είναι καλοκαίρι, είναι όλα αυτά. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό να έχετε, Τρίτη σήμερα. Και ο μην Ιούλιος έχει 28 εβδόμου του 26. Έχουμε κάνει τα εξής. Πρώτα απ' όλα η Μαρία έχει κάνει κουμάντο με τη Μελίνα Ασλανίδου για να τραγουδήσει το «Καλοκαίρι αγκαλιά μου», το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε. Αυτό είναι το ένα για να ξυπνήσουμε. Το δεύτερον, εμείς έχουμε κάνει το κουμάντο μας με τα site, τα ειδησιογραφικά και τα πρακτορία ειδήσεων, να δούμε τι έχει η επικαιρότητα σήμερα. Ευτυχώς, θεωρητικά είναι μία από αυτές τις μέρες που τις ονομάζουμε no news, good news. Δηλαδή δεν υπάρχουν νέα, άρα τα νέα είναι καλά. Τώρα δεν το θεωρείς και νέο τη συζήτηση χθες το βράδυ στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία δεν πήρε τελικά 180 ψήφους. Δεν πίστευε και η κυβέρνηση ότι θα πάρει 180 ψήφους. Παγιδούλα ήταν αυτή, έτσι, για να έχουμε κάτι να λέμε για τις επόμενες εκλογές, ανάμεσα στα τόσα πολλά που θα χρειαστεί να πούμε. Να πω καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Ήρεμη και ήσυχη, αγουροξυπνημένη πόλη, πρωί-πρωί, Τριτιάτικα, 28 εβδόμου, 7 και 10. Ηρεμία, χαλαρά, πήγαινε το ροχαλιτό και το φύσιμα στεφάνι. Δουλεύαν τα air condition όλη νύχτα ή τα ανοιχτά παράθυρα, δεν κάνει και τραγική ζέστη. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μετά από έναν, προσέξτε λέξεις, ενδελεχή και εμπεριστατωμένο έλεγχο, έτσι, μορφωμένες τώρα όχι αστεία, που έριξα στα μετεωρολογικά δελτία, δεν απειλούμαστε με τρελά πράγματα. Προειδοποιήσεις για μέτρια ζέστη έχουμε, δηλαδή 35, 36. Δεν έχει μιλήσει μέχρι ώρας κανείς για 40. Βέβαια κάτι θα ψιλοκάνει στην πορεία και κυρίως λόγω αυτής της μεταφοράς της σκόνης από τα Αφρικάς που έρχεται εδώ και μας επηρεάζει. Προς το παρόν δεν την έχουμε δει ακόμα. Χτες όμως το απόγευμα που ο ήλιος έδιε φαινόταν λίγο ότι υπάρχει στην ατμόσφαιρα αυτή η αφρικανική σκόνη και φαινόταν παντού, διότι βρέθηκα στο νομό Ηλίας και Ευτυχίας το απόγευμα για κάποιες ώρες και εκικά το ίδιο πρόβλημα είχαν. Λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω στην ημέρα Τρίτη, να σας πω ότι έχω την Κάρνα πάντα φύλακα άγγελο της εκπομπής μας, διότι ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας υπάρχει εκεί με όλες τις μειωμένες τιμές κάθε φορά. Για να την ταρατσώσετε, να κάνετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο εξαιρετικό, να πάρετε πρωτεϊνούλα και βεβαίως σε τιμές που δεν φανταζόστε. Ναι, διότι δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε και να ακούτε όλα αυτά που λένε, το λέω πολλές φορές, τα κανάλια της γειτονικής χώρας των Αθηνών και μας κόβουν το αίμα ότι για να φάμε μια στάλα κρέας πρέπει να δώσουμε κάποιο όργανο του σώματός μας. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει η Κάρνα. Ένα από τα έξι λοιπόν είναι κοντά σας. Συνεχίζουμε εμείς τα πρωινά μας εδώ με Μαρία Καραγεωργοπούλου, έτσι θα τη βγάλουμε από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος του κύκλου αυτού των εκπομπών που είναι την Παρασκευή, ότε και θα σας αποχαιρετήσουμε ενδία ένα μήνα για καλοκαιρινές διακοπές, να ξεκουραστεί λιγάκι το κεφαλάκι μας από τα πολλά και πάμε όλοι μαζί και όλες εκεί έξω να ξυπνήσουμε ωραία ωραία πρωί πρωί σε αυτή την πόλη της ελπίδας, της προοπτικής και της ερημαΐλας γενικότερα. Για πάμε, για χαμογελάστε να ανέβουμε ψυχολογικά.

Ιδούμε τι αγχώνονται, κυρίες και κύριοι, και ανησυχούν τα υψηλά και σπινθυροβόλα πνεύματα αυτής της χώρας. Πήγε στην Πάρο ο Λάκης Λαζόπουλος και του κακοφάνηκε. Λέει, διεπίστωσε ότι έχουν αυξηθεί τρομερά οι ξαπλώστρες στην Πάρο, για να δείξουν, λέει, στους κατοίκους ότι η χώρα, σε αυτή τη χώρα ισχύει ο νόμος του ισχυρού και κυρίως του κολλητού της κυβέρνησης. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι τα πράγματα απλά, είναι σοβαρά. Πήγε στην Πάρο ο Λαζόπουλος, την οποία κατηγορεί ότι μικονοποιείται, λέει. Και αφού μικονοποιείται, γιατί πήγες? Δεύτερο ερώτημα. Και παλιότερα που πήγαινες όλο το καλοκαίρι και ξημεροβραδιαζόσουν, αλλά και στη Μύκονο, σε χάλασε? Εγώ ξέρω ότι δεν σε χάλασε. Εν πάση περιπτώσει, του κακοφαίνεται, λέει, γιατί έχει πολλές ξαπλώστρες η Πάρος. Άκου να δεις τώρα. Ένας από τους πιο καλούς καλλιτέχνες της γενιάς μας, εξαιρετική πένα, φοβερό πνεύμα, τα τελευταία χρόνια επιδίδεται σε μία αρλουμπολογία μετακλιμακτηριακού άλγους. Μετακλιμακτηριακού, δηλαδή μετά την ανδρική κλιμακτήριο, γιατί είναι 70 ο Λάκης Λαζόπουλος. Θα μου πεις τις ίδιες μπούρδες τα λέμε στα 70 όλοι. Καλά να είμαστε, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Αλλά εγώ προσωπικά δεν θα ανησυχώ αν αυξήθηκαν οι ξαπλώστρες στην Πάρο, ούτε θα πιστεύω ότι αυξήθηκαν γιατί αυτοί όλοι είναι κολλητοί της κυβέρνησης. Με πόσα πράγματα θα τη συνδέσουν αυτή την έρμη κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα? Πετάει μια μύγα, να, λέει, δεν κάνει τίποτα κυβέρνηση, δεν μπορεί να διώξει τις μύγες. Ένα περίεργο πράγμα. Έφαγε το σκασμό, άλλος έχει φούσκωμα, η κυβέρνηση φταίει που δεν μπορεί να κλάσει. Τι χώρα, Χριστέ μου. Μεγάλη διανόηση αυτή. Του κακοφαίνεται, λέει. Εδώ και περίπου 2 δεκαετίες, βεβαίως, ο Λάκης έχει χτίσει σπίτι στην Πάρο και λατρεύει να βρίσκεται εκεί, αποφορτίζεται από την καθημερινότητα και χαλαρώνει μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Και ως Παριανός, λοιπόν, αφού έχει χτίσει σπίτι στην Πάρο εκεί, του κακοφαίνεται διότι μικονοποιείται, λέει, η Πάρος. Και εκφράζει την ανησυχία του για τον υπερτουρισμό του νησιού. Δεν του θέλει. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Θέλει να είναι μόνος του στο νησί, να συναντά τη γνωστή παρέα από μακριά. Δεν ξέρω αν του μιλάει ή αν του χαιρετάει. Είναι ένας βουλευτής και πρώην υπουργός, ένας μεγαλοδημοσιογράφος, όνομα και μη χωριό, μια κυρία επίσης δημοσιογράφος με έναν υφυπουργό. Αυτές είναι οι παρέες του νησιού. Ένας πρώην υπουργός. Δεν μπορεί να κάνει παρέα ο Λάκης τώρα με αυτούς. Και θέλει να κάνει παρέα με άλλες κατηγορίες, άλλες γενιές, και του κακοφαίνεται που έχει πλακώσει πλέμπα. Δεν θέλει. Δηλαδή, αν γινόταν μια μικονοποίηση της δεκαετίας του 90 και του 2000, που ήταν η ωραία Μύκονος που λέμε και που περάσαμε όλοι καλά που πηγαίναμε, δεν θα του κακοφαινότανε. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, λέει, ο υπερτουρισμός, το κίνημα της πετσέτας που το ξεκίνησαν οι Παριανοί το 2023, και δυστυχώς, λέει, Πάρος βάζει σοβαρή υποψηφιότητα στην απαξίωσή της και σύντομα. Κοιτάξτε τώρα, άμα φτάσουμε 70 χρονών, έχουμε λύσει το βιοποριστικό μας, το επαγγελματικό μας, έχουμε καταξιωθεί, έχουμε, εν πάση περιπτώσει, χορτάσει από δημοσιότητα, έχουμε προσφέρει στην τέχνη, γιατί κακά τα ψέματα, ο Λαζόπουλος προσέφερε στο θέατρο, στην τέχνη της υποκριτικής και τα λοιπά, και στα 70 μας δεν ξέρουμε με τι να ασχοληθούμε. Μπορεί και εμείς να ασχολούμαστε με τις ξαπλώστρες στην Πλάζ, ας πούμε, να λέμε γιατί είναι τόσες πολλές οι ξαπλώστρες στην Πλάζ. Αυτό είναι ένα κλασικό, τυπικό παράδειγμα Έλληνος που ούτε η μόρφωση, ούτε το οξυπνεύμα, ούτε η εξαιρετική σατυρική πένα, ούτε η δεικτικότητα και η ευφυΐα είναι ικανά στοιχεία να φρενάρουν το άλγος της μετακλιμακτηριακής εποχής
της ηλικίας των 70 ετών. Του φταίνει ξαπλώστες, λέει. Διότι είναι του Μητσοτάκη. Τελείωσε. Να ξέρετε εσείς αν πάτε στην Πάρο διακοπές, αν δεν είστε κολλητοί του Μητσοτάκη, δεν θα βρείτε ξαπλώστρα. Πηγαίνετε στην Πάρο, στο Punta Beach, και πείτε είμαι κολλητός του Μητσοτάκη και θέλω ξαπλώστρα. Και αν δεν φάτε 40 κατραπακές, εμένα να μην με λένε Κοντογιάννη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έτσι τα βλέπει ο Λάκης τώρα, ενοχλείται. Εμάς που δεν θα πάμε φέτος στην Πάρο, σκασίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλοι. Υποφέρει ο λαός του πνεύματος σε αυτή τη χώρα, δηλαδή οι πνευματικοί παράγοντες, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι που έχουν κάνει μια καταξιωμένη διαδρομή υποφέρουν, υπάρχουν πράγματα τα οποία τους κάνουν και υποφέρουν και δεν μπορείς παρά να τα σέβεσαι. Μάστε. Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία μου, μεγαλόχαρη που πλησιάζει η χάρη σου και η γιορτή σου. Έρχομαι τώρα στα της πόλεως των πατρών. Θα ακούσατε βέβαια χτες με τα μεγίστης χαράς και πανηγυρισμών από τη Δημοτική Αρχή που και εγώ στη θέση της να ήμουνα το ίδιο θα πανηγύριζα και καλά έκανε, ότι διεκδίκησε και πήρε για 15 χρόνια με μορφή υποθέτω χρυσιδανίου τον χώρο αυτών των χερσαίων μέσα στις παλιές εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στην οδό Αθηνών κάτω από τον Αηδιονύση, μεγάλη χάρη του μεγάλου το όνομά του, και το παλιό κτίριο αυτό όπου εγκατελείφθη το 1952 όταν έγινε ο καινούριος επιβατικός σταθμός των τρένων στην Όθωνος Αμαλίας κοντά στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Μέχρι το 52 εκεί φτάνανε τα τρένα, μέχρι τον Αηδιονύση, ήτανε κόμβος. Λοιπόν, το ζήτησε, το διεκδίκησε η Δημοτική Αρχή και το πήρε. Το πήρε, λέει, για 15 χρόνια να το κάνει πάρκινγκ. Εμείς, λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν κοπτόμεθα και για το κτίριο, αλλά θα δούμε τι θα το κάνουμε, πολιτιστικές δραστηριότητες. Άμα ακούσω από τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή ότι σε ένα κτίριο θα γίνουν πολιτιστικές δραστηριότητες, φαντάζομαι μέσες άκρες καταλαβαίνουν όλοι τι εννοεί η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή. Αλλά επί της ουσίας τώρα, δύο πράγματα πρέπει να σημαίνει αυτή η συμφωνία που θα συζητηθεί αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο χέρι της αντιπολίτευσης είναι στο Δήμα αφενός με να την επενέσει τη συμφωνία, αφετέρου δεν να την ψάξει γραμμή προς γραμμή. Τα 15 χρόνια είναι υποαίρεση, δηλαδή εάν κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο το τρένο φτάσει και χρειάζεται ο χώρος αυτός ή το κτίριο να αποδοθεί, θα αποδοθεί, ας μην έχουν περάσει τα 15 χρόνια. Είναι 15 γενικά μέχρι να γίνει ό,τι γίνει, αν γίνει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτός ο χώρος ταυτόχρονα με πάρκινγκ θα λειτουργεί και ως μηχανοστάσιο του ΟΣΕ. Παραδίπλα θα σταματάνε τρένα, θα είναι εργαζόμενοι, θα είναι αποθήκες. Δεν θα είναι άντε το πήραμε και μεγιά μας με χαρά μας. Και επίσης, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει για αυτόν τον υποτιθέμενο υπερσύγχρονο σιδηρόδρομο που θα έρθει στην Πάτρα όταν θα έχουμε μείνει με ένα δόντι Παναγία κοντά μας, θα περιλαμβάνεται αυτό ως ένα μέρος ή ένα μέσο μεσοσταθμού μεταξύ λιμανιού, πόλης και υπερσύγχρονος σιδηροδρόμου. Κολοκύτια τούμπανα. Μέχρι να τα δούμε αυτά, χαίρετε. Θέλει λοιπόν διευκρινισούλες αυτή η ιστορία. Από την άλλη, αν είναι να το πάρει όλο αυτό ο Δήμος για να κάνει ένα τεράστιο πάρκινγκ εκεί, υποθέτω αυτό θα αφορά όλη την Πάτρα. Και μπαίνει στη λογική ότι πρέπει, ξέρετε, την ανάγκη φιλοτιμία να έκανε η Δημοτική Αρχή και καλά έκανε. Διότι πρέπει να έχει χώρους προκειμένου να αποδείξει ότι αποκτά βάσιμη και βιώσιμη υλοποίηση το σχέδιο της κυκλικής κινητικότητας, από την οποία της έχουν περισσέψει κάτι λεφτουδάκια από το πρόγραμμα βιώσιμης κινητικότητας και έχει φάει κατά κούτελα κάτι κινέζικα λεωφορεία, μινιμπάς ηλεκτρικά, τα οποία, λέει, θα μετατρέψουν την πόλη των Πατρών εις Γενέβιν.
Δηλαδή θα έρχεστε, ποιος, η πατρινή τώρα, έτσι, θα παρκάρετε στο πάρκινγκ εκεί, θα το αφήνετε το αυτοκίνητο που το 90% θέλει να περάσει από την Αγίου Νικολάου, από τη Μεζόνος, δεν περνάει τώρα από εκεί, αλλά περνάει από κάτω και από πάνω, η Κορίνθου, την πλατεία Γεωργίου, να δει ποιος είναι, πού, τι παίζει κτλ. Αυτοί λοιπόν που έχουν μάθει 70 χρόνια έτσι, από πάπου προς πάπου, θα παρκάρουν εκεί στο πάρκινγκ της Γενέβης του Αγίου Διονυσίου, του Σαντενί, και θα παίρνουν μετά το ηλεκτρικό λεωφορείακι, το οποίο θα γυρίσουν γύρω γύρω όλη την Πάτρα. Δηλαδή, Ιλπίου Γκράντε σπετάκολο τούτο ντελμόντο θα γίνουμε. Αυτά τα ωραία πράγματα θα ζήσουμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, ό,τι διεκδικεί η πόλη και καταφέρνει και το παίρνει, καλό και θετικό είναι. Άνω τελεία. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, τώρα εν πάση περιπτώσει, που λένε και οι διάφοροι εδώ απέναντι στην κρατεά και φοβερή και τρομερή ρούμελη, εν πάση περιπτώσει, θα σας έχω ένα νέο για τους αγρότες. Ο ΕΛΓΑ λέει δίνει παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές. Προθεσμία ενός μηνός για την εμπρόθεσμη εξόφληση ειδικών ασφαλιστικών εισφορών του 25. Μην το ξεχάσετε, 31 Ιουλίου 26 μέχρι την Παρασκευή έχετε την εμπρόθεσμη για να πληρώσετε την ειδική ασφαλιστική εισφορά του ΕΛΓΑ για το 25. Η παράταση αφορά το χρόνο εξόφλησης προς τον ΕΛΓΑ. Τροποποιείται η απόφαση. Για να ξέρετε, έχετε μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου οι αγρότε, που λέγανε παλιά της ευρυτέρας περιοχής, της πόλεως, της Αχαΐας, της πόλεως των πατρών και της ευρύτερης Αχαΐας, για να είμαστε σαφείς. Επίσης, τι άλλο θέλω να σας πω, έρχεται η άδεια και το επίδομα μητρότητας και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και την κυρία Δόμναν, την υπουργό με τα ωραία μάτια, περισσότερες εργαζόμενες μητέρες θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ειδική άδεια και στο επίδομα μητρότητος, καθώς η κυρία αυτή υπέγραψε με τα εταίρας κυρίας Νίκης Κεραμέως και διεύρυναν τους δικαιούχους και αντιμετωπίζουν περιπτώσεις που σήμερα μπορούσαν να οδηγήσουν ίσως και σε απώλεια της παροχής. Αυτό γίνεται γνωστό από τη ΔΥΠΑ και από τον ΕΦΚΑ και αφορά κυρίως μητέρες, εργαζόμενες μητέρες, μητέρες σε κατάσταση λοχίας και ουχή επιλοχίας, μητέρες με παράλληλη απασχόληση, εποχιακή εργασία κτλ. Κτλ. Είναι ενδιαφέρον να ρωτήσετε τον λογιστή σας να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι από αυτές τις διευκολυνσούλες που περνάνε στα ψηλά και πόσο πλησιάζουν οι εκλογές. Κάθε μέρα θα έχουμε και από μια τέτοια, να ξέρετε. Λοιπόν, ο ρολόις εδώ λέει 8 και 26. Λέω καλημέρες άπειρες στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Γιορτάζει η γνωστή εκκλησία στη Λυκόβρηση Αττικής. Η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου δεν είχε καμία σχέση με την Αγία. Άλλο η Αγία, άλλο η Οσία. Η Αγία ήταν, ας πούμε, επιπέδου υπουργού. Η Οσία είναι υφυπουργός, για να καταλάβετε, έτσι να το μπερδέψω λίγο με την πολιτική. Η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Χρυσοβαλάντη βγάζουν τα παιδιά του θηρωμά. Πολύ ήταν. Χρυσοβαλάντη, γατσαμπαλάγονε μωρέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και ο λίγας διαφημιστικάς ακροάσεις με τα Μαρίας Καραγιωργοπούλου υπευθύνου και επιστρέφω εγώ σε 3 λεπτά. Για πάμε, αδέρφια πατρινή, ψηλά το κεφάλι να απομείνατε εσείς στο κλινόν άστρι των πατρών, χαμογελάστε, να βγει και σήμερα η δουλειά και η μέρα και το μεροκάματο και έρχονται οι διακοπές για όλους. Υπάρχει άνθρωποι, άνθρωποι, προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, προστεί αλληλοξόντος.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Πάρα πολλοί celebrities και δημόσια πρόσωπα του πλανήτη έχουν επιλέξει και φέτος στην Ελλάδα για τις διακοπές τους. Η Σοφία Βεργκάρα είναι στη Μύκονο, ποδοσφαιριστές από μεγάλες ομάδες και τα λοιπά. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν στην Αίγινα αυτές τις μέρες, ο Γιάννης Αντετοκούμπο επίσης είναι στην Αίγινα, ο Γιάννης θεωρείται και είναι Έλληνας. Ο Τζάστιν Μπίμπερ με τη γυναίκα του είναι στις Πέτσες. Και θα να στείλω ένα μήνυμα στον ανιψιό μου του Δημήτρη που είναι λιμενοφύλακας εκεί λιμενικός, να μην φύγει ο Τζάστιν Μπίμπερ, να τον καλέσουμε και στο πανηγύρι, στο χωριό, στο Λάνθη Ηλίας, να ακούσει αγκινάρα με τα γκάθια και να φάει γουρνοπούλα στις 21 Αυγούστου. Μάλιστα φέτος, διότι επισκέφθηκε αυτό το χωριό εχθές και έπεσα πάνω στην ώρα που κολλάγαν τις αφίσες. Θα έχουν δύο μέρες πανηγύρι, μπράβο. Λοιπόν, έρχονται διάφοροι στην αντίπαρο στο σπίτι του, γιατί έχει σπίτι και έχει πολιτογραφηθεί και Έλληνας. Είναι εδώ και μέρες ο Τόμ Χάνκς με την σύζυγό του. Επίσης θα μας επισκεφτούν πολλοί ξένοι celebrities και θα σκάσει μύτη και ο Αλθάνη εδώ με το κότερο που λατρεύει το Ιόνιο, ο εμίρης του Κατάρ. Θα έρθει εδώ ο εμίρης του Κατάρ στην Κατάρα του Κακομοίρη. Αυτά τα παίζουν τα δύο. Θα περάσει από το Ιόνιο και όλοι οι υπόλοιποι celebrities ανεβάζουν στα site πως περνάνε, τι κάνουν, με αποκορύφωμα και με επικεφαλή στην Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, πως λέγεται αυτό, Τσιρίλο Τσερέλα, Τσέρλα τέλος πάντων πως λέγεται αυτό, Τσερέλα, α ναι ρε Μαρία, εντάξει. Λοιπόν, ο Γεροντιδάκης με την Αγιώτισσα Ντορέτα Παπαδημητρίου, η Ιωάννα Τούνη, ο εθνικός μαϊντανός των όλων των site των δισιογραφικών, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, πολλής λαός είναι στα νησιά και ανεβάζει από όλους τους γνωστούς της showbiz φωτογραφίες. Να μην σας τους απαριθμίζω τώρα όλους πρωί πρωί. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να δούμε ποιο είναι το πιο αποκρουστικό θέαμα του καλοκαιριού κατά την ταπεινή δική μου εκτίμηση, από αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν από όλους αυτούς τους celebrities που πάνε στα νησιά το καλοκαίρι. Για μένα η πιο αποκρουστική εικόνα του καλοκαιριού που έχω δει είναι ο Λιάγκας με μαγιό. Αν δεν έχετε δει το Λιάγκα με μαγιό, γυαλιά ηλίου, φουσκωτό σωσίβιο και καπέλο ανάποδα, αλλά Justin Bieber που είπα πριν, δεν έχετε δει τίποτα. Τον είδα λέει σε μια παραλία που ήταν στη Ρήνια, σε ένα νησάκι εκεί στις Κυκλάδες, έξω από τη Μύκονο νομίζω είναι αυτό, όλα τα παιδάκια στην παραλία και φάγανε όλα το φαγητό τους, όλα όλα. Μαζί του βρίσκεται βέβαιος και η σύντροφός του, η κυρία Μαρία Αντονά. Προτιμώ να βλέπω την πλάτη και το μαγιό της κυρίας που είναι ωραιότατα, παρά το λιάγκα με μαγιό που είναι ο λαγοκέφαλος του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, προσέχετε τι φωτογραφίες ανεβάζετε στις παραλίες που πάτε και τι κάνετε αυτό τον καιρό, διότι είναι της μόδας οι φωτογραφίες όλων, και των celebrities και των απλών πολιτών που είναι λάτρεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ανεβάζουν πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων, υπάρχουν αρκετά θεματάκια στην επικαιρότητα, εξελίξεις και σε αυτό το παλιό φωνικό που έγινε στο Λόγκο πριν από 2-3 μήνες. Υπάρχουν νεότερα γι' αυτό, καταλήγει κάπου η αστυνομία. Πολλά τον τελευταίο καιρό του αστυνομικού δελτίου γεγονότα και συμβάντα έχουν λάβει χώρα, όπως τροχαία ατυχήματα, εγκλήματα, αυτό που συνέβη στη Σύρο που είναι ανεξήγητο με τη διασώστρια, ο φόνος του γνωστού ποινικολόγου, γενικώς τώρα το φεγγάρι είναι, συμπτώσεις είναι, και οι παλιοί λέγανε για το φεγγάρι όταν γίνονταν εγκλήματα και δυστυχήματα και τα λοιπά. Το φεγγάρι επί της ουσίας έχει πανσέλινο αύριο, είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Και κλείνω να πάω στην Κάρνα. Πριν κλείσω να πω ότι θέλω να συγχαρώ την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στις περιφερειακές επαρχιακές οδούς, όπου έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά σώματα με ενέργεια από τον ήλιο. Είναι εξαιρετικά, είναι όμορφα και λειτουργικά. Στο χωριό της μητέρας μου είναι κανένα 2-3 εκεί, θα προτιμούσα βέβαια να είναι κι άλλα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Συζήτηση μπράβο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δουλειά που έχει κάνει εκεί. Και θέλω να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Μητρογιώργο, γιατί ξέρω ότι το συγκεκριμένο θέμα το είχε πάρει και ο ίδιος αρκετά ζεστά και το έτρεξε, σε συνεργασία βέβαια με τους αντιπεριφερειαρχαίους, τον Περιφερειάρχη κτλ. Λοιπόν, ο Τράμπης εχθές το βράδυ είπε ότι είναι καλοί άνθρωποι οι Ιρανοί και ότι θα κάνει συμφωνία μαζί τους. Νομίζω ότι ήδη έχει μπει στο βιβλίο ρεκόρ Guinness ο Αμερικανός Πρόεδρος ως ο ηγέτης του πλανήτη που έχει πει τις μεγαλύτερες αντικρουόμενες μπούρδες σε όλη του τη θητεία. Επιτέλους όμως, όταν τα λέει αυτά, το μόνο κέρδος που έχουμε είναι ότι χάνουν έδαφος οι τιμές του πετρελαίου. $86 το βαρέλι το Brent, άντε να δούμε την βενζινούλα να κατέρχεται. Άντε μπράβο σιγά σιγά να πάει και ο κόσμος στις διακοπές του, διότι το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, αναμένεται η μαζικότερη έξοδος Ελλήνων πολιτών σε λιμάνια, κτέλ, αεροδρόμια και σταθμούς τρένων. Και η χαρά του λιμανιού του Πειραιά θα είναι η Παρασκευή και το Σάββατο, διότι οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας των Αθηνών φαίνεται ως μιλιούνια ότι θα φύγουν. Και ξέρω για κάποιους φίλους που θα φύγουν και φίλες από την Πέμπτη για την Παρασκευή να προλάβουν το βαπόρι πρωί πρωί, και καλά θα κάνουν. Είναι η εποχή που λέμε Άγιος, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Εμείς που είμαστε εδώ προς το παρόν δηλαδή και λοιπά, θα πεταχτούμε μέχρι την Κάρνα να πάρουμε το καλύτερο κρέας ποιοτικά και οικονομικά στις καλύτερες τιμές. Είναι Τρίτη σήμερα, θα μπορούσαμε να κάνουμε Τρίτη, δεν είναι Τρίτη, μπράβο, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Ντάλι, Τσάλι, Βαλάντι. Λοιπόν, να φτιάξουμε πανσετάκια, πολύ ωραία. Τι είναι απ' τι, δεν ακούω. Α, και μοσχάρι, μου λέει η Μαρία, ναι, πώς να το κάνω, λεμονάτο. Έτσι, μπράβο, με πατάτε τη γανιτέ και σαλτσούλα επάνω, στο λεμονάτο είναι θαύμα, ναι. Αυτά όλα τα κρεατικά τα βρίσκεις στην Κάρνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ούτε τρέχεις, ούτε ψάχνεις, ούτε γυρίζεις με το καρότσι και χαζεύεις τις βιτρίνες γύρω γύρω. Όταν υπάρχει η Κάρνα, ένα από τα 6 καταστήματα σε περιμένει. Περί τας παρά 20 λέει η ώρα και σας έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από παλιά τώρα, το οποίο διάλεξε εδώ η Μαρίκα Ραζόρς, και θα το ακούσουμε για να ξυπνήσουμε και έρχομαι σε 3 λεπτά.

Πυρκαγιές σε χώρους βιομηχανικούς είχαμε. Αυτό που συνέβη στα εξαμήλια της Κορινθίας με την έκρηξη στο εργοστάσιο εκεί, με την ιστορία του ενός νεκρού και των τεσσάρων τραυματιών, είναι υποδιερεύνηση. Ένας εργαζόμενος 67 ετών έχασε τη ζωή του. Ήταν ένα προκλήθηκε ιστορία από ηλεκτροσυγκόλληση δίπλα σε παροχή αερίου. Ανθρώπινο λάθος από ό,τι φαίνεται, αλλά πάντα πρέπει να ισχύουν κάποιοι κανόνες ασφάλειας. Τώρα έρχομαι στα δικά μας. Χθες το βράδυ, όσοι ταξίδευαν στην Ιόνια οδό και επέστρεφαν προς την περιοχή του Αντιρίου, είδαν στην Εθνική, λίγο πριν έξω από το Αγρίνιο, τεράστιες φλόγες και καπνούς σε μονάδα επεξεργασίας ελαιοκάρπου, εμφιάλωσης ελιάς και τα λοιπά. Εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις, μεγάλο πλήγμα στην επιχείρηση. Τα αίτια δεν έχουν γίνει γνωστά. Αργά τη νύχτα προς τα ξημερώματα έσβησε η φωτιά. Είναι η τέταρτη πυρκαγιά σε βιομηχανικό, σε εργοστασιακό χώρο τον τελευταίο καιρό. Βεβαίως είναι σύμφωνη, είναι σύμπτωση. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, δεν σχετίζεται τίποτα μεταξύ τους σε αυτά τα ατυχήματα. Αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται πως χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί τους καλοκαιρινούς μήνες, να διπλασιάζονται τα μέτρα ασφάλειας, να έχουμε το νου μας, γιατί τι γίνεται, χάνει κόσμος περιουσίες, χάνει τη ζωή του. Και βέβαια, άμα καεί ένα ολόκληρο εργοστάσιο, μένει και ο κόσμος άνεργος κάποια στιγμή. Και αυτό είναι πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Στα τοπικά τα δικά μας εδώ, ένας 30χρονος έπεσε σε ένα γκρεμό με το αυτοκίνητό του στην Κεφαλονιά. Υπάρχει ένα μήνυμα όμως που μπλέκει τα πράγματα και μετατρέπει την ιστορία αυτή σε μία μορφή thriller. Είχε ανεβάσει κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι σαν αποχαιρετισμός. Άμα το δείτε θα έχω φύγει από τον κόσμο, έλεγε. Τώρα πρόκειται περί αυτοχειρίας, κανείς δεν ξέρει, μια μύρης αντιτίθεται. Επίσης είχαμε και έντονο αστυνομικό δελτίο στην περιοχή, με διάφορα ευτυχώς μικρά περιστατικά, αλλά όχι εξαιρετικά. Και μια είδηση που έρχεται από τον αθλητισμό. Η Παναχαϊκή, λέει, για πρώτη φορά μετά από χρόνια έκανε μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση στην ομάδα ποδοσφαίρου. Απόκτησε τον 36χρονο Ολλανδό επιθετικό που ακούει στο όνομα Tom Van Feart. 36χρονο, μικρό τον πήρανε, γιατί δεν πήρανε κανένα πενιντάρι να κάνει δουλειά τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Van Feart είναι γνώριμος στην Ελλάδα, έπαιζε στον Ατρόμητο, είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ, κατέκτησε και ντάμπλ και θα τον πάρουμε, λέει, τώρα στην Παναχαϊκή, προφανώς για να συνταξιοδοτηθεί, υποθέτω, διότι είναι γεγονός ότι εδώ στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών αγωνιζόμαστε για τις συντάξεις και των υπολείπων Ελλήνων και δίκαια αλλοδαπών που δρούν εις αυτήν την χώρα. Λοιπόν, καλοδεχούμενος ο ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου, όσο για την Έρμη την Παναχαϊκή, είναι η ταυτότητα και ο καθρέφτης της τοπικής κοινωνίας. Το τελευταίο αντίο σήμερα στον άτυχο εργαζόμενο της Ξερόλακας του Δήμου Πατρέων, στον Γιώργο Αβραμόπουλο, που υπέστη θύμα φοβερού δυστυχήματος στην Κανελοπούλου. Περιμένω παρεμβάσεις στην Κανελοπούλου, το έχω πει και το ξαναλέω. Ήδη μαθαίνω ότι έχουν δρομολογηθεί κάποιες σκέψεις, πρέπει να γίνουν άμεσα. Δυστυχώς πολίτες και κράτος αλληλοκυνηγιόμαστε σε αυτή τη χώρα και γι' αυτό χάνουμε και τη ζωή μας και τραυματιζόμαστε και πολλά και διάφορα. Τώρα πάμε να μιλήσουμε και για λεφτά. Μέχρι την Παρασκευή πληρώνεται κόσμος και κοσμάκης. Οι μη μισθωτοί παίρνουν σύνταξη αύριο, θα δουν το απόγευμα στους λογαριασμούς τους. Την Πέμπτη πληρώνονται το δημόσιο, το ΙΚΑ και όλοι οι υποδέλοιποι. Ο ΟΕΔ δίνει τα επιδόματα ανεργίας αυτή τη βδομάδα.
η προστασία μητρότητας, τα προγράμματα απασχόλησης, τα κοινοφελή και όλα αυτά, και ο ΑΕΔ και ο ΕΦΚΑ πληρώνουν όλο τον κόσμο, όλο τον κοσμάκι που λένε κόσμος και κοσμάκης. Ο Ιούλιος και το τέλος του είναι καθοριστικοί μήνες, από τους καθοριστικούς μήνες του χρόνου. Καταβάλλεται και το περίφημο επίδομα αβίας, να το δούμε, να το χαρούμε. Και αυτά. Τώρα έχω τραγούδι, το έχει διαλέξει εδώ η Μαρία Καραγιώργοπούλου. Έχει μιλήσει με τον Γιάννη Πάριο και τον Χάρη Βαρθακούρη να τραγουδήσουν αυτό το «Έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα», το οποίο είναι ένα εξαιρετικό, «Ανήμερα του έρωτα» λέγεται, ένα εξαιρετικό τραγούδι που το λέει ο Γιαννάκης ο Πάριος με τον Χάρη. Ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος έκλεισε το Μάρτι τα 80. Είδατε πως μεγαλώσαμε, έφτασε ο Πάριος 80. Λοιπόν, και μετά επιστρέφω για να σας θυμίσω πολλά και διάφορα θεματάκια ακόμα. Στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Γιάννης Γεωργόπουλος, όπως πάντοτε, η Δήμητρα Μπαλαφούτη και ο Αλέξανδρος Κογκόλης, που μεσολαβεί μεταξύ Γιάννη και Δημήτρος. Λοιπόν, για να ακούσω μένω λίγο Πάριον και επιστρέφω σε 3 λεπτά.

Μου λένε κάποιοι φίλοι ακροατές, λέει σχολίασε λίγο ρε εσύ Γιώργο. Αυτό που γίνεται κάθε μέρα στη Γούναρη μπροστά στα δικαστήρια, που μαζεύονται δεκάδες ομάδες Ρωμά και φωνάζουν και κάνουν, τι να σχολιάσω. Εκεί, αν έχετε προσέξει, είναι τα υπόγεια κρατητήρια των δικαστηρίων, όπου από εκεί οι φυλακωμένοι, που λέει και ο παππούλης μου στην Ηλία, οι κρατούμενοι Ρωμά ανεβαίνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων για να περάσουν από ακροαματική διαδικασία. Έτσι λοιπόν οι δικοί τους άνθρωποι μαζεύονται στη Γούναρη στα παραθυράκια των υπογείων, γιατί έχουν παράθυρα εξαρισμού τα κρατήρια, και τους μιλάνε από το παράθυρο, από τα σίδερα. Εχθές το μεσημέρι το είδα και εγώ αυτό το θέαμα που μου πήραν τηλέφωνο να μου το πούν τώρα πάρα πολύ. Τέσσερις με πήραν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ούτε να απαγορεύουμε τους ανθρώπους να εκφράζονται έτσι κατά τέτοιο τρόπο. Τα δικαστήρια είναι γεμάτα κάθε μέρα από υποθέσεις Ρωμά. Θέλω δε να σας πω ότι επειδή έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και να μαθαίνουμε και να ακούμε τις καθημερινές κλήσεις στο 100, 6 στις 10 αφορούν περιπτώσεις Ρωμά. Είναι πολύ μεγάλη, είναι αλματώδης η αύξηση των καθημερινών παραβάσεων από αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Τέλος πάντων, επειδή είναι μεγάλη συζήτηση, να περιγράψω μόνο λίγο τι είδα χτες. Στη γωνία λοιπόν Κορίνθου και Γούναρη ήταν τρεις κοπέλες έτσι Ρωμά, ακουμπάγαν στον τοίχο κάτω στο πεζοδρόμιο, στη μέση ήταν μία και χτύπαει τα πόδια της κάτω και έκλαιγε. Προφανώς το προφυλακίσανε το άντρα της, δεν έφταιγε, ήταν ατόου και το πλέξανε. Και φώναζε, έσκουζε, χτυπιόταν μέχρι τις 2.30-3 ώρα το μεσημέρι εκεί. Την κρατάγανε εκείνες και την αφήσανε να χτυπιέται. Δεν της λέγανε σώπα ή να την πάρουν, να τη σηκώσουν. Την αφήνανε μέσα στον ήλιο κάτω, μέσα στον τάβανο, και χτύπαγε τα πόδια της. Πώς κάνουν τα πιτσιρίκια που τους παίρνει το παιχνίδι από το χέρι. Drama queen τελείως. Εντάξει, είχε τον πόνο της η γυναίκα. Δεν μπορούμε αυτό να το να ζητήσουμε κάτι, να παρέμβουμε σε αυτό. Έτσι εκφράζονται, έτσι, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπορούν να συμπαρίσσονται στους δικούς τους. Εκείνο στο οποίο πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και γενικότερα το κράτος είναι να ψάξει να βρει τα αίτια, και αν θεραπεύονται, αίτια για τα οποία έχει αυξηθεί τόσο πολύ η εγκληματικότητα, η μικροεγκληματικότητα και η μεγαλύτερη των Ρωμά στην Ελλάδα, κυρίως μετά τα μνημόνια. Έχει και κοινωνικά αίτια και οικονομικά, και πολλά αίτια αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό. Καιρός, σήμερα θα πάει 35 λέει, θα τσιμπήσει λιγάκι, κομματάκι, ρε παιδάκι μου, που έλεγε ο Χαρικλίν, θα πάει γύρω στο 35-36 για κάτι τέρμενα. Αύριο και μεθαύριο θα ανεβεί εκεί 36-37, άλλα site λένε για 40, άλλα λένε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ πιστεύω αυτούς που λένε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω να φτάσουμε στο παραμία 40. Και εν πάση περιπτώσει καλοκαίρι είναι, ό,τι και να φτάσουμε, ντάλα καλοκαίρι, καλά να είμαστε και υγεία να έχουμε. Αν θέλετε να πάτε σε οποιοδήποτε, και πολύ υγρασία πραγματικά. Σήμερα λοιπόν 25 με 36, με διορθώνει η Μαρία, 35-36, σωστά. Αν θέλετε να πάτε σε οποιαδήποτε γωνιά της πόλης, πέρα δόθω, και να κάνετε δουλειές, εγώ να σας πω τι έχω κάνει εγώ. Πάρκαρα το αυτοκίνητο και αυτές τις μέρες χρησιμοποιώ ή ποδαράκια πρωί πρωί ή τα αστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, τα οποία είναι όλα περιποιημένα, σχεδόν ολοκένουργια, έχουν κλιματισμό όλα άπαντα και λειτουργεί από το πρωί, και κάνεις τη διαδρομούλα σου με άνεση, με ασφάλεια και μέσα στο air condition σου. Και την τζεφάλι σύστηση που λένε και στην Κρήτη. Καλημέρα στο αστικό ΚΤΕΛ της Πάτρας, τους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Καλημέρα και σε όλο τον καλό τον κόσμο που σας ακούει στα επαγγελματικά οχήματα αυτή την ώρα, στις φορτοεκφορτώεις και γενικότερα στις τροφοδοσίες, στα σοφέρια όλων των ειδών και στους ταξιτζίδες, τους φίλους μου. Καλημέρα στο φίλο μου Βασίλη στο Κλάφκο, με τα λουλούδια του και την ωραία ελληνική κουζίνα, στην κυρία Βάσου, της κυρίας κουζίνας, και σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί στο Κλάφκο. Καλημέρα και σε εσάς εκεί έξω, της κουζίνας, και σε όλο τον καλό τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Μίνι Βιολάντα στα εξαμίλια. Στο μικροσκόπιο κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο μετά τη φωνική έκρηξη. Απολογούνται σήμερα οι διοκτήτες, υπεύθυνος ασφαλείας, επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Άλλα κόλπα με το νερό. Έρχονται χοντρές business. Όποιος διαφωνεί αποβάλλεται από τη διαβούλευση. Ανοίγουν οι δρόμοι για χοντρές κονόμες. Με καρχαρίες στις μεγάλες day up, day out και πάλι λέγοντας. Ενώ θα επιτρέπονται οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης να επενδύουν τα λεφτά των πολιτών σε real estate. Από το πολιτικό ρεπορτάζ ο διπορικό Μητσοτάκη με στόχο τη συσπήρωση. Τα μηνύματα και η απόβαση των υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου τα δημοσκοπικά ευρήματα τρομάζουν το Μαξίμου. Την ίδια ώρα το Πασόκ θεσπίζει παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό ηρωνεύεται Νέα Δημοκρατία. Αφήσατε 7 χρόνια τους πολίτες έκθετους στις τράπεζες και τώρα μιλάτε για κοινωνική αναγκαιότητα. Η δημοκρατία στα καλύτερά της. Η Ματίνα Παγώνη, νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με εντέλεστε Άδωνη Γεωργιάδη. Κύμα μεταβιβάσεων ακινήτων. Συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές για να γλιτώνουν φόρο. Κατακόρυφη αύξηση τα ποσοστά σύμφωνα με τα νέα στοιχεία μέσω των φορολογικών δηλώσεων και όχι μόνο. Ξεπέρασαν τις 70.000 οι δηλώσεις γονικών παροχών. Μαφία της Κρήτης, ελεύθερος ο γιατρός ο οποίος συμμετείχε παίρνοντας χοντρά λεφτά προκειμένου να συντάσει πλαστές εκθέσεις με περιοριστικούς όρους. Έρχεται για να μείνει η αφρικανική σκόνη. Στα Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησος, νησιά Ιωνίου, Δωδεκάνησα, οι περιοχές που θα έχουμε ισχυρή νεφοκάλυψη και συνθήκες πολύ δύσκολες για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές για τις συντάξεις του Αυγούστου. Σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας, εξαμήλια Πάτρα, μια έκρηξη δρόμους. Το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, αυτή τη φορά στην Κορινθία, φέρνει στο προσκήνιο πολλά από τα όσα ισχύουν και σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Βιομηχανική περιοχή, βιομηχανικό πάρκο, πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο κέντρο της Πάτρας, ανά πάσα στιγμή, ενδέχεται να γίνουν κρανίου τόπος. Μεγάλο ζητούμενο η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, εάν και εφόσον υπάρχουν. Το κατά πόσο υπάρχουν άδειες, κυρίες και κύριοι, σε πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις που έχουν προχωρήσει σε αποθήκευση υγρών καυσίμων. Και όχι μόνον. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έχουμε κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα. Κατά μέσο όρο αύξηση 19,7% των εργατικών ατυχημάτων, ενώ μέσα σε ένα χρόνο μόνο είχαμε 328 περιστατικά. Στα ακόμα πιο σκληρά μαντάτα της επικαιρότητας για τα εργατικά ατυχήματα, η διαπίστωση ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε 4 σοβαρά, εκ των οποίων τα 3 ήταν θανατηφόρα. Ξυπόλυτη στα αγκάθια. Το περιστατικό καταδίωξη στην Ολυμπία Οδό και συνέχεια στη Γέφυρα περιπολικών οχήματος, το οποίο έκανε αναστροφή, εμβόλυσε περιπολικά, έπεσαν πυροβολισμοί, δεν είναι παρά η κορυφή του Παγόβουνου για τη γύμνια της Ελλάς σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Τα ακούσατε να το λέει χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ, στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, ο κύριος Αγγελόπουλος. Δεν έχουμε καν αυτά τα καρφιά τα οποία ρίχνει στο δρόμο για να κινητοποιήσει οχήματα. Δεν έχουμε για τις πεζές καταδιώξεις τα ΙΣΕΡ. Ενώ σημειώστε ότι προτιμούμε το φιάσκο από το να βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσάρεστες συνέπειες. Το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ακουμπάει την Πάτρα. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 21 δήμοι σε επίπεδο Πελοποννήσου ψάχνουν να βρουν τώρα, μετά το σκάνδαλο, τι θα τα κάνουν.
Τα όμορφα φιλέτα όμορφα κλείνουν. Τσουνάμι αντιδράσεων για το Λουκέντο στην ναυτική διοίκηση Ιωνίου στην όφωνο Σαμαλίας. Την ίδια ώρα έντονος προβληματισμός για το ποια θα είναι η χρήση του ακινήτου την επόμενη μέρα. Φήμες ότι το Υπουργείο το προορίζει ακόμα και για δημιουργία φιλέτου Airbnb. Έντονες αντιδράσεις σε επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό από τους πολιτικούς υπαλλήλους του ΙΕΘΑ στην περιοχή. Σκληρό ροκ, ανήλικος τραυματίστηκε στο πόδι αφού 18χρονοι το χτυπούσαν και του πέταγαν πέτρες. Επίσης σκληρό ροκ στην Αιγιάλια, σε δομή φιλοξενίας 13χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικη της και ένα αγόρι μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Καραμανδάνιο, νοσοκομείο παιδών. Πρεμιέρα με όνειρα ανόδου για την Παναχάκη χθες στο γήπεδο της Αγίας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο συνοδεία ευχών για μεγάλη, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Μαρία Καραγεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα δανείζω τη φωνή, το μυαλό είναι άλλη ιστορία, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Κοντά μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205. Προέχει η ασφάλειά σας.

0: Επιστροφή στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Μέρος πρώτο. Τα όσα καταγράψαμε χθες και προχθές, κυρίες και κύριοι, σας μιλάω για την καταδίωξη Μεσολυμπίας Οδού, κατάληξη στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου από δυνάμεις της Ελλάς, της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας και όχι μόνο. Το σκηνικό, οι πυροβολισμοί, οι εμβολισμοί, δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου για τους έχοντες τη γνώση και τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιο μέσα τι συμβαίνει σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής για την ελληνική αστυνομία και σε επίπεδο ορίζοντα αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας. Και να σας πω ότι όπως προκύπτει από τις δηλώσεις όλων των στελεχών, συνδικαλιστών, εκπροσώπων επικοινωνίας, το ηθικό δίδαγμα, το συμπέρασμα είναι ένα. Ότι είναι προτιμότερο να δράς με ασφάλεια και να οδηγηθεί σε φιάσκο, εντός εισαγωγικών, παρά να πάρεις ένα ρίσκο το οποίο μπορεί να στραφεί εναντίον σου. Και βεβαίως αυτό δείχνει και επαγγελματισμό, όμως την ίδια ώρα δεν δείχνει καθόλου πολιτικό επαγγελματισμό. Για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, και μιλάω για πολιτικό προσωπικό και όχι μόνο, για την ενίσχυση της Ελλάς. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτή η καταδίωξη με το που άρχισε, εάν η Ελλάς διέθετε αυτά τα οποία διαθέτουν άλλες αστυνομικές δυνάμεις, τόσο της Ευρώπας, αλλά και πολύ περισσότερο στην πέραν του Ατλαντικού χώρα, παραδείγματος χάρη τα καθοφόρα σύρματα τα οποία απλώνονται στον δρόμο, αν για τις πεζές καταδιώξεις υπήρχαν τέσσερ και όχι μόνο, και πολλά άλλα. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΣΗ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Τσίτσικα. Κύριε Τσίτσικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Το ότι είχαμε αυτή τη φορά επαγγελματική λειτουργία σε σχέση με το ότι είχαμε στο Άργος είναι κάτι. Όμως δεν είναι το παν, έχω την αίσθηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές είναι το παν. Επίσης έχω την αίσθηση. Αλλά δεν αρκεί αυτό, γιατί το ποτήρι έτσι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο.
1: Πράγματι, θα συμφωνήσω με όσα λέτε. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να αξιολογούμε τα γεγονότα και το αποτελέσματος. Και από τη στιγμή που δεν φτιάξαμε θύματα, θεωρείται πετυχημένη όλη η διαδικασία. Σίγουρα οι συνάδελφοί μου επέριξαν ψυχραιμία και επαγγελματισμό, ασχέτως εάν ακόμα αναζητείται ο δράστης, ακινητοποιήθηκε το όχημα και μάλιστα τέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο ζωές συναδέλφων, καθώς ο δράστης εμβόλησε περιπολικά. Οι συνάδελφοι προέβησαν σε κάποιες βολές ακινητοποίησης τα ελαστικά για να μπορέσει έτσι και το όχημα να κινητοποιηθεί, και θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε ταυτοποιηθεί και σύλληψη του δράστη. Από εκεί και πέρα, τέτοια γεγονότα πρέπει πράγματι να μας βοηθάνε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα ώστε να μπορούμε έτσι να γινόμαστε καλύτεροι και να διορθώνουμε κάποια λάθη.
0: Ναι, αλλά για να γίνει ένας αστυνομικός καλύτερος θα πρέπει να του παρέχεται και εκείνη η υποδομή που θα του κάνει καλύτερο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και εδώ προκύπτει εκ του αποτελέσματος ότι όχι μόνο στην περίπτωση τη συγκεκριμένη και στη ζώνη μόνο της Αχαΐας, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί αυτός ξεκίνησε από την Αθήνα περίπου. Δεν έχουμε αυτές τις υποδομές και την υλικοτεχνική υποδομή πολύ περισσότερο που θα είχε σταματήσει αυτή την ιστορία εγκαίρως.
1: Είναι όπως το λέτε, βέβαια θα μου επιτρέψετε να διαφορήσω λίγο τη θέση μου, καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία μιλάει ότι θα πρέπει και στα οχήματα της αστυνομίας και στις στολές των αστυνομικών να υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει το σχετικό προεδρικό διάταγμα του 85 του 2020. Το οποίο ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχουν μπει ούτε κάμερες στα περιπολικά ούτε στολές των αστυνομικών.
0: Περιμένει να τις αγοράσετε μόνοι σας, προφανώς.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός του νόμου περί όπλων, εκπαίδευση και ένα πλαίσιο με σαφείς οδηγίες τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά κάποιες φωνές και κάποια επιχειρήματα που ακούμε για σειρμάτινα καρφιά ή τέζερ, θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω κάποιες επιφυλάξεις με το τι γίνεται σε κάποιες χώρες. Ιδιαίτερα στην Αμερική, καθημερινά βλέπουμε βέβαια τι συμβάντα υπάρχουν στην Αμερική, πόσοι θάνατοι υπάρχουν και τι ξεσηκωμός υπάρχει. Θεωρώ ότι το νούμερο ένα είναι η εκπαίδευση, είναι σαφές νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων των αστυνομικών και κάμερες στα περιπολικά και στις στολές για να είναι όλα διαυγή και πεντακάθαρα. Ό,τι και να λέμε στη θεωρία, είτε ζητάμε τερμάτινα πλέγματα, είτε τέιζερ, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όλα αυτά προϋποθέτουν εκπαίδευση συνεχή και καθημερινή, το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, όπως είναι οι κάμερες που θα τύπα, όπως να ξέρει ο αστυνομικός ότι όταν θα βγάλει το όπλο του και πυροβολήσει κατά αντικειμένων όπως ήταν τα ελαστικά, δεν θα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει κάποια ποινική.
0: Τώρα κύριε Τσίτσικα, αν πυροβολήσει τα λάστιχα, πυροβολήσει τα λάστιχα. Δεν μπορεί να πυροβολήσει τα λάστιχα και να βρίσκει 13 σφαίρες στο κεφάλι έναν 20χρονο. Το λέω, ξέρετε γιατί. Αλλά ας μην ανοίξει κουβέντα αυτή.
1: Το λέτε και εσύ, και θεωρώ ότι θα ρηχθεί φως στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Όλα σας είπα και πάλι, εάν υπήρχαν κάμερες στολές των αστυνομικών και σε εκπαίδευση σαφής και συνεχής, θα μπορούσαμε να έχουμε
0: καλύτερα
1: αποτελέσματα σε πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Πόσο καιρό υπάρχει, έχουν αστυνομικοί της αστυνομικής ή της αρχαίας να κάνουν σκόπο βολή και να ρίξουν?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η εκπαίδευση που πρέπει. Και πώς να είναι όταν η...
0: Μην μου ξεκλειστάτε τώρα, εγώ είπα πόσο καιρό.
1: Κοιτάξτε, περιοδικά μία φορά το χρόνο συνήθως πάνε οι συνάδελφοι και κάνουν κάποια βολή. Αυτό δεν...
0: Τι μου λέτε, πρόεδρε, τώρα. Μία φορά το χρόνο να κάνεις ποδήλατο, ξεχνάς το ποδήλατο. Σκέψου το να βρίσκεις στόχο, πώς γίνεται.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε, και σκεφτείτε ότι η τρίτη αστυνομική διεύθυνση δεν διαθέτει δικό της σκοπευτήριο και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο κέντρο στο στρατό. Αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που τα έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει και η εκπαίδευση των αστυνομικών να υπάρξει σύγχρονος εξοπλισμός, εξομοιωτές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και να είναι διαρκής η εκπαίδευση. Εάν αυτό δεν γίνει, δυστυχώς θα μένουμε στο φιλότιμο και στην ατομική εκπαίδευση του κάθε συναδέλφου, ο οποίος πολλές φορές πληρώνει, περισσότερες φορές πληρώνει τα μέσα που έχει από το φακό και τα λεξίσφαιρά του μέχρι και τις σφαίρες του με δικά του λεφτά. Εάν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για αστυνομία και για επιτυχείς επιχειρήσεις και ανέμακτες, θα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με την εκπαίδευση των αστυνομικών, να τους, με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και με σαφή νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα.
1: Στην Ελλάδα,
0: αληθεύει ότι οι αστυνομικοί αγοράζουν σφαίρες μόνοι τους πολλές φορές?
1: Μόλις σας το είπα, αγοράζουν συνέχεια σφαίρες μόνοι τους, όχι κάποιες φορές.
0: Μάλιστα.
1: Συνέχεια σφαίρες μόνοι τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπάρχει προεδρικό διάταγμα το οποίο να λέει ότι όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν κάμερες στολές τους και εδώ και 5-6 χρόνια να είναι ανεφάρμοστο και να μην έχει κανένας. Και μετά να κάνουμε όλοι τηλεδίκες και εμείς συνδικαλιστές και οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες που παρεμβαίνουν σε όλα τα social media και ο καθένας να βγάζει ένα δικό του συμπέρασμα. Κάμερες και αυτομάτως έχουμε πλήρη εικόνα για το κάθε γεγονός τι έχει συμβεί.
0: Πάντως στο συγκεκριμένο σε γέφυρα και κάμερα να υπήρχε, δεν θα υπήρχε άλλη εξέλιξη. Διότι εδώ που τα λέμε ο τύπος έκανε ό,τι έκανε και το σκάσε.
1: Εκμεταλλεύτηκε το βραδινό της ώρας, το δίσβατο της περιοχής και όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε από τη στιγμή που τρέχει είναι γυρισμένος προς συναδέλφους, δεν μπορεί κανένας συνάδελφος να τον πυροβολήσει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό κύριε Τσίτσικα, γιατί όταν με το ζόρι βρίσκεις δύο περιπολικά για να τον κυνηγήσεις και βάζεις να τον κυνηγάει μόνο το περιπολικό στην Ολυμπία Οδό της Τροχέας, τότε κάτι δεν πάει καλά και δεν φταίτε εσείς.
1: Ναι, αυτά τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και
0: δεν φταίτε εσείς προφανώς.
1: Θεωρούσα αυτονόητο ότι θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει η πολιτική ηγεσία. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η άμεση δράση διαθέτει δύο περιπολικά σε μια συντρίτη πόλη της Ελλάδας.
0: Πολλές φορές το εξής ένα. Δύο το εξής ένα πολλές φορές.
1: Πολλές φορές τα αστυνομικά τμήματα έχουν κατεβάσει λουκέτο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει δημόσια. Το καθένας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και μόνο κυρίες και κύριοι, ότι ένας αστυνομικός μπορεί και να ρίξει μια φορά τον χρόνο κάνοντας σκοποβολή, εκπαίδευση, τα λέει όλα. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Μουσική παρακαλώ, του τέστην λαϊκών άσμα και ουχημόνων.

0: Κάπου εδώ να χαλάξουμε πορεία το εργατικό ρεπορτάζ. Καθώς κυρίες και κύριοι, τι είχαμε στα εξαμήλια? Μια μικρή Βιολάντα. Ένα ακόμα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα. Άνθρωποι επίσης τραυματίες. Και βεβαίως για όλα αυτά δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός. Δεν έτυχε, γι' αυτό απέτυχε. Αυτό είναι η εύκολη προσέγγιση. Να σας πω ότι Βιολάντα εξαμήλια Πάτρα είναι μια έκρηξη δρόμος. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, να σας επισημάνω ότι στη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας έχουμε γίνει μάρτυρες απίστευτων καταστάσεων, αλλά για όσους γνωρίζουν, κατέχουν, έχουν την πεποίθηση ότι είναι θέμα χρόνου αν αυτοί που πρέπει να παρεύουν δεν παρεύουν, προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας, να δούμε κατά πόσο κάποιοι έχουν άδειες για τα όσα έχουν στήσει εκεί και στο βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και σε πολλές των περιπτώσεων και στην καρδιά της Πάτρας, δεν θα αργήσουμε να ζήσουμε στιγμές από κούκκι. Μακάρι να μην γίνει ποτέ. Σε ποια χρονική στιγμή έρχεται αυτή η διαχείριση είδησης? Την ίδια χρονική στιγμή που σύμφωνα με την ελληνική στατιστική αρχή, με την ΕΛΣΤΑΤ, στην περιοχή μας, σύμφωνα με τα τελευταία υπάρχοντα στοιχεία, που δεν είναι του τώρα, είναι του 24, είχαμε αύξηση σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας κατά 19,7% των εργατικών ατυχημάτων. Μέσα σε ένα χρόνο 328 περιστατικά, ενώ σημειώστε ότι τα 4 ήταν θανατηφόρα. Αν δεν ιδρώει το αυτή κάποιον, το θέμα είναι ότι ιδρώνει το δικό μας αυτή, γιατί μπορεί αύριο να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που θα πληρώσει το μάρμαρο της αναλγησίας. Πάμε εργατικό κέντρο, πάμε στον πρόεδρο κύριο Μαρμούτα. Κύριε Μαρμούτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν,
1: εξαμήλια
0: Πάτρα είναι ο τίτλος που βάλαμε, μια έκρηξη δρόμος, και δεν το λέμε τυχαία αυτό. Για όσους γνωρίζουν ή έχουν και μερικώς εικόνα για το τι συμβαίνει σε ΒΙΠΕ, σε βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και σε πολλές επιχειρήσεις σε επίπεδο κέντρου της Πάτρας, είναι πολλά τα οποία προκαλούν ανησυχία και τρόμο.
1: Πολύ σωστά το θέσατε. Το εργατικό κέντρο Πάτρας και τα συνδικάτα του έχει το προηγούμενο διάστημα βάλει σε προτεραιότητα τα θέματα αυτά. Ήδη και με την επιθεώρηση εργασίας, την υποστελεχωμένη επιθεώρηση, αυτό τέλος πάντων που έχει απομείνει, κάναμε επιθεωρήσεις χώρους δουλειάς στη βιομηχανική, όπου είδαμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους. Και ελοχεύει ο κίνδυνος παντού. Και για ένα ατύχημα μεγάλης έκτασης, ένα εργατικό, εργοδοτικό έγκλημα, γιατί και αυτό που έγινε στην Κόρινθο χθες, στη μακριά αυτή αλυσίδα που συνδέει Βιολάντα, που συνδέει Ασπρόπυργο, που συνδέει τόσα θανατηφόρα εργοδοτικά εγκλήματα

0: προετοιμασίας που έχουμε κάνει, έχουμε δει ότι για τα κέρδη τους, οι ζωές μας και η ασφάλεια των εργαζομένων πάνε παρήπατο.
1: Κύριε Μαρβούτα, έχω πάρει ένα μήνυμα από χθες.
0: Άλλωστε, να μην ξεχάσουμε και αυτό που έγινε πριν για μέρες εδώ στην Πάτρα, με την, που έγινε πάνω από τη Βέσο Μάρε, που είχαμε την έκρηξη. Και τι έγινε μετά στη Βέσο Μάρε. Άλλωστε, που αφήναν τους πελάτες να κατεβαίνουν κάτω, που δεν είχε κανένα σχεδιασμός για να μπορέσουν να βγουν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες από το χώρο. Όχι μόνο κανένα σχεδιασμός, και καμιά έννοια, θα έλεγα, από την διεύθυνση εκεί πέρα των καταστημάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα είναι στον αυτόματο.
1: Είναι αυτό που είπαμε εμείς, ότι δεν είναι μόνο η ΒΠΕ, δεν είναι μόνο το βιοτεχνικό πάρκο, είναι και στην αστικό ιστό της Πάτρας αυτά τα οποία θα πρέπει να μας ανησυχούν για να μας τρομάζουν.
0: Μην ξεχάσουμε στο Ζάρα την πυρκαγιά που είχαμε πέρυσι, μην ξεχάσουμε τα σανσέρ πάλι στο Ζάρα που είχαν πρόβλημα, και μετά από παρέμβαση του εργατικού κέντρου και του συνδικάτου των εργαζομένων στο εμπόριο έγιναν κάποιες σχετικές διορθώσεις.
1: Κύριε Μαρμούτα, μου είχε έρθει ένα μήνυμα και μου γράφει εδώ ο φίλος Ακροατής, φίλια Κολάτρια. Γνωρίζετε ότι σε πολλά σημεία είναι διάσπαρτες δεξαμενές από εργοτάξια, οι οποίες δεν έχουν καμία άδεια, είναι δεξαμενές καυσίμων. Γνωρίζετε ότι στη βιομηχανική περιοχή, εάν λειτουργήσει ο μηχανισμός ο ελεκτικός, θα διοπιστώσει σημεία και τέταρτα σε ό,τι έχει να κάνει με το τι έχουν καταληθεί ως σχέδια και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι μήνυμα που μου ήρθε πριν από λίγο.
0: Ναι, να πούμε εδώ, πολύ σωστά τα λέει.
1: Δεν ξέρω, κύριος Ακροατής, φίλε Ακροατή,
0: ποιος είναι. Τι γίνεται. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλη η νομοθεσία από αυτή την κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες δίνουν γη και ύδωρο στους εργοδότες. Εδώ βλέπουμε ότι πέρασε νομοσχέδιο που λέει ότι η επιθεώρηση εργασίας είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί τον εργοδότη πότε θα πάει, ο εργοδότης να προβάλλει αντιστάσεις και άρνηση όταν δεν θέλει ένα συγκεκριμένο επιθεωρητή. Σχέδια...
1: Συγγνώμη, τι μου είπατε. Έχει δικαίωμα εργοδότης αν δεν γουστάρει και φοβάται ότι είναι δύσκολος και σκληρός ένας επιθεωρητής
0: να αρνηθεί. Αυτά ψηφίζουν τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί οι Κωνσταντοπούλου, και έρχονται και άλλοι σωτήρες τώρα, οι οποίοι στο παρελθόν τσάκισαν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, όπως είναι το κόμμα Τσίπρα, και έρχονται τώρα να ζητήσουν πάλι την ψήφο του Κοσμάκη, ενώ όλα αυτά έχουν γίνει και όλα αυτά γίνονται. Επίσης επιχειρήσεις παρουσιάζουν όλα τα σχέδιά τους, αφού πάρουν την άδεια μετά έρχονται να παρουσιάσουν τα σχέδια του εργοστασίου, το αν υπάρχουν κανόνες ασφαλείας κτλ.
1: Δεν καταλαβαίνω. Παίρνουν πρώτα άδεια και μετά πάνε σχέδια.
0: Βεβαίως. Δεν τα έχετε διαβάσει, δεν τα έχετε δει. Είναι τα fast track διαδικασίες, και μετά σε ένα αποτέλεσμα είναι αυτά που βλέπουμε καθημερινά τα εργοδοτικά εγκλήματα. Βιολάντα, Ασπρόπυργος, Κόρινθος. Είναι μεγάλος κίνδυνος στην περιοχή μας. Εμείς δεν περιμένουμε, κύριε Γεωργόπουλο, ούτε από κράτος, ούτε από την επιθεώρηση εργασίας, η οποία είναι αποψηλωμένη και την έχουν απαξιώσει όλες οι κυβερνήσεις μία πίσω από την άλλη. Το εργατικό κέντρο και τα συνδικάτα του μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για την προάσπιση της ζωής και της ασφάλειάς μας. Και αύριο το Τετάρτη, αύριο στις 11 η ώρα, δίνουμε συνέντευξη τύπου εδώ στο εργατικό κέντρο Πάτρας για τα θέματα που υπάρχουν στο εμπορικό κέντρο εκεί που βρίσκεται η Βέσο Μάρε, μετά και από την τελευταία
1: έκρηξη
0: που είχαμε, με την έκρηξη και την πυρκαγιά εκεί που αποδείχθηκε η γύμνια τους όλων εκεί, η γύμνια να προστατεύσουν τους εργαζόμενους, του κράτους βέβαια, όλων των ελεκτικών μηχανισμών, αλλά και των υπεύθυνων εκεί, να προστατεύσουν τους πολίτες και τους εργαζόμενους, γιατί έχουμε και άλλες καταγγελίες και για άλλα ζητήματα που είχαν προκύψει εκεί. Θυμάστε που είχε πέσει ένα στέγαστρο. Μας έλεγαν ότι είναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο στη συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε ομά αύριο για να δούμε τι γίνεται και στην πόλη μας με όλους αυτούς που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Της πόλης.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου. Εγώ λέω μακάρι να μην γίνει. Αλλά και το τι έγινε στην περιοχή της Βέσο Μάρε, το τι έγινε πριν από λίγο καιρό σε άλλη επιχείρηση στη βιομηχανική ζώνη, είναι ότι είχαμε Άγιο. Αλλά ως πότε θα έχουμε Άγιο?

0: γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους.
1: Όμως κυρίες και κύριοι, εμείς αντιθέτως ξέρουμε που θα πάμε ως προς το επόμενο θέμα και τι θα σας πούμε. Γιατί κυρίες και κύριοι, θα προσεγγίσουμε τη μεγάλη απάτη με τα περιβόητα σπιτάκια αλλά και κύκλωσης. Αυτά τα οποία διαφημίστηκαν τόσο. Όσοι είπαν όχι στην τοποθέτησή τους στα όρια του Δήμου τους, λιδωρήθηκαν τόσο, κατηγορήθηκαν ως ντεμοντέ και ότι είναι αρνητές και πολλά άλλα. Υπερκοστολογήσεις, κατασχέσεις υλικών, επιβολή προστήμων είναι αν θέλετε μέρος από αυτό το σκάνδαλο το οποίο μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, πού θα φτάσει. Να σας πω όμως ότι το τραγικόνιο, ο τραγέλαβος του πράγματος βρίσκεται και κάπου αλλού. Ότι αυτοί οι γιες μεν δήμοι και δήμαρχοι που είπαν ναι στην τοποθέτησή τους, 21 μόνο στον ορίζοντα της Πελοποννήσου, τώρα δεν έχουν τι να τα κάνουν. Τώρα όχι μόνο δεν έχουν τι να τα κάνουν. Βρίσκονται αντιμέτωποι αφενός μεν με την αδυναμία διαχείρισής τους από την περιβόητη Τεξάν, για άλλους Τεχάν, και βεβαίως είναι και αντιμέτωποι με το ερώτημα αν τα ξυλώσω, με τι θα βρεθώ αντιμέτωπος, γιατί αυτά είναι πληρωμένα από τα όμορφα ευρωπαϊκά προγράμματα που δεν είναι κοινόλευτα, είναι δικά σας λεφτά. Να καλημερίσω τον πρώην Δήμαρχο υπεύθυνο για θέματα ανακύκλωσης περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ασπράγκαθο. Κύριε Ασπράγκαθο, καλή σας ημέρα.
2: Σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, ο Δήμος της Πάτρας αντιμετωπίζει πρόβλημα ή δεν είπε ποτέ ναι?
2: Ο Δήμος της Πάτρας κατάλαβε, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, καταλάβαμε από την αρχή το ζήτημα της ανακύκλωσης, ότι ήταν ο μεγάλος ασθενής και συνεχίζει να είναι, αλλά με την ανταποδοτική του δόθηκε τη λεγόμενη, που με τα σπιτάκια δηλαδή, αυτά τα πράσινα σπιτάκια, του δόθηκε και η χαριστική βολή, αν θέλετε, στο όνομα του ανταγωνισμού που προωθούσε η Νέα Δημοκρατία μεταξύ των δύο εταιριών που πρέπει να συγκροτούν οι εταιρείες που έχουν ανακύκλωση συσκευασιών, που είναι μία με τα μπλε, η μπλε κάδη, και η ανταποδοτική με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία κόστησαν, ακούτε, 370.000 το ένα.
1: Τι λέτε?
2: Ούτε μεζονέτες να ήταν.
1: Κύριε Ασπράγκαθο, άκουσα καλά.
2: Και πρέπει να πούμε και το εξής.
1: Άκουσα καλά, 375.000 το ένα.
2: 66,6 εκατομμύρια για 180 σπιτάκια. Και αυτά, όπως είπατε, είναι λεφτά δικά μας. Ήταν μεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ποιος τα πληρώνει? Οι φορολογούμενοι.
1: Εδώ έγινε πάρτι, μεγάλο γλέντι από ό,τι βλέπω.
2: Επίσης, ότι αν μπείτε στο site της ανταποδοτικής, θα δείτε ότι την Τεξάν ή Τεχάν την υποστήριξε ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και κύριος Πάιατ, όπως επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης.
1: Α, μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω.
2: Και όλο αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο συλλέγει τον αφρό της ανακύκλωσης
1: και αφήνει τα λοιμά στους Δήμους.
2: Φτωχοί άνθρωποι μπορεί να μαζεύουν από τους μπλε κάδους μπουκαλάκια από νερού ή κουτιά αλουμινίου και πάνε και τα ρίχνουν στα σπιτάκια αυτά για να πάρουν ευτελή ποσά. Και γι' αυτό λέμε ότι μαζεύουν τον αφρό.
1: Μάλιστα. Εγώ μόλις τώρα παίρνω μια είδηση.
2: Είναι κάποιοι οι οποίοι μπορεί να τα μαζεύουν τους, αλλά είναι ψίχουλα μπροστά στα εκατομμύρια που πήρε η εταιρεία αυτή για τα σπιτάκια ανακύκλωση.
1: Μόλις τώρα μου έρθει μια είδηση ότι η Τεχάν, η Τεξάν, βάζει άκυρο στην ανταποδοτική, στο αυτό το αποδοτικό, δεδομένου ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει, άρα ούτε αυτό θα λειτουργεί. Δηλαδή ούτε αυτό το οποίο το είχαν ως να προσελκύσουν τους πολίτες, να τους κάνουν εν μέρη λακκοσυλλέκτες για να πάρουν πέντε ψίχουλα, ούτε αυτό δεν μπορούν να υποστηρίξουν τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σπάκα. Θέλω να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλά, αλλά μια γενική παρατήρηση, ναι, για την ανακύκλωση. Είναι σκάνδαλο γενικότερα, γιατί οι εταιρείες οι οποίες έχουν υποχρέωση να που παράγουν και διακινούν τα ανακυκλώσιμα και έχουν υποχρέωση να πληρώνουν και να οργανώνουν την ανακύκλωση, δεν το κάνουν. Ή το κάνουν πολύ λίγες, με πολύ λίγα χρήματα, και οι κυβερνήσεις τους κάνουν πλάτες.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πιο μεγάλο σκάνδαλο, η μεγάλη εικόνα.
2: Να τετραπλασιαστούν ή να τετραπλασιαστούν με βάση και τους ίδιους τα στελέχη της κυβέρνησης,
1: τα
2: που πληρώνουν, και να πληρώνουν όλες, όχι οι μισές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Γιατί τώρα τα ρίχνουν στους δήμους και τα πληρώνουν. Μάλιστα. Οι δημότες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δύο φορές πληρώνουμε όταν αγοράζουμε το πράγμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιέζει ο χρόνος. Πάω σε διαφημίσεις. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, κύριε Γεωργό.
1: Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θυμηθείτε και σήμερα μαζί μας, Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνανε μονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Έλα,

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Για να κάνουμε τη σύνδεση με το τελευταίο θέμα, πριν περάσουμε στην ιστορία με το πώς μπήκε το Λουκέτο στην Ναυτική Διοίκηση Ιωνίου. Για όσους δεν κατάλαβαν και όσες δεν κατάλαβαν, αυτά τα περιβόητα σπιτάκια ανακύκλωσης αγοράστηκε το ένα όσο μια μεσονέτα. 370.000 ευρώ. Δόθηκαν 66 εκατομμύρια. Και όχι μόνο δόθηκαν αυτά τα ωραία φρέσκα 66 εκατομμύρια ευρώ. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο τραγική. Γιατί κάποιοι είχαν και ως σενάριο να έχει τις επιπτώσεις από τη διαχείριση ο Δήμος που θα έλεγε ναι στην τοποθέτησή τους. Δηλαδή και έβγαλαν τον άμπακο και θα έστειλαν τους δημότες με πιθανή αύξηση ακόμα και κατά 25% των δημοτικών τελών για τη λειτουργία, γιατί η εταιρεία δεν μπορούσε να τα λειτουργήσει. Χαρακτηριστικό δεν είναι το γεγονός ότι κατάφεραν και κάτι άλλο. Ενώ στην αρχή για να δελεάσουν τους πολίτες είχαν στήσει ένα κύκλωμα ανταποδοτικότητας, δηλαδή στα λεγόμενα πράσινα ανταποδοτικά, πολίτες οι οποίοι είχαν και ζούσαν στην οικονομική ανέχεια και είχαν ανάγκη, μπορούσαν να πηγαίνουν πλαστικά μπουκάλια, κουτιά αλουμινίου, να τα ρίχνουν μέσα και να παίρνουν χρήματα, ψυχία. Όμως ούτε αυτό δεν έκαναν και ακύρωσαν ό,τι είχαν προαναγγείλει, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο να δίνει τα χρήματα. Το ερώτημα είναι άλλο. Πώς φτάσαμε ένα λιόμενο, πλαστικό, αστείο, να κοστίζει 370.000 ευρώ. Το ένα. Και ποιος φταίει γι' αυτό. Τι περνάνε τώρα 21 δήμοι στην περιοχή. 21. Ούτε να τα ξυλώσουν μπορούν για την ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτε όμως να διατηρήσουν μπορούν. Γιατί θα είναι συμμέτοχοι σε ένα σκάνδαλο. Ονόν, νοήτο. Πάμε στη μουσική ανάσα και αμέσως μετά στο πώς εξαφανίζεται ένα ακόμα το πόσιμο από την Πάτρα.

0: Θα κάνουμε μια μικρή ανατροπή στη σειρά. Θα πάμε σε λίγο στο θέμα πώς εξαφανίστηκε ένα ακόμα το πόσιμο για την Πάτρα. Σας μιλάω για το κτίριο της Ναυτικής Διοίκησης Ιωνίου. Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση με τον κύριο Κόγκα από το πολιτικό προσωπικό. Θα σας πω όμως ευχάριστα πράγματα, καθώς κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα θα έχουμε Βεγγέρα με Ρεμπέτικα. Εάν δεν το καταλάβατε, θα σας το πω εγώ. Επί της ουσίας, η Πάτρα, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος στείνει Ρεμπέτικη Μεγάλη Βεγγέρα δίπλα στο κύμα. 26 Σεπτέμβρη, στη Δημοτική Πλάση Αγιάς. Εκεί όπου είχε Ρεμπέτικου, γνήσιου λαϊκού τραγουδιού, μουσικά σχήματα, χοροδίες, χορευτικές ομάδες από την περιοχή και όχι μόνο θα ανταμώσουν. Το τι ετοιμάζεται είναι το ζητούμενο. Να πάμε στις λεπτομέρειες με την βοήθεια της Αντιδημάρχου, υπεύθυνης για προώθηση, ανακύκλωση, γεωργική ανάπτυξη και διαχείριση αδέσποτων ζώων και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής, της κυρίας Αθηνάς Καλλιμάνη Γεωργιετσοπούλου. Κυρία Καλλιμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζεται 26 Σεπτέμβρη στην ΠΛΑΣ?
1: Λοιπόν, ετοιμάζουμε μια μεγάλη μουσική συνάντηση και συμμετέχουν και γι' αυτό προσκαλούμε, γιατί μέχρι τις 31 Ιουλίου θα έχουν δυνατότητα να κάνουν μια αίτηση συμμετοχής. Προσκαλούμε μουσικές μπάντες, χοροδίες, μουσικά σχολεία, ερασιτέχνες και επαγγελματίες όλων των ηλικιών να συμμετέχουν με ένα πρόγραμμα 20 λεπτό έως και 40 λεπτό που θα επιλέξουν οι ίδιοι, σε ένα αντάμωμα συνάντηση όπου η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα, είπαμε, στις 26 Σεπτέμβρη στο χώρο της ΠΛΑΣ. Θα ξεκινήσει 8 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για όλο το κοινό και θα διαρκέσει έως πρωίας, έως δηλαδή την επόμενη.
0: Μέχρι όσο πάει, μου λέτε.
1: Όσο πάει, δηλαδή υπολογίζουμε ότι να μας πάρει το ξημέρωμα. Και θα λειτουργήσει, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μορφή πανηγυριού, δηλαδή η πόλη μας να, όπως γίνεται ένα πανηγύρι αυθεντικό σε ένα νησί, έτσι και η πόλη μας να μην είναι το στερεότυπο μιας εκδήλωσης δίωρης, πάμε, παρακολουθούμε, φεύγουμε, είναι να γίνουμε μια γειτονιά. Η Πάτρα δηλαδή πλάς θα είναι γειτονιά όπου θα βρεθούν άνθρωποι που αγαπάνε το γνήσιο λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο, και θα βρεθούν εκεί πρώτα απ' όλα να μοιραστούν αυτή τη χαρά τους και το πώς μπορούν να διασκεδάζουν μέσα από αυτή τη μουσική, αλλά παράλληλα οι μουσικοί οι ίδιοι να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, να ανταλλάξουν τις ερμηνείες τους και να γνωριστούν. Πρώτα απ' όλα έχουμε φοιτητικές μπάντες εδώ και γι' αυτό το κάνουν και 26 Σεπτέμβρη. Έχουμε πολλές φοιτητικές μπάντες που παίζουν σε μαγαζιά της πόλης μας και αυτές οι μπάντες δεν γνωρίζουν η μία την άλλη. Λοιπόν,
0: άρα μιλάμε για ένα αντάμωμα που δεν θα είναι ένα τελειώσαμε και φύγαμε. Θα είναι αντάμωμα ουσίας και κοινής δράσης. Συλλογικό.
1: Κοινής δράσης και μπορεί να ακούσουμε και ένα τραγούδι να ερμηνεύεται και δύο φορές.
0: Δύο φορές.
1: Και τρεις. Αλλά θα ερμηνευτεί με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να πάρει μέρος, που δηλώνει συμμετοχή?
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει στο site της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Είναι ανιρτημένο το «Και μας έλεγε το κύμα», που είναι ο τίτλος της εκδήλωσής μας. Και φαίνονται όλα τα τηλέφωνα που μπορούν να απευθύνονται. Αλλά στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού όλα τα τηλέφωνα απευθύνονται για οποιασδήποτε λεπτομέρεια. Ακόμη και το δικό μου τηλέφωνο, το κινητό είναι στη διάθεσή τους, αναγράφεται. Το λέω τώρα 6974-649-195 και με μένα επικοινωνούν, τους δίνω διευθυνής και τους στέλνουμε ό,τι χρειαστεί στο email τους για να μπορέσουν να κάνουν την αίτησή τους. Και φυσικά προσκαλούμε. Η πρόσκληση όλο τον κόσμο
0: είναι ανοιχτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλλιμάνη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον κύριο Κόγκα από το πολιτικό προσωπικό. Είναι μαζί μας. Είναι καλή ο κύριος Κόγκα. Καλημέρα κύριε Κόγκα.
2: Καλημέρα κύριε Γιωργόπουλε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα το πόσιμο ακόμα. Bye bye. Θα λέει κανείς ότι τα όμορφα φιλέτα όμορφα παίρνουν λουκέτο.
2: Το έχουμε πει κύριε Γιωργόπουλε. Το έχουμε πει ότι αυτά τα φιλέτα που βλέπουν θάλασσα, αυτά τα φιλέτα που είναι στην Πάτρα, μέσα στο κέντρο της Πάτρας, όχι μόνο στην Πάτρα και γενικά σε όλη την Ελλάδα, χαιρετάνε σιγά σιγά το δόγμα του κύριου Δέντια. Είναι αυτό, ότι σιγά σιγά αξιοποίηση, αναβάθμιση, να το δώσουμε για να γίνει οτιδήποτε.
0: Να μην γίνουμε σαφείς, μιλάμε για το κτίριο που επί δεκαετίες στεγαζόταν η ναυτική διοίκηση Ιωνίου, Όδωνος Αμαλίας, βγαίνει και Αγίου Ανδρέου πίσω. Ένα διαμπερές κτίριο, το οποίο αποτελούσε εν δυνάμει και υπό μία έννοια και το πόσιμο για την περιοχή, έτσι.
2: Λέγεται, μπράβο, από πέρυσι, κύριε Γεωργόπουλε, λέγεται ναυτικός σταθμός Ιωνίου. Την ναυτική διοίκηση Ιωνίου την πήρε η Κέρκυρα από πέρυσι. Άρα ένα σημείο.
0: Τώρα είναι ο κύριος Δένδιος από εκεί, θα την πήγαινε στην Κέρκυρα.
2: Μπράβο, άρα από πέρυσι έχει υποβαθμιστεί. Από πέρυσι είχα στείλει εγώ υπόμνημα, κύριε Γεωργόπουλε, που τους έλεγα γιατί υποβαθμίζετε την αυτή διοίκηση Ιωνίου. Πήρατε τη διοίκηση και την πήγατε στην Κέρκυρα και στην Πάτρα, το κάνατε σταθμό. Δεν απαντήσανε, κύριε Γεωργόπουλε. Και τώρα τι έγινε από το 25 λουκέτο. Έχει λουκέτο, λόγω στατικότητας του κτηρίου, έστειλα και πέρυσι επιστολή υπόμνημα τι μέλη γενέστε για το κτίριο, δεν απάντησε κανένας. Έστειλα πριν 10 μέρες πάλι για το κτίριο, τι μέλη γενέστε για το κτίριο, για τη στατικότητα, πότε θα φτιαχτεί το κτίριο, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους, με τους συναδέλφους που πάνε 35 και 35-70 χιλιόμετρα καθημερινά, πότε θα επιστρέψουν οι συνάδελφοι πίσω στο κτίριο και το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό στο κτίριο, στον ναυτικό σταθμό Ιωνίου. Δεν έχει απαντήσει κανένας, κύριε Γεωργόπουλε. Όταν λέω κανένας, από πέρυσι που έστειλα το υπόγειμα και τώρα που έστειλα πάλι το υπόγειμα πριν 10 μέρες, δεν έχει απαντήσει κανένας. Όταν λέω κανένας, κανένας. Γιατί το υποβαθμίσανε έτσι το κτίριο, σιγά σιγά το πήγανε και το υποβαθμίσαν το κτίριο, να το δώσουν, κύριε Γεωργόπουλο, μακάρι να έχω ψεύτης εγώ, μακάρι να μ' αναιρέσει ο υπουργός, υποβαθμίσαν έτσι το κτίριο για να το δώσουν το κτίριο εκεί που θα να το δώσουν οι κύριοι το κτίριο. Να το δώσουν για την αναβάθμιση, να το δώσουν στους ιδιώτες, να το δώσουν, δεν ξέρω πού, κύριε Γεωργόπουλο, γιατί αν θέλανε να επιστρέψει πίσω το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό, ήδη θα είχε μπει μέσα ο εργολάβος λόγω στρατιωτικότητας του κτιρίου και θα το ξέρανε. Όπως είπα εγώ, θα κάνει ένα χρόνο, θα κάνει δύο χρόνια. Απαντήστε πόσο καιρό θα κάνει. Να μην τηλεφωνούν οι συνάδελφοι κάθε μέρα 70 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή, για να το βάλουμε επί της ουσίας, ενδέχεται αυτό επειδή είναι φιλέτο να γίνει, να δοθεί σε ιδιώτη με μίσθωμα και να το κάνει ό,τι θέλει.
2: Σωστά. Σωστά, έτσι είναι. Το νέο δόγμα του κύριου Ντέβια είναι αυτό. Τα καλά φιλέτα να δοθούν στους ιδιώτες για να βάθμισε, πάτε το τι θέλετε. Δεν κοιτάει όμως ο κύριος Δέντιας από πέρυσι που πήρε την αρχική διοίκηση και την πήγε στην Κέρκυρα. Δεν απαντάει ο κύριος Δέντιας με το κτίριο με τους συναδέλφους που πάνε στο χειρό του Αράξου, τι συνθήκες υπάρχουν εκεί κάτω. Δεν ρωτάει.
0: Συγγνώμη, σε εκείνο το κλουβί πήγαν αυτούς τους ανθρώπους.
2: Σωστά, σωστά. Άρα το ξέρετε, κύριε Γεωργόπουλε, μπράβο, σε εκεί κάτω τους συναδέλφους και στο αρχαιοτικό και το πολιτικό προσωπικό τους πήγαν στους εκάτω εκεί στον Αράξου, στο χειρό του Αράξου. Πέρα από αυτό είναι 70 χιλιόμετρα. Δεν κοιτάει την ασφάλεια των συναδέλφων, δεν κοιτάει απολύτως τίποτα. Κοιτάνε το συμφέρον. Ποιο είναι το συμφέρον, αν το φιλέτο αυτό που λέγεται ναυτική, το κτίριο πρώην ναυτική διοίκηση Ιωνίου, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Αν τα συμφέροντά τους εξυπηρετεί. Και το ξαναλέω, μακάρι να βγω ψεύτης, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Εδώ θα είμαστε, κύριε Κούγκα, εδώ θα είμαστε. Τρομάζω όμως την ιδέα ότι ένα ακόμα φιλέτο της Πάτρας που ανήκει σε ένα υπουργείο ετοιμάζεται να πέσει σαν όριμο φρούτο σε χέρια ιδιωτών. Τέλος πάντων, καθόλου τέλος πάντων, αλλά ο τρόπος που λέγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Έχετε απορίες, θα σας λυθούν τους επόμενους μήνες για το τι πάει να παιχτεί και με αυτό το κτίριο. Υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε από Σεπτέμβρη. Και εδώ από Σεπτέμβρη, γιατί Παρασκευή είναι το τελευταίο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Θα πάμε να πάρουμε ανάσες και να γεμίσουμε μπαταρίες. Έχουμε πολλά να πούμε από Σεπτέμβρη. 9 και 58 πρώτα λεπτά. Λίγη μουσικούλα πριν

0: Ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Στο μικρόφωνο για μια ώρα και θα παραμείνει εδώ κατά τα φαινόμενα η κυρία Μαρία Καλλιγρηγοπούλου. Στον ήχο ήμουνα εγώ αφού την έβαλα στο μικρόφωνο. Αντιστρέψτε τους όρους και θα βρείτε την πραγματική εικόνα σε τούτο εδώ το στούντιο 1 του Max FM. Μαζί μας και ραδιοταξί Πάτρας 18300 με νέα καινοτομία. Με το νέο application στο κινητό επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στερεά ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. See you tomorrow. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με τέχνη. Να το κάνετε καλά, ρε παιδί μου.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου και εν μέσω συνεχών πληροφοριών που έρχονται στα δημοσιογραφικά γραφεία και θα σας τις πω αμέσως, θα πορευτούμε έως και τις 11 καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την περιφέρεια, τη χώρα, ρίχνοντας ματιές στην διάρκεια.

διεθνή επικαιρότητα. Ποια είναι η είδηση που μετέδωσε κατά αποκλειστικότητα το πρωί σήμερα το ντετέ.gr? Ότι οι αρχές, και μάλιστα με την εμπλοκή της Αθήνας, έχουν βάλει στο μάτι τα κυκλώματα της νύχτας στην Πάτρα, με τις συλλήψεις να συνεχίζονται. Τελευταία πια ενός πολύ γνωστού των αρχών που είχε εμπλοκή σε επιθέσεις, διακίνησης ναρκωτικών και προστασίας, όπως γράφει το ντετέ.gr, και φέρει το όνομα παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ενός ανθρώπου που είναι στα ψηλά κλιμάκια, στα ηγετικά κλιμάκια της νύχτας της Πάτρας. Συνελήφθη χθες αργά στην Αχαϊκή πρωτεύουσα από αστυνομικούς που κατέθασαν από την Αθήνα με τη συνδρομή αστυνομικών της Πάτρας. Κυρίες και κύριοι, δυναμό στο ραδιόφωνο, είναι πολύ έντονη η δισιογραφία σήμερα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι η Μαρία Καραγεωργοπούλου. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε.

0: συγκεκριμένο ζήτημα, πληρώνοντας των περιπτώσεων αμαρτίες παλαιότερων ετών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπονάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γουγόλη, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ιστορικότητα την ξέρετε, την έχετε
0: έλεγα και πριν ότι μπήκε στον δημόσιο διάλογο το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναμένεται να γίνει κάτι.
1: Λέει κάτι το όνομα, Μόσχελου Βασιλική. Ήταν η Γενική Γραμματέα τότε 93-96 που σχεδιάστηκε αυτός ο περίφημος δρόμος και έγιναν τα ανάλογα εγκαίνια και οι εργασίες τότε για να συνδεθεί με την Ιερόν Πολυτεχνείου, η Κανελοπούλου. Και γίνανε αργότερα παρεμβάσεις για την ιστορικότητα, επειδή είμαι και από τους παλιούς που θυμάμαι, έχω μνήμη, όχι μνήμη Χρυσόψαρου, μετά γίνανε παρεμβάσεις ώστε να μπορέσει η στροφή αυτή να γίνει, να έχει περισσότερες καλύτερες μοίρες, όμικρον γιώτα τομή. Διορθώθηκε δηλαδή, έχει ένα πλάτος 17-18 μέτρα δρόμους που τέλος πάντων δύσκολα μπορεί να φύγει κάποιος, παραμένει όμως μια επικινδυνότητα. Το σημαντικό είναι τώρα, στο τώρα, το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Το από εδώ και πέρα έχει να κάνει ένα σύνθετο ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει από το αντλιοστάσιο που έχει φτιάξει και ο Δήμος παράλληλα με την Ιερών Πολυτεχνείου ένας δρόμος ο οποίος λέγεται Οδός Καραμανλή και χρειάζεται να γίνει εκεί πέρα η διάνοιξη και είναι μέσα στο σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων, να γίνει η διάνοιξη του δρόμου αυτού ώστε να συνδεθεί κάθετα με την Ιερών Πολυτεχνείου για να γλιτώσουμε από αυτή τη στροφή και εκεί στο κάθετο μέρος τώρα μπορεί να γίνει, σας λέω τώρα, σας πάω στο τώρα για να πω κατευθείαν, μπορεί να γίνουν εκεί πέρα διάφορες παρεμβάσεις να γίνουν. Τι παρέμβαση, δηλαδή να γίνει ένας κυκλικός κόμβος για παράδειγμα που να μειώνει έτσι και την ταχύτητα αναγκαστικά, να γλιτώσουμε και τη σηματοδότηση που πολλές φορές η σηματοδότηση φέρνει και δυστυχήματα με, με τα φανάρια και να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση ασφάλειας, βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον δρόμο αυτό, ώστε να γλιτώσουμε και από τη στροφή αυτή η οποία τέλος πάντων τότε που κατασκευάστηκε 93-96 θυμάμαι από τότε, αν πάτε στα δημοσιεύματα εκείνης εποχής θα δείτε τι είχε συγκεντρώσει, τι κακούς χαρακτηρισμούς είχε συγκεντρώσει η παράδοση τότε του δρόμου.
0: Το θυμάμαι, το λέμε από μικρό παιδί αυτό. Το θυμάμαι. Είναι μια ανάποδη στροφή, ας το πούμε έτσι όπως λένε οι γνώστες. Συγγνώμη, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα τώρα.
1: Άρα λοιπόν θέλουμε να υπάρξει μια συνεννόηση με το Δήμο για να γίνει αυτή η διάνοιξη της οδού Καραμαλή.
0: Πού είναι αυτή η οδός Καραμαλή? Ακριβώς από πάνω από τη στροφή.
1: Από το αντλιοστάσιο, από την Αγιάς, από την Αγίου Κωνσταντίνου κάτω.
0: Ναι.
1: Αν δείτε παράλληλος προς την Ιερών Πολυτεχνείου, πρέπει να γίνει όλη αυτή η διάνοιξη, να συνδεθεί με την Κανελοπούλου, ώστε να γλιτώσουμε τη στροφή, αλλά να γίνει και εκεί πέρα μια...
0: να γίνει κόμβος εκεί.
1: Ένας κόμβος, ένα roundabout, ώστε να μην υπάρχει και η υψηλή ταχύτητα, γιατί ο κόμβος, ξέρετε, πάντα μειώνει την ταχύτητα, αλλά και να γλιτώσουμε και από την, και από την στροφή τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι εφικτό να γίνει?
1: Βεβαίως και είναι εφικτό.
0: Είναι ρεαλιστικό να γίνει άμεσα δηλαδή?
1: Είναι μέσα στα σχέδια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων. Απλά χρειάζεται η χρηματοδότηση να γίνει και να υπάρξει και η ανάλογη βούληση και από πλευράς Δήμου και σε συνεννόηση μαζί μας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα είναι κάτι που μπορεί να γίνει, όπως μετά να δούμε, γιατί υπάρχει μια μελέτη για τα πεζοδρόμια και υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση.
0: Ναι, ζητούν οι κάτοικοι και οι πεζοδρόμοι.
1: Ναι, που ζητούν οι κάτοικοι. Αλλά η πιο σωστή ενέργεια για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα είναι να γίνει η διάνοιξη, να γίνει ο κόμβος, να δούμε δηλαδή τις διαστάσεις του κόμβου που μπορεί να γίνει εκεί στο σημείο ώστε να μειωθεί η ταχύτητα και να γλιτώσουμε και από τη στροφή και ανάλογα να γίνουν και οι παρεμβάσεις.
0: Μέχρι να γίνουν αυτά μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ας πούμε, μου στέλνουν εδώ μηνύματα ακροατές και μου λένε να μπουν κορίνες.
1: Άμεσο σε τεχνικά έργα, άμεσο να πατήσουμε το κουμπάκι και να γίνει, θα το πει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με τα δημόσια έργα ή με τη δημόσια διοίκηση.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Καλά
1: κάνετε. Δεν το έχω κάνει ποτέ

0: στη ζωή μου, ναι. Μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας, χρειάζονται παρεμβάσεις συγκεκριμένες. Τότε που παραδόθηκε το έργο αυτό το 93-96, κακώς παραδόθηκε, ούτε καν έπρεπε δηλαδή να υπάρχει αυτό το έργο στον αστικό ιστό της πόλης, να συνδεθεί η Ρώμη Πολυτεχνείου με την Κανελοπούλου με αυτό το περίεργο ΕΣ. Δυστυχώς αυτό έγινε τότε. Τώρα όμως για να διορθωθούν τα πράγματα χρειάζεται να διανοιχτεί η οδός Κωνσταντίνου Καραμαλή, να συνδεθεί με την Κανελοπούλου με μια κάθετη σύνδεση ή με αυτό που σας είπα με τον Κόμβο. Κάθετη σύνδεση θα υπάρχουν φανάρια δηλαδή.
1: Ναι. Και ποιος δεν τρέχει, φανάρια, λοιπόν, το κατάλαβα, ναι. Ναι.
0: Και να γίνει αυτή η συνεννόηση με το Δήμο.
1: Να σας πω κάτι όμως, δηλαδή πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος?
0: Κοιτάξτε, χρειάζεται χρόνος, δεν μπορώ να το...
1: Δηλαδή, φαντάζομαι, χωρίς να θέλω...
0: Πρέπει να ξεκινήσει.
1: Χωρίς να θέλω να κάνω μπακαλικές προσταφαιρέσεις, λιγότερο από 3 χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Κοντά είσαστε στην αλήθεια, ναι. Κάπου εκεί πρέπει, και εγώ ναι. Το υπολογίζω.
1: Ναι, και εκεί, ποιος δεν έχει τρέξει, για να μην λέω ότι είμαστε άμυροι ευθυνών και να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην πόλη που να μην έχει αναπτύξει ταχύτητα σε εκείνο το δρόμο. Ακόμη και εμείς που λέμε πράγματα στο δημόσιο διάλογο, λίγο παραπάνω το έχουμε πατήσει τον γκάζι και λίγο παραπάνω έχουμε πατήσει τη γραμμή, λίγο παραπάνω κάτι έχουμε κάνει εκεί. Δυστυχώς. Και ειδικά σε μικρότερες ηλικίες.
0: Το 22 λοιπόν, το 22 επί αντιπεριφερειάρχη Μπονάνου, να το πω και έτσι, κάναμε παρεμβάσεις, κόψαμε τον γκάζι, να το πω και έτσι, από τους γκαζοφωνιάδες, βάζοντας τα φανάρια
1: από πάνω.
0: Από πάνω, έτσι, όταν έφυγε, και είπαμε να μειωθούν εκεί πέρα οι ταχύτητες, βάλαμε και την εισίδα, τέλος πάντων που κατηγορηθήκαμε, για να μειώσουμε ακριβώς τη διάθεση του κόσμου να τρέχει σε εκείνο το δρόμο. Τώρα λοιπόν το επόμενο βήμα είναι να υπάρξει αυτή η σύνδεση ώστε να παρακάμψουμε τη στροφή για να μπορέσει να δοθεί μια ουσιαστική λύση.
1: Σαφές.
0: Και παράλληλα να γίνει χρηματοδότηση της μελέτης για τα πεζοδρόμια που υπάρχουν.
1: Ποιος θα κάνει τη μελέτη περιφέρεια?
0: Τη μελέτη περιφέρεια την έχει κάνει ήδη. Ναι. Η χρηματοδότηση να βρούμε.
1: Πόσο κόστος έχει αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν το έχει υπολογίσει ακόμα, δεν ξέρω τώρα τι το κόστος είναι τεχνικών υπηρεσιών. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες
1: πάντως. Σας ευχαριστώ κύριε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Ελλάδος, ευχαριστώ κύριε Μπονάνο. Καλημέρα. Ακούσατε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στην Κανελοπούλου. Γιατί όντως αυτό είναι προβληματικό. Δεν θα γίνουν εύκολα παρεμβάσεις τώρα. Η απάντηση είναι η διάνοιξη της οδού Καραμαλή. Κόμβος εκεί για να συνδέομαστε διαφορετικά με την Κανελοπούλου.

0: αλλάξω θεματολογία, κυρίες και κύριοι, και θα πάω σε ένα θέμα που επίσης απασχολεί εντόνως και διαβάζω τα μηνύματά σας από χθες και σας ακούω και στο τηλέφωνο. Θυμόμαστε την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει ότι για τα κόκκινα δάνεια και όσους χρωστάτε για το σπίτι σας, ο τόκος θα επιλογίζεται στην δόση και όχι σε ολόκληρο το ποσό. Τα funds ήθελαν να πάρουν χρόνο, είχαν ενστάσεις, ζητούσαν απαντήσεις από την δικαιοσύνη και τελικά κοστολογούσαν διαφορετικά την δόση των ενδιαφερομένων, των οφειλετών. Παρά το ότι έχουμε απόφαση η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί, κάποιοι συνεχίζουν τα τερτύπια και ειδοποιούν τους οφειλέτες ή παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο οι οφειλέτες, τα funds, και τους δίνουν μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Θα ήθελα τις συμβουλές, τη συμβουλή επ' αυτού του θέματος και όχι μόνο από τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Λιαρωμάτη, που έχει ασχοληθεί εντόνως με το ζήτημα αυτό. Καλή σας ημέρα από τον Max FM, κύριε Λιαρωμάτη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοκκόλη. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Μια χαρά ακούγεστε. Μια χαρά.
1: Για πείτε μου.
0: Λοιπόν, έκανα μια εισαγωγή. Έχω πολλά τηλέφωνα ανθρώπων που μου λένε ότι παίρνω τηλέφωνο στις εταιρείες, καλώς ή κακώς παίρνουν, και αντί να μου δώσουν ένα ποσό μειωμένο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και ο τόκος να υπολογίζεται στη δόση, το υπολογίζω σε ολόκληρο το ποσό και δεν μειώνεται η δόση που έχω το μήνα.
1: Ωραία.
0: Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ακούστε πολύ σύντομα, ένα σύντομο ιστορικό, μια ιστορική αναδρομή. Το Φλεβάρι, εδώ και 5-6 μήνες, εξεδόθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Από τότε εκμηδενίστηκαν τα επιτόκια που έδιναν οι σέρβισερς και έδινε και οι τράπεζες της Ελλάδας κλπ. Γιατί εκμηδενίστηκαν? Γιατί πια υπολογίζεται ο τόκος με επιτόκιο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού.
0: Μάλιστα.
1: Κατανοητό μέχρι εδώ?
0: Κατανοητό.
1: Κατανοητό. Πόσο είναι το επιτόκιο το μηνιαίο που πρέπει να πληρώνει επί της μηνιαίας δόσης για να ξέρουμε τον τόκο ο κάθε οφειλέτης? Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να προστρέχεις τους σέρβισες, δεν χρειάζεται να κάνει κανένα τηλέφωνο. Αυτό το επιτόκιο το καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τον προηγούμενο μήνα, μάλλον αυτό το μήνα, είναι 3,76-77%. Στρογγυλοποιημένο 4%. Εάν λοιπόν οι πελάτες μας, οι οφειλέτες μας, πληρώνουν 4% επί του ποσού που έβγαλε ο νόμος Κατσέλη, δηλαδή ας πούμε ένα παράδειγμα των 200 ευρώ, πληρώσουν 2-4-8 ευρώ το μήνα, δηλαδή 208, είναι πολύ εντάξει. Δεν χρειάζεται να παίρνουν κανένα τηλέφωνο, κανένα σέρβις και κανένα παν. Γιατί πραγματικά έχουν μία σύγχυση αυτή και μπερδεύουν τον κόσμο. Δεν χρειάζεται καθόλου. Το επιτόκιο το καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, αυξομειώνεται ελαφρά, αλλά με μικρή απόκληση κάθε μήνα. Εγώ λέω σε όλους τους πελάτες μου να δίνουν περίπου 4%, στροκυλοποιημένο δηλαδή 3,76%, δηλαδή η διαφορά σε ευρώ είναι μισό λεπτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο λεπτά, δεν είναι παραπάνω. Άρα λοιπόν, ξαναλέω το παράδειγμα των 200 ευρώ το μήνα, θα δίνουν 208. Χωρίς να πάρουν κανένα τηλέφωνο και χωρίς να ανακατεύουν κανένα φαν και κανένα service. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Άρα να παίρνουν το δικηγόρο τηλέφωνο.
1: Μα το λέω από τώρα, ούτε καν το δικηγόρο. 4% το μήνα, δεν πρόκειται να ψηθεί από 4%. Θα πάρουν την απόφασή τους, θα διαβάσουν την απόφασή τους εκεί που λέει πόσο πρέπει να πληρώνουμε για μια 20ετία, πόσο πρέπει να πληρώνουμε το μήνα για μια 20ετία. Αν είναι ας πούμε 100 ευρώ θα πληρώνουν 104, αν είναι 200 ευρώ θα λέω στρογγυλοποιημένο να τα καταλάβει ο κόσμος. Θα πληρώνουν 208. Τελείωσε το πανηγύρι εδώ. Δεν χρειάζεται να ενσωληθούν τίποτε άλλο, ούτε να στείλουν εξώδικα, ούτε να κάνουν αγωγές, ούτε τίποτα. Είναι πολύ εντάξει αν το κάνουν αυτό. Συμφωνούμε?
0: Μάλιστα.
1: Κατανοητό μέσα τώρα. Υπάρχει ένα θεματάκι ακόμα όμως.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Διαμαρτύρονται πολλοί άνθρωποι ότι τόσο καιρό έδιναν τους υπέροχους τόκους που έστελναν σαν υπομορφή δοσολογίου. Εδώ γελάω εγώ. Ότι οι σέρβισες έστελναν δοσολόγια. Εδώ γελάω εγώ. Και πραγματικά έδινα πολλά χρήματα παραπάνω από το 4% που ήδη το καθόρισε η περίφημη απόφαση η 626 του Αρείου Πάγου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν δώσει παραπάνω χρήματα αχρεωστήτως. Ό,τι θα τα πάρουν πίσω, ο Πυρακάκης λοιπόν έκανε το εξής κόλπο.
0: Θα πληρώσουν χαμηλότερη δόση.
1: Την άλλη μέρα της καθαρογραφής της αποφάσης του Αρείου Πάγου έκανε νόμο με το ελληνικό κοινοβούλιο, ψήφισε νόμο ότι τα χρήματα αυτά τα αναδρομικά που έχουν πληρώσει, παρένθεση, υπάρχει πελάτης μου, ο πιλέτης...
0: Συγγνώμη, λέτε που έχουν πληρώσει όταν έχουν αποπληρώσει όλο το δάνειο ή βρίσκεται σε εξέλιξη το δοσολόγιο?
1: Όχι, μέχρι εκείνη την ημέρα υπήρχαν άνθρωποι που πληρώνουν πολύ παραπάνω χρήματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παρένθεση, πελάτης μου έχει δώσει 28.000 ευρώ παραπάνω.
0: Θα του μικρύνει η δόση.
1: Ναι, πότε όμως, το τέλος της 20ετίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τώρα δώσαν τα λεπτά και τα θέλουν πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κόλπο του Πιερακάκη που έκανε την άλλη μέρα νομοθετεώντας. Το έκανε νόμο του κράτους αυτό που λέει. Ναι, μεν και το πούλησε ότι θα σε επιστρέφουμε και τα αναδρομικά. Ναι, αλλά πότε. Το τέλος της 20ετίας, δηλαδή το 38, το 39, το 40, τότε τελειώνει συνήθως 20ετίας καταβολές. Το 40, το 41 κλπ. Θα μειωθούν κατά τον χρόνο, το χρόνο που έχουν πληρώσει τα παραπάνω, κατά τα χρόνια αυτά θα μειωθούν οι δόσεις. Συμφωνώ. Αλλά τότε όμως. Γιατί να εκμεταλλεύονται τα χρήματα των δανειοληπτών τώρα, γιατί τώρα τα έδωσαν οι άνθρωποι. Δεν τα έδωσαν τότε. Ωραίο κόλπο αυτό. Πάει αυτό. Άρα λοιπόν ξαναλέω. Για την τρέχουσα δόση 4% περίπου, όχι περίπου στρογγυλοποιημένα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να παίρνουν τηλέφωνο κανέναν, κανέναν απολύτως. Επαναλαμβάνω λίγο 3,76 αυτό το μήνα, τον άλλο μήνα μπορεί να είναι 3,78, δεν έχει καμία σημασία. Είναι τόσα μικρά τα ποσά που δεν υπάρχει.
0: Κατάλαβα. Σαφές. Να σε ρωτήσω τώρα.
1: Για τα αναδρομικά είναι μεγάλη απάντηση στην κυβέρνηση.
0: Ναι. Οι πληστηριασμοί συνεχίζονται, κύριε Λιαρωμάτη.
1: Οι πληστηριασμοί συνεχίζονται, αλλά ένα στου 8 είναι γόνιμος. Οι 7 στου 8 είναι άγονοι. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, και τι κάνουν αυτά τα hiking τα τελικά.
1: Γιατί είναι άγονοι.
0: Τα πουλάει η τράπεζα.
1: Στην πρεμούρα τους από το 2020 και 2021 τα fans να αποδείξουν ότι πήγε καλά το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Πάλι άλλη παρένθεση, εγώ διαφωνώ με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι παράνομη ως αντισυνταγματική, γιατί προσκρούν στην αρχή της δημοσιότητας. Δεν είναι της παρούσης να το πω.
0: Ναι, το έχουμε ξαναβεί παλιότερα.
1: Ναι. Για ποιο λόγο λοιπόν είναι άγονοι? Γιατί στην πρεμούρα τους να αποδείξουν στις αγορές και δεν ξέρω και στους αφεντικά τους ότι πήγαν καλά οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που θεσπίθηκαν το 18 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το επαναλαμβάνω αυτό, ήταν επιτυχημένοι. Πήγαν λοιπόν οι εταιρείες διαχείρισης που έφτιαξαν τα fans, οι εταιρείες, μεσητικές εταιρείες είναι και την ακρίβεια, είναι real estate, το fund. Πήγαν λοιπόν και αγοράσαν ακίνητα στην αρχή, το 2020, το 2021-2022, τα οποία τώρα δεν μπορούν να τα μεταπολίσουν. Γιατί κρέμονται ανακοπές, κρέμονται τεχνικά θέματα επάνω στα διαμερίσματα που χτυπήσανε και γι' αυτό πάνε και κάνουν επιστηλιασμούς μεν, αλλά δεν πάνε να τα χτυπήσουν οι ίδιοι που πηγαίναν ούτως ή άλλως, γιατί δεν έχει νόημα πια.
0: Και ποιος θα χτυπάει?
1: Γιατί μαζεύουν ακίνητα και δεν μπορούν να τα μεταπολίσουν.
0: Κατάλαβα, ποιος θα χτυπάει όμως.
1: Πάμε λοιπόν, καταρχήν ιδιώτες κοράκια δεν υπάρχουν πια. Οι μόνοι που θα μπορούσαν να χτυπήσουν είναι οι εταιρείες, οι real estate των fans. Λοιπόν, αν πάμε σε τέταρτο πληστηριασμό και έχουμε άπειρους τέταρτους πληστηριασμούς σε κάθε ακίνητο, τότε μπορεί ο φιλέτης να κάνει έτσι το δικαστήριο και να ζητήσει την ακύρωση της κατασχέσεως και του πληστηριασμού. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Γιατί, άλλο είναι το ερώτημα όμως, γιατί επαναλαμβάνουν τους πληστηριασμούς, γιατί έχουν δικαίωμα να τους επαναλάβουν 4 φορές.
0: Για να μειώνεται το ποσό.
1: Γιατί επαναλαμβάνουν τους πληστηριασμούς και έχουν έξοδα. Έχουν έξοδα
0: έχουν, αλλά μειώνεται και το ποσό του ακίνητου προφανώς.
1: Πέρα από αυτό. Φτάνει στο τέταρτο πληστηριασμό, καλά το είπατε. 35% κάτω από τον πρώτο πληστηριασμό. Δηλαδή αν ξεκινήσει με 100 θα πάει στα 65. Λοιπόν, και όμως στο τέταρτο πληστηριασμό δεν τα αγοράζει κανείς.
0: Γιατί?
1: Κανείς. Γιατί. Σας είπα γιατί έχουν γεμίσει ακίνητα. Δεν υπάρχουν ιδιώτες κοράκια να τα χτυπήσουν. Οι εταιρείες real estate έχουν γεμίσει ακίνητα και δεν ξέρω τι να τα κάνουν. Ας τα αγοράζουν και στο 35% της αξίας τους κάτω.
0: Κατάλαβα.
1: Έχουν γεμίσει ακίνητα και πληρώνουν έφυγα, έχουν τεχνικά θέματα. Σέρνονται ανακοπές από πίσω τους.
0: Ναι, γύρισε μπούμερα, κατάλαβα. Ναι,
1: όταν ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός, κάνω ανακοπή.
0: Ναι, κατάλαβα, εντάξει.
1: Όταν ολοκληρωθεί, κάνω ανακοπή κατά σκιατοκυρωτική έκθεση, η οποία μπορεί να εκδικαστεί σε 3 χρόνια από την ημέρα του πληστηριασμού. Ο επόμενος που θα πάει να χτυπήσει, γιατί δεν το χτυπήσει? Όταν ξέρει ότι μπορεί να χάσει μια ανακοπή και να χάσει το ακίνητο πάλι πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί επαναλαμβάνουν όμως. Σε επαναλαμβάνουν. Παρ' όλα αυτά επαναλαμβάνουν και για να τρομοκρατήσουν. Επαναλαμβάνουν 4 φορές με δήλωση συνέχεια για να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Και πράγματι. Να πάρουν 100 ευρώ, 200 ευρώ μόνο για αυτό το κάνουν. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πουληθούν. Επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 1 στους 7 πληστηριασμούς είναι γόνιμος. Επίσημα προτελευταίο μήνα.
0: Ναι.
1: Μην νομίζουν ότι επειδή επαναλαμβάνονται πληστηριασμοί γίνονται και γόνιμοι.
0: Το κατάλαβα. Είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό, αλλά μια ατάκα, γιατί θέλω να κλείσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού για να τα ξαναπούμε.
1: Ο εξοδικαστικός είναι μια αποτυχία της κυβέρνησης, μια φενάκι, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Είναι για να οικονομήσουν μερικοί αϊτονίκηδες που παίρνουν 2 και 3 χιλιάρικα. Το 50% των ανθρώπων που μπήκαν στο εξοδικαστικό, το λέει η καθημερινή Ευγενία Τζόρτ, τα λέει και το όνομά της. Οικονομικός συντάκτης καθημερινής, πέρσι. Το 50% τα παρατάνε αυτοί που μπήκαν στο εξωδικαστικό από το δεύτερο μήνα. Ενώ ο εξωδικαστικός είχε διάρκεια 20 ετών. Φανταστείτε λοιπόν το 50% των ανθρώπων που καταφέραν και μπήκαν στο εξωδικαστικό τα παρατάνε το δεύτερο μήνα. Γι' αυτό είναι μια αποτυχία. Καταλώ. Και για άλλους πολλούς λόγους.
0: Θα τα πούμε εφόλης της ύλης για τον εξωδικαστικό. Σας ευχαριστώ κύριε Λιαρωμάτη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τον κύριο Λιαρωμάτη, επειδή είχαμε πολλά τηλέφωνα, πολλά και τα απαντώ τώρα. Όσοι έχετε σπίτι που χρωστάτε, λέει, μην παίρνετε τηλέφωνο τα funds. Τα funds, και το λέω εντελώς απλοϊκά, προσποιούνται ότι ο τόκος υπολογίζεται στο συνολικό ποσό. Άρα η μηνιαία δόση είναι αυξημένη. Αλλά με απόβαση του αρείου πάγου, ο τόκος αφορά στη δόση, υπολογίζεται στο ποσό της δόσης. Άρα δώστε 8% παραπάνω, λέει, ή συμβουλευτείτε το δικηγόρο, μη συμβουλεύεστε τα funds. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι οι πληστηριασμοί δεν προχωρούν, διότι ένας 7 είναι άγωνος. Και τελικά για τα funds γυρνάει μπούμερα και όλη υπόθεση, διότι έχουν ακίνητα και δεν έχουν τι να τα κάνουν πλέον. Και ο άνθρωπος από τον οποίο επάρθει το ακίνητο, με την κατάλληλη νομική διαδικασία, μπορεί να σταματήσει να μπλοκάρει τον πληστηριασμό. Από εκεί και πέρα, ήταν λούπα Παπαευαγγέλου να μπορεί να γυρίσει πίσω εκείνον το ακίνητο. Πρωτού πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι η Real Water με τα φίλτρα νερού διαθέτει καταστήματα στην Πάτρα και στην Τρίπολη. Στην Πάτρα η οδός είναι 28 Οκτωβρίου 24. Είναι παλιά Καρόλου. Αλλά και στην Τρίπολη, στην ίδια δόκια αριθμό βρίσκεται το κατάστημα. Έχουν και ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr και προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.

0: Η ώρα είναι 10:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Η Μαρία Καραγιωργοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές και είναι υπεύθυνη για την ροή της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας με τις πρωινές παρεμβάσεις είναι οι εξής: 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αγοράζουν ακριβά φίλτρα για απλές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που το νερό του δικτύου είναι λιγότερο επιβαρημένο, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν πολλά χρήματα άσκοπα. Και υπάρχουν άλλοι που χρησιμοποιούν φθηνές λύσεις για αρκετά επιβαρημένα νερά, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν χρήματα, έστω και λίγα, χωρίς να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εν αγνία τους. Η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό μια ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση, με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη πάλι στην 28 Οκτωβρίου 24, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση, ενημερώνοντας ανάλογα την περιοχή μας, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Πάω στα κυκλώματα της νύχτας. Έχουμε περιγράψει και μέσω του νεολόγου, τα έχουμε πει και στον Max FM και στον dt.gr, ότι υπάρχουν ανακατατάξεις. Προφανώς, μία παράμετρος είναι διότι παλιότερα και εμπειρότερα κεφάλια αποχωρούν ή αφήνουν τη θέση τους στους επόμενους. Δεύτερον, δεν είμαστε μία περιοχή γαλατικό χωριό. Θέλω να πω ότι αυτά γίνονται και αλλού. Και προφανώς, ο ή οι επικεφαλής που κινούν τα νήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι από το κέντρο, δηλαδή από την Αθήνα. Τρίτη παράμετρος. Το ότι υπάρχουν δύο κύριες ομάδες που μάχονται αυτή τη στιγμή για τα ενία. Τέταρτη παράμετρος. Οι επιθέσεις που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στην Πάτρα, σε καταστήματα της παραλιακής, από την Ακτή Δημαίων έως την Ηρώνου Πολυτεχνείου και το Ρείο, στην Ηλία ως απάντηση, καμένα οχήματα, είναι αποτέλεσμα αυτής της μάχης μεταξύ των ομάδων. Από εκεί και πέρα, πέμπτη παράμετρος, η αστυνομία γνωρίζει, οι αρχές γνωρίζουν, προφανώς και γνωρίζουν. Χρειάζονται όμως συνδρομή και από την Αθήνα, όπως και γίνεται για τις συλλήψεις. Μετατρέπονται όλες οι προσαγωγές σε συλλήψεις? Όχι. Μετατρέπονται όλες οι συλλήψεις σε φυλακίσεις? Όχι πάντα, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μεγαλύτερο βαθμό το παρελθόν. Η αστυνομία γνωρίζει τα πάντα. Φάνηκε από την πρόσφατη άφιξη του τμήματος εκβιαστών ότι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Όσο και αν ακούγεται αυτό υπερβολικό, γνωρίζουν επακριβώς τι γίνεται. Άλλωστε, να μην γελιόμαστε, η αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολλούς τρόπους για να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν τείχοι ανάμεσα στην αστυνομία και στους παράνομους ως προς τη σύλληψη των δεύτερων. Κάποιοι που συνεργάζονται, όπως λέγεται, με αστυνομία, μπορεί να υπάρχουν. Προφανώς αυτό δεν είναι εύκολο να το αποκαλύψει άμεσα κάποιος. Πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Θέλουμε όμως όλοι να πιστεύουμε ότι η αστυνομία και όλοι οι αστυνομικοί, με τα απαραίτητα μέσα που έχουν, στο μέτρο του εφικτού, κάνουν τη δουλειά τους. Και την κάνουν, όπως φαίνεται. Και ολοκληρώνω το συλλογισμό μου, για να περάσουμε σιγά σιγά και στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση, που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη θεματολογία, με την χθεσινή σύλληψη που πραγματοποιήθηκε χθες, ενός εκ των κορυφαίων στελεχών στην Πάτρα. Έγραψε το dt.gr ότι συνελήφθη ένα ηγετικό πρόσωπο που ανήκει σε ομάδα που διακινεί ναρκωτικά και εκβιάζει. Με τη συνδρομή στελεχών της αστυνομίας από την Αθήνα. Έγινε εκτεταμένη επιχείρηση στο βρειά σπίτι του. Όλα αυτά τα έγραψε τον ΤΕΤΕ το πρωί. Πάμε για περισσότερες πληροφορίες στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Αποστόλου. Είναι ένα ακόμη περιστατικό που προστίθεται στην μακρά λίστα. Και πολλοί από τους τοπικούς αστυνομικούς, αλλά και στην Αθήνα, θεωρούν ότι αρχίζουν να ξεδοντιάζονται τα συγκεκριμένα κυκλώματα. Είναι εύκολο? Καθόλου. Γιατί προφανώς γεννούν. Αλλά υπάρχει μία αντιμετώπιση πλέον πρόσωπο με πρόσωπο. Ευθέως από την αστυνομία στα κυκλώματα αυτά. Αρκεί ωστόσο να υπάρχει και απαιτούμενη προσοχή και να μην συλλαμβάνονται άλλοι άνθρωποι αντί για άλλους. Και τα κανονικά κεφάλια και όχι κάποιοι μπροστινοί. Καταλαβαίνετε, πιστεύω, τι εννοώ με αυτό που λέω. Και προφανώς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά που λέγονται, για να μην τζουβαλιάζονται όλοι. Είτε άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, είτε άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διασκέδας τη νύχτα. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γκογκόλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχω κάνει μια εισαγωγή που συνδέθηκε με τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, λέγοντας μεταξύ άλλων πως η αστυνομία γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Προφανώς δεν είναι εύκολο να εξαλειφθούν τα κυκλώματα αυτά. Νομίζω όμως πως η αστυνομία πλέον κοιτά πρόσωπο με πρόσωπο τους ανθρώπους αυτούς και επιχειρεί να ξεδοντιάσει τα κυκλώματα. Και το λέω με αφορμή και τη χθεσινή σύλληψη.
1: Ακριβώς όπως το είπατε κύριε Κοκκόλη, η αστυνομία είναι πάντα παρακολουθεί τις εξελίξεις, πάντα έχει συγκεντρώνει στοιχεία, δεν μπορεί να δράσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να έχει ταυτοποιήσει τη δράση των ανθρώπων αυτών, δηλαδή να, οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να, να τιμωρηθούν για τις πράξεις που έχουν πράξει. Δεν αφήνει τίποτα στη τύχη της. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει μια κατάσταση να ξεφύγει και όπως το βλέπετε, παρότι κάποιοι βιαστήκαν να κατηγορήσουν την τοπική αστυνομία ότι δεν πράττει το έργο της ή ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει, όταν εμφανίζεται ένα φαινόμενο, η υποδιεύθυνση δίωξης εξυγνίας εγκλημάτων της Πάτρας κατά κύριο λόγο μεθοδευμένα και με κάτω από άκρα μυστικότητα διενεργεί προανακρίσεις για αυτά τα θέματα. Και τελικά φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν θέλει μια δικογραφία, στη δικογραφία αυτή υπάρχουν ικανά στοιχεία τα οποία αποδίδουν τις πράξεις που έχει διαπράξει ο καθένας. Δηλαδή δεν θα πούμε μόνο επειδή πολλές φορές ακούμε γιατί δεν συλλαμβάνουν, δεν τους οδηγούν στην δικαιοσύνη. Θα πρέπει για να οδηγηθεί ένα άτομο στη δικαιοσύνη να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη δράση του. Διαφορετικά δεν θα οδηγήσουμε κάποιον μόνο και μόνο από εικασίες ή για κάποιες κουβέντες του καφενείου, τις οποίες αναφέρονται ότι κάποιος έχει κάνει κάτι. Δεν θα οδηγήσουν ποτέ η αστυνομία, δεν θα οδηγήσει κάποιον αθώο στη φυλακή για οποιοδήποτε λόγο.
0: Σωστό. Πάντως στο τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε άντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των ομάδων της νύχτας και είναι προφανές ότι και οι καταστηματάρχες εστίασης αλλά και πολίτες που έβγαιναν να διασκεδάσουν είχαν ένα φόβο μέσα τους, μήπως κάτι γίνει.
1: Όπως το είπατε, υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις, είχαμε δει κάποια περιστατικά βία, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε και με η αστυνομία, τα αντιμετώπισε και με την διενέργεια της προανάκρισης, αλλά και παράλληλα εντακτοποιώντας τους ελέγχους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που βγαίνουν για να διασκεδάσουν. Mm. Προσφέραμε στην προστασία τους πολίτες αυτή που πρέπει να προσφέρουμε, δεν αφήσαμε στην τύχη του τίποτα και θα συνεχίσουμε να είμαστε στον δρόμο έξω, στους ελέγχους των καταστημάτων, στον ελέγχο των καταστημάτων με την καλή έννοια, όχι στους ελέγχους δηλαδή να ελέγξουμε τα καταστήματα και να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα στη λειτουργία τους. Δεν δημιουργούμε προβλήματα στη λειτουργία ενός καταστήματος. Η αστυνομία βρίσκεται εκεί να τηρεί την νομιμότητα και για κανένα άλλο λόγο και να προσφέρει προστασία τόσο στα καταστήματα όσο και στους θαμώνους των καταστημάτων.
0: Mm-hmm. Πείτε μου τώρα για να ολοκληρώσουμε για τη χθεσινή σύλληψη, πώς έγινε?
1: Σε χθεσινή σύλληψη είχε ταυτοποιηθεί η δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου από την έρευνα που είχε διενεργήσει υποδιεύση δίωξη εξυγνίας εγκλημάτων όταν είχαν γίνει τα περιστατικά στην περιοχή του Σουργίου. Έχει βγει ένταλμα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του, το οποίο αυτό το ένταλμα από πληροφορίες που είχαν το οργανωμένο έγκλημα μετέβη στην Πάτρα κλιμάκιο του οργανωμένου εγκλήματος. Τους αξίζουν συγχαρητήρια για την σύλληψη αυτή. συνέλαβα το άτομο αυτό, το οποίο θα διηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και πλέον από εδώ και πέρα αρμόδια να αποφασίσει για την τύχη του είναι η δικαιοσύνη, η οποία θα, θα συνεκτιμήσει όλα τα στοιχεία που τους έχουν υποβληθεί και θα κρίνει τι θα πρέπει να πράξει.
0: Να σας ρωτήσω, συνελήφθη στο σπίτι του?
1: Συνελήφθη σε ένα σπίτι το οποίο διέμενε. Σε ένα σπίτι το οποίο διέμενε. Δεν κινούταν ελεύθερα, γιατί εκκρεμούσε έντερμα σύλληψης ευάρτησης, δεν κινούταν ελεύθερα μέσα στην Πάτρα. Αξιοποίησαν οι συνάδελφοι πληροφορίες που είχαν έρθει σε γνώση τους και τον συλλάβανε.
0: Μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός είχε εμπλακεί προσφάτως, αν δεν κάνω λάθος, και στους πυροβολισμούς στο Σούλι, σωστά?
1: Ήταν σε επεισόδιο, γι' αυτό είχε εκδοθεί το ένταλμα.
0: Α, γι' αυτό ήταν το ένταλμα σύλληψης.
1: Ναι, είχε εκδοθεί τότε ένταλμα σύλληψης για την περίπτωση αυτή.
0: Και διέφευγε, μάλιστα.
1: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης, το οποίο βέβαια κανένας δεν δικάζεται και καταδικάζεται από την προανάκριση που ενεργεί η αστυνομία. Η αστυνομία ενεργεί βάσει της μαρτυρίας που λαμβάνει τη στιγμή ενός συμβάντων, των στοιχείων που συλλέγει. Και στην πορεία αρμόδια για να αποφασίσει αν πράγματι ένας άνθρωπος συμμετείχε, διέπραξε ή έκανε όλα αυτά τα οποία φέρονται σε μια δικογραφία μέσα, είναι δικαιοσύνη. Γιατί πολλές φορές ένας μάρτυρας μπορεί να πει κάποια πράγματα, στη συνέχεια να τα αναιρέσει ή και οτιδήποτε άλλο που έχουμε δει, μια υπόθεση να ξεκινάει διαφορετικά και τα πραγματικά περιστατικά να είναι στην πορεία να προκύπτουν ότι είναι διαφορετικά. Γιατί διαφορετικά παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ενός συμβάντων και διαφορετικά στην πορεία. Και το πρόβλημα που υπάρχει, κύριε Γκογκόλη, είναι ότι, και δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, πολλοί είτε κατεστηματάρχες είτε άνθρωποι που υπόκεινται εκβιασμούς ή οτιδήποτε άλλο, είτε θέλετε από φόβο, θέλετε δεν ξέρω από ποιο λόγο, δεν έρχονται στην αστυνομία. Δεν πρέπει να φοβάται κανένας, η αστυνομία είναι δίπλα στον κάθε πολίτη που θα καταγγείλει κάτι, δεν θα τον αφήσει ανυπεράσπιστο, θα του προσφέρει την ασφάλεια που πρέπει να του προσφέρει και δεν θα τον ενοχλήσει κανένας στην πορεία. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες, ό,τι περιστατικό συμβαίνει, πέραν ότι έχουν υποχρέωση από τον νόμο, ό,τι είναι αυτεπάγγελτο αδίκημα να το καταγγείλουν στην αστυνομία, είναι υποχρέωσή τους αυτή, να το καταγγείλουν στην αστυνομία ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, θα πρέπει να εμπιστεύονται τις ελληνικές αρχές και είναι πάντα δίπλα τους.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΕΣ, ο Γιώργος Αποστόλου, για αυτή τη σημαντική εξέλιξη που μετέδωσε κατά αποκλειστικότητα σήμερα το dt.gr.

Βλέπω ότι για να αλλάξω θεματολογία βρίσκεται σε εξέλιξη μια αναζήτηση ευθυνών για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία υπερκοστολογήθηκαν σύμφωνα με κάποιους και ποτέ δεν αγόρασε ο Δήμος Πατρέων. Δεν μπήκε στη λούμπα, λέει, όπως άλλοι δήμαρχοι που δεν έχουν τι να τα κάνουν. Και καλά έκανα. Από την άλλη, κάτι θα πρέπει να κάνουμε με την ανακύκλωση στην Πάτρα, διότι βρισκόμαστε πολύ χαμηλά σε ποσοστό, περίπου στο 4%, και άλλες περιοχές καταγράφουν πολύ ψηλότερα ποσοστά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και κοιτάξτε και κάτι άλλο. Δημιουργείται το νέο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στον Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Η Πάτρα παράγει το χρόνο 100.000 τόνους απορριμμάτων. Εκεί δεν μπορούμε να στείλουμε παραπάνω από 50.000 τόνους. Άρα οι υπόλοιποι 50 που θα πάνε, κανονικά έπρεπε να γίνουν ανακύκλωση. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να αυξήσουμε την ανακύκλωση από το 4 στο 45%. Ρεαλιστικό? Δεν νομίζω. Κάποια στιγμή όμως, αντί να πανηγυρίζουμε για τα σπιτάκια, ας το κάνουμε και αυτό. Και καλά έκανε ο Δήμος Πατρέων. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τη στραβωμάρα μας σαν πόλη, ας με επιτραπεί η έκφραση, και να ενδύνουμε την προσπάθεια για να αυξήσουμε την ανακύκλωση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Δημοτική Αρχή, γιατί προφανώς δεν έχει μόνο ένας την ευθύνη. Την έχουμε όλοι που πρέπει να ανακυκλώνουμε. Την έχουμε και εμείς, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, που πετάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά στους κανονικούς κάδους, και το αντίστροφο, που δεν διαχωρίζουμε μπλε με πράσινο κάδο. Αλλά προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μια καμπάνια ενημέρωση στους πολίτες. Και να δούμε και τους άλλους κάδους, καφέ κάδους, τι γίνεται με αυτούς. Πρέπει συντεταγμένα να το πράξουμε αυτό, για να δούμε μια άσπρη μέρα σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί έτσι, ακούστε το, η ξερόλακα δεν κλείνει. Και όταν κάποιοι, και καλά έκαναν, έβγαιναν με φέρετρα για την ξερόλακα τότε, και έλεγαν ότι εμείς θα την κλείσουμε, δεν την έχουν κλείσει και έχουν περάσει από τότε που εξελέγησαν τουλάχιστον 11 χρόνια. Έτσι όπως πάμε, η ξερόλακα δεν θα κλείσει. Δεν θα κλείσει ποτέ. Με ό,τι συνέπειες υπάρχουν για το περιβάλλον και για τους πολίτες που μένουν γύρω-γύρω. Γι' αυτό ας είμαστε συγκρατημένοι στα λεγόμενά μας γενικότερα, και αναφέρομαι στην πόλη γενικότερα.

Τώρα, κατασχέθηκαν, διαβάζω, 6,2 τόνοι εκατάλληλων κρεάτων στην Αττική. Βρέθηκε μάλιστα παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Θεέ μου, τι τρώμε. Είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω. Και πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε.

Τελικά δεν υπήρξε η απαραίτητη συνένεση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση δεν συνένεσε. Δεν συνένεσε για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν συνένεσε για τη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα στο δημόσιο. Υπήρξε μια αλλαγή πλεύση το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες σχετικά με το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτών και με την εξαετή μοναδική θητεία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ωστόσο υπάρχουν 15 διατάξεις του Συντάγματος που μπορεί να πιάσουν τις 180 ψήφους για να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Γιατί όσες τώρα κατάφεραν να έχουν την πλειοψηφία των 151 βουλευτών, θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να έχουν τουλάχιστον 180 ψήφους. Σήμερα παρουσιάζεται από τον Αλέξη Τσίπρα το συνολικό σχέδιό του για την αυτοδιοίκηση, για τη νέα αυτοδιοίκηση. Θα μου πείτε καλοκαιριάτικα, και ενώ θα μπορούσε να πει κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε για τη διαχείριση του νερού, για την κλιματική κρίση. Έτσι αποφάσισαν, έτσι κάνουν, τι να πούμε εμείς τώρα. Η πρώτη πρόταση αφορά στον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη. Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες, διοίκηση κοντά στον πολίτη. Η δεύτερη είναι ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Η τρίτη είναι συνεργασία αντισυγκεντρωτισμού, αποκέντρωση και ζωντανή περιφέρεια. Η τρίτη είναι συχηματοχική δημοκρατία, οι πολίτες αποφασίζουν με τοπικά δημοψηφίσματα. Και η πέμπτη είναι οικονομική ενδυνάμωση, χωρίς πόρους δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση, αύξηση των κρατικών πόρων για τους Δήμους και για τις περιφέρειες.

Δεν ξέρω αν το είδατε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσιας, τον συνεχάρη για την απόδοση του ομηρικού έπους. Έχω ακούσει και θετικές και αρνητικές κριτικές. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Κάποιοι άλλοι που πήγαν να το δουν είπαν ότι γίνεται η ωραία Ελένη να είναι μαύρη και άλλα πολλά, ότι δεν είναι η πραγματικότητα, έχει περιβολές μέσα και αστοχίες κτλ. Δεν το έχω δει. Η αλήθεια είναι πως θέλω να πάω να το δω για να βγάλω κι εγώ τα δικά μου συμπεράσματα, αν και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η μεγάλη δόση της υποκειμενικότητας.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα σας πω για το τρένο στην Πάτρα. Χθες συνομίλησα με τον κύριο Πελετίδη, τον Δήμαρχο Πατραίων. Μου είπε ότι το τρένο δεν θα πρέπει να κόψει την Πάτρα στη μέση, δηλαδή να έχουν πρόσβαση οι πολίτες στη θάλασσα. Σε συνδυασμό με την ανάπλαση τώρα κτλ. Άρα εμείς ζητούμε υπογειοποίηση. Αν δεν γίνει υπογειοποίηση, θα κοιτάξουμε να βρούμε κάτι άλλο. Περιμετρική διέλευση προτείναμε στην αρχή. Άρα είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον τον ακούω εγώ δημόσια να λέει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να εξετάσουμε και άλλους τρόπους. Που άλλος τρόπος είναι η περιμετρική διάλευση. Όμως πάντοτε στην ίδια κατεύθυνση. Να μην διαχωριστεί η Πάτρα στη μέση. Ήταν κυριολεκτικά μία σημαντική είδηση χθεσινή από τον κύριο Πελετίδη, τον Δήμαρχο Πατραίων στον Max FM. Να σας υπενθυμίσω κλείνοντας πως σε ένα περιβάλλον πολύ κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και τέλος την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξη των πελατών της. Διότι ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου. Μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο. Ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του. Ενημερώνει για την ημερομηνία αντικατάστασής του. Αντικαθιστά το φίλτρο. Συντηρεί απολυμμένη τη συσκευή και ελέγχει τη σωστή λειτουργία της. Επισκευάζει βλάβες διαρροές που μπορεί να προκύψουν. Σε Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζεται τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και το κατάστημα βρίσκεται στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, στην Παλιά Καρόλου. Στην ίδια οδό και αριθμό βρίσκεται και το κατάστημα στην Τρίπολη. Και το τηλέφωνο είναι το 2710-235-171. Θα κλείσω λέγοντάς σας ότι συνεχίζετε να διαβάζετε DT εκεί που ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, να ακούτε Max FM καθώς ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη με δελτία ειδήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μετά τις 12 σύνδεση με την Αθήνα, με ωραίες πολιτικές και μη εκπομπές, με ωραίες μουσικές και συνεχή ενημέρωση. Παράλληλα, στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr ανατώνται ολόκληρες οι εκπομπές μας, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Είχαμε και μια ευχάριστη έκπληξη στο στούντιο, αλλά νομίζω θα τα πούμε αργότερα και γι' αυτό και θα τα πείτε και με τη Δήμητρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας, κυρίες και κύριοι. 28 Ιουλίου είμαστε ζωντανά στον αέρα, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο Μαρία Καραγεωργοπούλου, βεβαίως στον ήχο. Έχουμε και παρέα σήμερα. Θύμισε μου, ο Παναγιώτης είναι μαζί μας σήμερα, γιατί κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε τώρα τα παιδάκια δεν έχουν σχολείο. Και οι μαμάδες, οι εργαζόμενες, που πολλές φορές μπορεί να μην έχουν, θέλουν να το πάνε και το παιδί μαζί, να δουν και το χώρο. Δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά που έχουμε εδώ πέρα. Οπότε έχει πολλά να δει ένα παιδάκι. Είναι ο Παναγιώτης σήμερα μαζί μας, του λέμε και ότι τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην παρέα.

μας, γιατί βοηθάει και στην ηχοληψία. Έτσι, και του λέμε και την καλημέρα μας. Ντρέπεται ο Παναγιώτης, δεν πειράζει, εμείς δεν ντρεπόμαστε. Τα λέμε όλα σήμερα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας. Μεγάλη γιορτή η σημερινή. Γιορτάζει η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Για να είμαι πιο ακριβής, τιμάται η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Το τριήμερο αρχίζει για την Πάτρα. Θα τα πούμε αύριο με Νικόλα Σερέτη, ο οποίος θα είναι μαζί μας, για να μας δώσει αναλυτική πρόβλεψη, πρόγνωση του καιρού. Μέχρι τότε κρατήστε ότι ξεκινά ένα τριήμερο με αρκετή ζέστη για την Πάτρα. Θα φτάσουμε και τους 37 και τους 39 ακόμη σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία εδώ και της δικής μας περιοχής, το θερμόμετρο και σήμερα. Και την Πέμπτη θα έχουμε έτσι κάποια επίπεδα καύσωνα που θα φτάσει ο υδράργυρος ακόμη και στους 40 βαθμούς. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν αναλυτικά αύριο. Μέχρι τότε κρατήστε ότι υπάρχει περίπτωση σήμερα να δούμε και στη δική μας περιοχή ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο έχει ξεκινήσει από εχθές και θα επηρεάσει σήμερα σταδιακά το σύνολο της χώρας. Και εδώ στην Πελοπόννησο και εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε έτσι κάποια ποσοστά αφρικανικής σκόνης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι Στερεά Ελλάδα, είναι η Αττική, η Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Πελοπόννησος, όπως σας είπα, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Βαθιά θλίψη βεβαίως με τον πρόωρο χαμό του 50χρονου Γιώργου Αβραμόπουλου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Κανελοπούλου. Σήμερα συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στην 12 η ώρα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι. Στα χέρια των αρχών. Το είχαμε αποκλειστικό αυτό το θέμα από πάρα πολύ νωρίς σήμερα το πρωί και στον tete.gr. Είναι στα χέρια των αρχών ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι μοιραζόμαστε μαζί σας όσες πληροφορίες μπορούμε να μοιραστούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ένα πολύ γνωστό λοιπόν πρόσωπο από το χώρο της νύχτας στην Πάτρα, στον οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές με πάρα πολλά περιστατικά στα οποία έχει πρωταγωνιστήσει. Έγινε μία επιχείρηση λοιπόν εδώ στην Πάτρα. Συμμετείχε μάλιστα και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Το ελληνικό FBI λοιπόν έφτασε στην Πάτρα και τον συνέλαβε. Ένα άτομο το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό στις αστυνομικές αρχές. Το όνομά του, ξαναλέω, έχει απασχολήσει στο παρελθόν έρευνες για υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα και με υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά και εκβιασμούς βεβαίως, στις οποίες ήταν πρωταγωνιστής ο συγκεκριμένος. Το όνομά του έχει αναφερθεί και στο πλαίσιο της έρευνας για το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο Σούλι της Πάτρας, εκεί όπου είχε τραυματιστεί ένας 22χρονος. Μια υπόθεση την οποία επίσης είχαμε συζητήσει αρκετά. Ήταν και σε αυτή την περίπτωση πρωταγωνιστής. Έχει απασχολήσει τέλος πάντων πάρα πολλές φορές ο άνδρας αυτός τις αρχές. Είναι εξέλιξη αυτή βεβαίως, εφόσον συνελήφθη. Έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στην Πάτρα. Ένα πρόσωπο που είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της νυχτερινής ζωής της πόλης. Και βεβαίως οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ούτως ώστε να αποσαφινιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Και στη Σύρο βεβαίως, και εκεί η υπόθεση αυτή, η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Προσπαθούν οι αρχές να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης με τη 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βεβαίως βγήκε και το βίντεο στη δημοσιότητα από κάμερες έξω από το σπίτι, όπου έγινε από ό,τι φαίνεται η απόπειρα ληστείας. Αυτό λένε οι αρχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι πρόκειται για απόπειρα ληστείας, κυρίες και κύριοι, εκεί στην Σύρο. Μάλιστα πριν καμιά δεκαριά μέρες πριν από το περιστατικό είχε γίνει και άλλη απόπειρα διάρρηξης εκεί στο συγκεκριμένο σπίτι. Τότε δεν υπήρχαν κάμερες. Το ζευγάρι από ό,τι φάνηκε φοβήθηκαν, έβαλαν κάμερες στη συνέχεια. Οπότε τώρα ό,τι ακριβώς συνέβη 23 Ιουλίου είναι αποτυπωμένο, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται η γυναίκα, η οποία έφυγε από μια μαχαιριά στο στέρνο,
ζωντανό στο θώρακα, έτσι έφυγε από τη ζωή. Πάντως υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο το οποίο αποκαλύφθηκε εχθές και το οποίο αποτυπώνει τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Δείχνει την γυναίκα τη συγκεκριμένη να πηγαίνει προετοιμασμένη με μάσκα full face, με στολή, με γάντια, με μια τσάντα στην οποία περιείχε όσα αυτά είπαμε και τις προηγούμενες μέρες και λωστό και όπλο. Φαίνεται ότι ήταν προετοιμασμένη, τουλάχιστον αυτό δείχνει η κάμερα. Μπαίνει μέσα στο σπίτι και εκείνη την ώρα ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται φωνές και ο άνδρας προφανώς, ο οποίος ομολόγησε βέβαια και τη δολοφονία της, είπε ότι ήταν σε άμυνα, σε αυτοάμυνα. Και νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, να προσπαθούμε να αποδείξουμε το αυτονόητο. Δεν ξέρω αν κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από αυτή την υπόθεση. Πάντως το δεδομένο και το σίγουρο είναι, βλέποντας και το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο υπάρχει και έχει διαχυθεί σε όλα τα μέσα και κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η γυναίκα μπούκαρε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια ο άνδρας αυτός βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Η γυναίκα, η κοπέλα, η σύζυγος του άνδρα βγήκε ουρλιάζοντας έξω. Ο άνδρας πήρε μια καρέκλα, της την πέταξε στο κεφάλι. Δεν ξέρω σε μια τέτοια ανάλογη περίπτωση τι θα κάναμε κι εμείς. Φαντάζομαι ότι μπορεί να κάναμε και χειρότερα, κυρίες και κύριοι, γιατί όταν είσαι μέσα στο σπίτι σου και μπαίνει κάποιος, μπουκάρει και σε απειλεί, προφανώς και μπορεί να αντιδράσεις. Είσαι σε αυτοάμυνα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι εκείνες και τα δικαστήρια που θα αποφανθούν και οι αστυνομικές αρχές βεβαίως, που θα αποφανθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε και πυρκαγιά χτες το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα, για να είμαι έτσι πιο σωστή, στο Αγρίνιο, σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρόσιμων ελιών στο πανετόλιο Έτωλα Καρνανίας, με αρκετά μεγάλη φωτιά. 40 πυροσβέστες επιχείρησαν εκεί στο σημείο και από την 6η ΕΜΟΔΕ βεβαίως και 9 πυροσβεστικά για να μπορέσουν να σβήσουν την φωτιά, και υδροφόρες από την περιφερειακή ενότητα Έτωλα Καρνανίας που βοήθησαν και αυτές εκεί και οι άνθρωποι που τις χειρίζονταν βεβαίως. Τώρα προφανώς και γίνεται αυτοψία στο χώρο για να μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρησης. Πρώτα θα σβηστεί η φωτιά και μετά θα μπουν να κάνουν την αυτοψία βεβαίως, ώστε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και από πού ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Είχαμε και μια τραγωδία η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Ένας 17χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του στην πλατεία του οικισμού όπου διέμενε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χτες το βράδυ. Ξαφνικά, ενώ βρισκόταν το παιδάκι με την παρέα του, κατέρευσε ξαφνικά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες και μέσω κάρπα να μπορέσουν το παιδάκι να το φέρουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ένα 17χρονο παιδί έφυγε από τη ζωή έτσι εντελώς ξαφνικά και βεβαίως θα γίνει νεκροψία νεκροτομίου, ώστε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ένας 17χρονος πάρα πολύ νέο παιδί, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία της γειτονιάς του με την παρέα του, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Είχαμε και μία 80χρονη η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την Ζάκυνθο. Της δόθηκαν και εκεί οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ζάκυνθο και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Και ευτυχώς στην Κεφαλονιά, είχαμε άλλο ένα περιστατικό στην παραλία Ξή, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ξή, εκεί όπου ένας τουρίστας 67 ετών ευτυχώς κατάφερε το μεσημέρι και διασώθηκε από το λιμενικό της Κεφαλονιάς και ήταν στη θάλασσα εκείνη την ώρα, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ευτυχώς ο άνθρωπος κατάφερε και κρατήθηκε στη ζωή και τον έσωσαν οι αρμόδιες αρχές.

0: Έρχονται τώρα, κυρίες και κύριοι, τα SMS αξιολόγησης και από τα παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία, μετά τα γενικά, η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, η οποία πλέον είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ασθενών και στόχο έχει βεβαίως να καταγράψει την εμπειρία των πολιτών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Μέσα από τα ψηφιακά ερωτηματολόγια, οι ασθενείς μπορούν το τελευταίο διάστημα και βαθμολογούν την ποιότητα της νοσηλείας, την εξυπηρέτηση που έχουν στο εκάστοτε νοσοκομείο, την καθαριότητα, τη σύντηση και γενικά τη λειτουργία των δομών υγείας. Ένα μέτρο το οποίο πλέον επεκτείνεται και στα παιδιατρικά και στα ογκολογικά νοσοκομεία και βεβαίως εδώ, κυρίες και κύριοι, ανοίγει ξανά η συζήτηση για το κατά πόσο οι αξιολογήσεις αυτές μπορούν όντως να οδηγήσουν σε πραγματικές βελτιώσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Άννα Μαστοράκου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και, και βεβαίως Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς αξιολογείτε λοιπόν την εφαρμογή της αξιολόγησης των νοσοκομείων αρχικά από τους ίδιους τους ασθενείς? Θεωρείτε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο? Θεωρείτε ότι βοηθάει?
1: Βεβαίως και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, γιατί ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα της real-time αξιολόγησης, δηλαδή της αξιολόγησης των ασθενών σε διάφορες υπηρεσίες. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό είναι μια σοβαρή αποτύπωση, ώστε να έχουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων και ένα κατάλογο του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών σε σχετικά με τις υπηρεσίες, και βέβαια δίνει δυνατότητα να γίνουν διορθωτικές αλλαγές εκεί που παίρνουν χαμηλή βαθμολογία. Mm-hmm. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι είναι μεγάλη ικανοποίηση των ασθενών σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες. Υπάρχουν κάποια δείγματα γραφής ότι έχουν παράπονα γενικά σε σχέση με την ποιότητα του φαγητού και την καθαριότητα σε κάποια νοσοκομεία που υπάρχουν ήδη οι αξιολογήσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που κάνει το Υπουργείο, επειδή όλα αυτά μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων, είναι ότι συζητάει με τις διοικήσεις των νοσοκομείων πώς υπάρχουν πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα νοσοκομεία που παίρνουν καλύτερη βαθμολογία, mm-hmm. ώστε να εναρμονιστούν όλα τα νοσοκομεία σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών όσον αφορά και την ασφάλεια και την ποιότητα υπηρεσιών στους ασθενείς. Mm-hmm.
0: Θεωρείτε ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων που βλέπουν τα αποτελέσματα, έτσι, αξιοποιούν τα όσα δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων?
1: Τα πρώτα δείγματα είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην βελτίωση των υπηρεσιών σε κάποια νοσοκομεία. Κάποια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι αναμενόμενο. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται και μια μεταγενέστερη αξιολόγηση και των ίδιων των διοικήσεων των νοσοκομείων και την ετοιμότητα που έχουν να εναρμονιστούν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες. Οπότε και το Υπουργείο δημιουργεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας των διοικήσεων με αυτόν τον τρόπο.
0: Mm-hmm. Άρα είναι 2-1. Υπάρχει και εκεί, ας πούμε, κάποια εξέλιξη. Πάντως, όπως μας είπατε και εσείς, κυρία Μαστοράκου, οι πρώτες αξιολογήσεις έδειξαν προβλήματα κατά κύριο λόγο στην καθαριότητα και στη σύντηση. Δεν θα έπρεπε κάτι να αλλάξει σε αυτούς τους τομείς? Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι όσοι έχουμε μία εμπειρία από δημόσια νοσοκομεία, είναι τα πρώτα δύο προβλήματα αυτά που μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να αναδείξουμε. Δεν θα έπρεπε κάτι να αλλάξει εκεί?
1: Ναι, αυτό βέβαια είναι απόκειται στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Κάθε διοίκηση έχει το δικό της τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων. Ναι. Εκεί είναι το επιτελικό έργο του Υπουργείου, να εντοπίσει τις διοίκησεις που δεν εναρμονίζονται, που δεν αναλαμβάνουν μέτρα ουσιαστικά αναβάθμισης των υπηρεσιών. Mm-hmm. Και να ξέρετε, η σύντηση και η καθαριότητα είναι πολύπλοκες διαδικασίες.
0: Βέβαια.
1: Πλέον στα νοσοκομεία υπάρχει διαδικασία του ISO, δηλαδή πρέπει όλα να καταγράφονται, τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων, γενικά να ελέγχεται η ποιότητα παραλαβής των τροφίμων. Mm-hmm. Και υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα πραγμάτων μέσα στη σύντηση και στην καθαριότητα, εννοείται. Mm-hmm. Υπάρχουν πρωτόκολλα, τα νοσοκομεία πλέον πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο όσον αφορά την καθαριότητα, γιατί σε ένα νοσοκομείο έχουμε μολυσματικά απόβλητα, έχουμε τα κανονικά απόβλητα. Επομένως είναι υπηρεσίες οι οποίες έχουν πραγματικά μεγάλη πολυπλοκότητα, αλλά εκεί κρίνεται η ουσία μιας υπηρεσίας. Τώρα, αυτό που η επέκταση του μέτρου όσον αφορά τα παιδιατρικά και οικολογικά νοσοκομεία είναι πολύ σωστό, προς σωστή κατεύθυνση. Αναμένεται να αναδιαμορφωθεί διαφορετικά το ερωτηματολόγιο, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή το ερωτηματολόγιο να είναι προς την κατεύθυνση της αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας των νοσοκομείων, γιατί υπάρχουν μεγάλες ιδιαιτερότητες. Εδώ να τονίσω ότι η χώρα μας έχει μικρή ουσιαστικά αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς, και εκεί που μετριέται αυτό πάρα πολύ η έλλειψη είναι στα παιδιατρικά και ογκολογικά νοσοκομεία. Γιατί? Γιατί εκεί οι υπηρεσίες, ειδικά στα παιδιά, αλλά ειδικά και στους ογκολογικούς ασθενείς, χρειάζεται μεγαλύτερη νοσηλευτική φροντίδα.
0: Και υπάρχουν ελλείψεις, κυρία Μαστοράκου, εκεί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, στο ερωτηματολόγιο, η δική μου τουλάχιστον εισήγηση θα ήταν να υπάρχει μια μεγάλη αποτύπωση της συμβολής της νοσηλευτικής φροντίδας σε αυτούς τους ασθενείς. Δηλαδή, εκεί πρέπει να δοθεί ένα ιδιαίτερο βάρος, γιατί είναι η επιτομή της παροχής υπηρεσιών και είναι κάτι που κοσμεί τα συστήματα της Ευρώπης και δεν κοσμεί τα συστήματα δικά μας. Έχουμε μικρή αναλογία νοσηλευτών ανασθενή και μεγαλύτερη αναλογία γιατρών ανασθενή. Επομένως, εκεί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η μεγάλη εστίαση προσοχής σε αυτά τα συγκεκριμένα νοσοκομεία.
0: Και μιλάμε για εύθραυστες ομάδες, έτσι, και για τους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και για τα μικρά παιδιά. Είναι οι πιο εύθραυστες ομάδες. Οπότε, φαντάζομαι, κυρία Μαστοράκου, έτσι κλείνοντας, το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο στην αξιολόγηση, να μην μείνουμε μόνο στην καταγραφή των παραπώνων. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε και σε ουσιαστικές αλλαγές. Βλέπετε αυτή τη διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ήδη από τα πρώτα παράπονα που υπάρχουν, βλέπετε να αλλάζει κάτι? Με αυτό να κλείσουμε.
1: Εγώ βλέπω ότι το σύστημα ανταποκρίνεται με αργούς ρυθμούς στην αξιολόγηση. Έτσι, δεν είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση, αλλά οι διαδικασίες εντός του δημοσίου ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ έτσι, αργές. Υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει σαφώς όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού ζητείται από τη διοίκηση των νοσοκομείων, αλλά αυτές οι θέσεις δίνονται με το σταγονόμετρο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και είναι δύσκολη η αναπροσαρμογή με τους ρυθμούς που πρέπει να προσαρμοστεί η ποιότητα υπηρεσιών γενικώς στα νοσοκομεία μας.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαστοράκου, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, ξαναλέω ότι το θέμα είναι ναι μεν να κάνουμε τα παράπονά μας, ναι μεν να λέμε τι μας ενοχλεί, αλλά να αλλάζει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, να μην τα ζούμε ξανά και ξανά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, διαβάζω μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική, σε εργοστάσιο, βρέθηκε μάλλον παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Έχουν βγει κάποιες εικόνες εδώ και στη δημοσιότητα. Έγινε μία μεγάλη επιχείρηση σε όλη την Αττική, μάλλον η εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, όπως όλα δείχνουν, είναι εντελώς παράνομη. Από ό,τι φαίνεται είχαν διακόψει τη λειτουργία της, τουλάχιστον στα χαρτιά. Παράλληλα όμως δραστηριοποιούνταν στον ίδιο χώρο άλλη εταιρεία, χωρίς να υπάρχει προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Οπότε έχουν ήδη κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες, οι οποίες βρέθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους, 6.047 κιλά προϊόντων, 6 περίπου τόνοι λοιπόν, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, διότι δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας αφορά και μας αγγίζει όλους σε καθημερινό επίπεδο. Μιλάω για το πορτοφόλι μας, μιλάω για την τσέπη μας, για την ακρίβεια που συνεχίζει να μας επηρεάζει. Επηρεάζει τις καθημερινές επιλογές όλων των καταναλωτών. Θα κάνουμε σήμερα μία συζήτηση, θα δούμε τι γίνεται και με τα ψάρια, θα δούμε τι γίνεται και με τα κρέατα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με το ψάρι, το οποίο βεβαίως αποτελεί, κυρίες και κύριοι, πλέον για πολλές οικογένειες ένα προϊόν το οποίο αγοράζεται πολύ πιο δύσκολα και σε μικρότερες ποσότητες. Έχουν αλλάξει οι συνήθειες των καταναλωτών λόγω των τιμών. Έχουν αλλάξει, γιατί φαντάζομαι πολλοί θα θέλανε να τρώνε ψάρι, αν όχι κάθε μέρα, κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα. Δυστυχώς το έχουν βγάλει από την καθημερινή τους διατροφή οι περισσότεροι Έλληνες και λόγω των τιμών και της ακρίβειας. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Αμτζοπούλου, ηχθειοπόλης βεβαίως, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Καλή σας ημέρα, κυρία Αμτζοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Θέλουμε να μας δώσετε εικόνα τι γίνεται με την αγορά του ψαριού αυτή την περίοδο. Αν έχετε δει μείωση στις πωλήσεις σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, με τα προηγούμενα χρόνια, πώς κινούνται οι καταναλωτές?
1: Με τον προηγούμενο χρόνο έχουμε δει μεγάλη μείωση, δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από πέρυσι και φέτος, αυτό που λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Συνέβη τώρα, έχει ξεκινήσει να συμβαίνει και να φαίνεται και να δείχνει αυτό το πρόσωπό του. Υπάρχει μεγάλη μείωση στην ποσότητα της αγοράς όσον αφορά τους πελάτες. Υπάρχει μια κινησούλα στην αγορά. Βέβαια, να ξέρετε πάντα ότι η κίνηση γίνεται τις ημέρες που πληρώνονται. Εκείνο το περιθώριο έχουμε εμείς ως αγοραστές να βλέπουμε τον κόσμο στην αγορά. Από εκεί και μετά, από ένα δεκαήμερο, ένα δεκαπενθήμερο μέχρι εκεί δηλαδή. Αλλά υπάρχει και μείωση των αγοραστών, υπάρχει και μείωση στην ποσότητα. Μία τσιπούρα, μισό κιλό γάβρο, μισό κιλό σαρδέλα, ένα λαβράκι. Έχουμε θέματα, υπάρχουν θέματα σοβαρά. Υπάρχουν θέματα γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Και έχει περάσει και κάπου ένα μήνυμα ότι είναι ακριβά τα ψάρια. Αυτό που είπατε προηγουμένως δεν ισχύει καθαρά αυτό. Ειδικά οι λαϊκοί κρατάνε τα ψάρια πολύ χαμηλά, σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Δυστυχώς για μας αφήνουμε το κέρδος μας προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε στον καταναλωτή να μπορέσει να αγοράσει, να ψωνίσει, γιατί εμείς καταναλωτές είμαστε.
0: Πάντως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει αυξηθεί λίγο η τιμή στο ψάρι, έτσι δεν είναι?
1: Αυξήθηκε πριν από 3-4 χρόνια, ναι. Και μείνει σταθερή
0: έτσι,
1: τιμή.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυξήθηκε, όντως αυξήθηκε και αυξήθηκε αρκετά θα έλεγα. Πήρε δηλαδή μια μεγάλη αύξηση πριν από 3-4 χρόνια. Δεν την πήρε φέτος, δεν την πήρε πέρυσι.
0: Σωστά.
1: Απλά έχει μείνει σταθερά εκεί στην αύξηση που είχε πάρει.
0: Και σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα που δεν μπορείς να τα πάρεις.
1: Αυτό
0: είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς θέλει ο κόσμος να ψωνίσει. Υπάρχουν ο κόσμος εδώ, πελάτες που ψωνίζουν χρόνια. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Δεν μπορούν. Γιατί είναι τόσα πολλά τα υπόλοιπα που αφήνει τελευταίο, μπορώ να πω, το φαγητό. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα η δική μας.
0: Βλέπετε για παράδειγμα συνταξιούχους οι οποίοι ναι μεν έχουν πληρωθεί, αλλά κοιτάνε να πάρουν ό,τι λιγότερο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ζευγάρι και να πάρουν μία τσιπούρα, ξέρω εγώ, ένα λαβράκι.
1: Πάντα υπάρχει αυτό το «στο σπίτι μέσα τρώει ένας». Αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία ένα σλόγγαν. Στο σπίτι τρώει πάντα ένας, δεν τρώνε δύο. Για κάποιο λόγο τα παιδιά έχουν φύγει, δεν τρώω εγώ. Τρώει η γυναίκα μου, δεν το τρώω όλο, το αυτό, εκείνο.
0: Σαν να δικαιολογούνται κιόλας, σαν να δικαιολογούνται.
1: Αυτό ακριβώς. Τρέπεται κιόλας να σου λέει ότι ξέρεις, βάλε μου μισό κιλό, ας πούμε, όταν εμείς έχουμε 2-3 ευρώ η τιμή είναι. Πολύ φαντιλή μπορώ να πω. Και σου λέει βάλε μου μισό κιλό και του λες 2 ευρώ. Όχι, όχι, μισό κιλό μόνο ένας τρώει. Εκεί καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στον κόσμο. Εκεί καταλαβαίνεις το πόσο περνάει δύσκολα ο κόσμος. Γιατί πραγματικά περνάει δύσκολα, σας το λέω. Εμείς δουλεύουμε με τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δουλεύουμε με τον κόσμο που δεν είναι κάποιος που έχει χρήματα. Θα πάει σε ένα μαγαζί να το πάρει και ψημένο να το πάει στο σπίτι του. Υπάρχει και αυτό. Γιατί πάω στην αγορά, αυτά και το
0: με
1: ξέρετε.
0: Με τη μεσαία τάξη έρχεστε σε επικοινωνία.
1: Με
0: τους χαμηλόμισθους, έτσι ακριβώς.
1: Με τη μεσαία και κάτω εμείς δουλεύουμε. Δυστυχώς η λαϊκή πάντα έτσι δούλευε και πάντα δουλεύει και πάντα έτσι θα δουλεύει και πάντα θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακόμα και τώρα πάντως που είναι καλοκαίρι, που όσοι είδεστε το καλοκαίρι, έτσι το θες λίγο περισσότερο το ψαράκι σου, θες να φας και την Κυριακή.
1: Παλαιότερα, ναι, παλαιότερα χώστηκε και παίρνανε 5 κιλά, 4 κιλά, 3 κιλά. το παλαιότερο πριν 2-3 χρόνια. Δεν είναι τόσο πολύ παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ποσότητα. Δεν βλέπεις αυτή την ποσότητα. Δηλαδή λίγες μέρες, λίγες φορές και σε λίγους ανθρώπους. Mm-hmm.
0: Δώστε μας έτσι λιγάκι τις τιμές για να ακούσει και ο κόσμος. Έτσι μπούρα, σε λαβράκια, σε γαρίδες.
1: Αυτή την εποχή, γιατί ναι, οι γαρίδες δεν υπάρχουν ακόμα τώρα. Έτσι λίγες, πολύ λίγες βγαίνουν. Είναι 6-7 ευρώ έχουν το κιλό οι γαρίδες. Βγαίνουν, είναι τώρα απαγορεύονται βασικά. Και έχουν δώσει μια άδεια στα διεθνή και πάνε, έτσι το λέμε εμείς. Διαφορά 2 την εβδομάδα, αν υπάρχει. Είναι το θράψαλο τώρα που έχει 6 ευρώ, 7 ευρώ. Που είναι τώρα σιγά σιγά με την νηστεία θα χρειαστεί. Ο γάβρος και η σαρδέλα, τα σημερινά τα ψάρια, γιατί υπάρχουν και τα χτεσινά ψάρια που είναι πιο φτηνά φυσικά, έχουν 4 με 5 ευρώ. Η σαρδέλα κρατάει λίγο, 6, 7, αν υπάρχει, αν υπάρχει. Υπάρχει και η άλλη σαρδέλα, η φρύσα που λέμε εμείς, ας πούμε, που είναι τύπου σαρδέλα, το πούμε και έτσι. Εντάξει, αυτή είναι 3 ευρώ, 2 ευρώ, υπάρχει και μπορεί να πάρει ο καταναλωτής να την ψήσει, είναι εξαιρετική.
0: Και τσιπούρες και μαριδάκι, έτσι όλα. Ναι.
1: Μαριδάκι δεν υπάρχει. Τσιπούρα λοιπόν και τα λαβράκια κυμαίνονται από 10 μέχρι 14. Εκείνη τιμές τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σας λέω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές. Δεν είναι τόσο τρελές τιμές.
0: Εσείς τι θα λέγατε σε αυτούς τους καταναλωτές που θέλουν εκεί, θέλουν να έρθουν στη Λαϊκή να ψωνίσουν, θέλουν να βάλουν το ψαράκι στο τραπέζι, τους έρχεται και η νηστεία τώρα, θα θέλουν να φάνε και τα θράψαλα που μας είπατε κι εσείς.
1: Τι θα λέγατε τώρα.
0: Ναι.
1: Να έρθουν στη Λαϊκή να ψωνίσουν είναι πολύ φτηνότερα από τα καταστήματα και πολύ πιο φρέσκα, θα έλεγα εγώ, από τα σούπερ μάρκετ. Όχι τα καταστήματα με τα ψάρια, δεν μιλάω για τα ιστιοπολία, γιατί και εκείνοι φρέσκα, πολύ φρέσκα έχουν. Από τα σούπερ μάρκετ που έχει μάθει ο κόσμος πλέον να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, νομίζοντας ότι εκεί θα βρει αυτό που ψάχνει. Δεν θα το βρει αυτό που ψάχνει. Εδώ στη Λαϊκή θα το βρει. Τα πάντα όλα φρέσκα και της ημέρας ψάρια. Πάντα της ημέρας.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και το θέλουν και όλοι. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, κυρία Αμτζοπούλου, ή θα πιεστούμε κι άλλο?
1: Δύσκολο, γιατί εμείς δεν έχουμε και... Υπάρχει και ένα πρόβλημα σοβαρό που έχει γίνει το τελευταίο καιρό. Έχει στερέψει και λίγο η θάλασσα. Τους λόγους ακόμα δεν τους ξέρουμε. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό για μας.
0: Άρα υπάρχει θέμα με τις
1: αλλιεύσεις. Και αλλάζει και η τιμή των ψαριών, να ξέρετε.
0: Και ανεβαίνουν,
1: όσον αφορά το γάβρο και τη σαρδέλα, τη γοπούλα, αυτά που είναι το κολέους, αυτά που είναι τα ελεύθερα ψαράκια. Αυτά λίγο ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί έχει έλλειψη αγορά. Υπάρχει μια μικρή έλλειψη, μικρή προς μεγάλη, θα έλεγα.
0: Αυτό πώς το χαρακτηρίζετε, από πού μπορεί να προέρχεται?
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό ακόμα και εμείς το ψάχνουμε, δυστυχώς δεν το ξέρουμε ακόμα. Ο καιρός, η καιρή που δεν είναι καλή, η υπεραλίευση.
0: Όλα παίζουν το ρόλο τους, βέβαια.
1: Πολλοί παράγοντες, δεν είναι ένας, δυστυχώς.
0: Άρα, αν υπάρχει έλλειψη, ανεβαίνει και η τιμή, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
0: Λογικό.
1: Ελπιστούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Να αλλάξει λίγο και να πάνε καλύτερα. Να αρχίσει η ψαριά να γεμίζει. Ευελπιστούμε και εμείς, γιατί σίγουρα η ποσότητα φέρνει και τιμή στον τιμών.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ποια λαϊκή είστε σήμερα?
1: Τώρα είμαστε στην Αγία Παρασκευή.
0: Έχει κόσμο, έχει κίνηση.
1: Έχει κινησούλα. Τώρα σήμερα που ξεχνάμε ότι αρχίζουν να πληρώνονται σήμερα.
0: Έτσι, αλλά είναι καλές μέρες.
1: Ένα σύν αυτό. Έτσι. Ένα σύν για μας αυτό.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Αμτζοπούλου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τη λαϊκή αγορά, από τα ψαράκια, από τα θράψαλα. Έρχεται τώρα και τις Παναγίες. Πάρα πολλοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα νηστέψουν για 15 Αύγουστο. Θα πάω έτσι σε μια μικρή μουσική ανάσα και στη συνέχεια, και σε μουσικό διάλειμμα και σε μουσική ανάσα βεβαίως, και στη συνέχεια θα επιστρέψω να δούμε τι γίνεται και στην αγορά κρεάτων, να δούμε τις τιμές για αρνάκια, για κατσικάκια, για μοσχαράκι, για τον κιμά που έχει φτάσει πλέον στα ύψη η τιμή στο μοσχαράκι, οπότε θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Τώρα, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει, σε βοηθά μέχρι την σύνταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360, κυρίες και κύριοι, αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας, μην ξεχνάτε, την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε και εσύ ένα ραντεβού για ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Παραμένουμε στο θέμα της ακρίβειας, η οποία πιέζει τα νοικοκυριά. Είπαμε για το ψάρι και το κρέας, όμως αποτελεί μία από τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν δει αρκετά σημαντικές αυξήσεις το τελευταίο διάστημα. Το βιώνουμε βεβαίως στην καθημερινότητά μας, όταν πρέπει να πληρώσουμε ακριβότερα βασικά είδη διατροφής. Βεβαίως και οι επαγγελματίες από την άλλη πλευρά του κλάδου καταγράφουν και εκείνοι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των πελατών. Και το μοσχαρίσιο κρέας και το αρνάκι και το κατσικάκι βρίσκονται έτσι στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων αλλά και των ανατιμήσεων πολλές φορές, και οι οικογένειες περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν ή στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του Συλλόγου Λιανοπολιτών Κρεοπολών Πατρών και Προαστίων Νομού Αχαΐας, ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές.
0: Έχει μειωθεί λοιπόν η κατανάλωση σε σχέση αρχικά με πέρυσι, θέλω να μου πείτε. Τι βλέπετε εσείς?
1: Σε σχέση με πέρυσι έχει δυσκολέψει γενικά όλη η κατάσταση οικονομικά για τους πελάτες και τους καταναλωτές. Όχι μόνο στο κρέας, σε όλα τα είδη.
0: Σωστά. Σωστά. Και στο κρέας όμως, γιατί το κρέας παλαιότερα δεν έλειπε από κανένα σπίτι, από κανένα τραπέζι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αν όχι κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν στρωμένο το τραπέζι με κρέας. Τώρα δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα έχει δυσκολέψει, αλλά το τελευταίο διάστημα όμως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια μείωση τιμών στα κρέατα. Και ειδικά στο μοσχάρι, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Και βεβαίως γι' αυτό και σας δίνουμε το λόγο σήμερα. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι μία εικόνα. Το μοσχάρι είχε παρουσιάσει αρκετά μεγάλη ανατίμηση. Σήμερα σε τι τιμή το βρίσκουμε, τι πτώση έχει ας πούμε στην τιμή του?
1: Έχει ένα 10% είναι κάτω.
0: Το κιλό δηλαδή πόσο πάει πλέον το μοσχάρι?
1: Υπάρχει μοσχαράκι με κόκαλο στα 12,5, στα 12,90, 13,5, και υπάρχει και φέτα μοσχάρι καθαρό χωρίς κόκαλο που είναι στα 15-16 ευρώ.
0: Και οι μπριζόλες πόσο πάνε οι μπριζόλες?
1: Οι μπριζόλες μοσχαρίσια.
0: Ναι.
1: Οι μοσχαρίσια είναι στα 15,80.
0: Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών? Δηλαδή εσείς τι βλέπετε? Παλαιότερα μπορεί να ψώνιζαν ας πούμε 2 κιλά κιμά, να τον χώριζαν. Τώρα τι ψωνίζουν? Ψωνίζουν ακόμα και μισό κιλό ή κάτω του μισού κιλού? Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Τα τελευταία χρόνια ο καταναλωτής προσπαθεί και έχει μειώσει τις ποσότητές του, προκειμένου να ψωνίζει αυτά που θέλει της ημέρας. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο η συνήθεια του καταναλωτή και δεν ψωνίζει προκειμένου να παίρνει 2 κιλά κιμά να το βάζει στην κατάσταση, και δεν υπάρχει και λόγος. Το σωστό είναι ο καταναλωτής να παίρνει αυτό που χρειάζεται και να το παίρνει φρέσκο.
0: Σε αυτό και συμφωνούμε.
1: Στην οικιακά κρεοπολία τα οποία προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να έχουμε το πιο φρέσκο και το ό,τι καλύτερο σε ποιότητα.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλο, αλλά παίρνει αυτό που χρειάζεται για την ημέρα ή παίρνει λιγότερο από αυτό που χρειάζεται? Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή μπορεί όντως μια οικογένεια...
1: Σίγουρα, λέω ότι έχει δυσκολέψει σε όλα τα είδη. Όπως είναι σε όλα τα είδη, έτσι είναι και στο κρέας.
0: Τι ψωνίζουν οι περισσότεροι πλέον, γιατί το μοσχαράκι φαντάζομαι είναι λίγο στις...
1: Παρ' όλα αυτά όμως το μοσχάρι, δηλαδή στην ακροπολία, εκεί δεν έχει παρουσιάσει μείωση της κατανάλωσης.
0: Σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Γιατί οι τιμές που έχουν τα ακροπολία σε σχέση με κρεαταγορές, σε σχέση με αλυσίδες, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, από ό,τι είναι στις αλυσίδες και στις κρεαταγορές. Δηλαδή πλέον το ακροπολείο έχει γίνει πιο οικονομικό σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Και πιο ποιοτικό βέβαια σε κάθε περίπτωση.
1: Πιο ποιοτικό σίγουρα, γιατί αυτό που έχουμε να διαχειριστούμε είναι πολύ μικρότερες ποσότητες και έχουμε άμεση επαφή με τον πελάτη, έχουμε σχέση με τον πελάτη καλή και προσπαθούμε να είναι ό,τι γίνεται καλύτερα.
0: Για το χοιρινό δώστε μου και εκεί η τιμή, και για το κοτόπουλο, γιατί φαντάζομαι πολλοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους. Όποιος δεν θα πάρει μοσχαράκι θα πάρει χοιρινό κοτόπουλο, κάτι πιο οικονομικό.
1: Χοιρινό και κοτόπουλο το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον είναι σταθερή η τιμή του, δεν έχει αυξηθεί.
0: Άρα...
1: Δηλαδή το κοτόπουλο στα 3,90 μέχρι 4,5, πλέον το κοτόπουλο από 8,5 μέχρι 9,5-10 ευρώ. Εκεί δεν είναι κάτι που... έχει διαφορά, δηλαδή μπριζόλιτσα είναι από 7,5 μέχρι 8,5 ευρώ.
0: Φυσιολογικές τιμές, δεν έχουμε δει κάτι το τρομερό. Μου είπατε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα συνοικιακά κρεοπολία και τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Γιατί να προτιμήσει κάποιος ένα συνοικιακό κρεοπολίο, κύριε Παναγιωτόπουλε?
1: Γιατί σίγουρα η σχέση αυτή που έχουμε με τον πελάτη, η προσοχή που δίνουμε, γιατί έχουμε αποκλειστικά κρέας, δεν έχουμε άλλα προϊόντα, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και η τεχνογνωσία πλέον που έχουν τα κρεοπολία, γιατί έχουν τα κρεοπολία, δηλαδή πλέον το κρεοπολίο έχει περάσει σε άλλο επίπεδο και στα παρασκευάσματα και στην ποιότητα, και ότι δεν είναι, του λες ότι είναι ελληνικό και είναι γαλλικό, του λες mm-hmm. ότι είναι γαλλικό, του λες ότι είναι ισπανικό, ότι είναι ελληνικό, ανάλογα τι είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα η εμπιστοσύνη του mm-hmm. πελάτη έχει mm-hmm. αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Άρα πέρα από την πτώση στο μοσχαράκι μου, βέβαια γύρω στο 10% έχει πέσει η τιμή του. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, ας πούμε, τώρα το επόμενο διάστημα? Βλέπετε να έχουμε αυξήσεις? Υπάρχουν περιθώρια σταθεροποίησης των τιμών?
1: Όχι, αυξήσεις δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι πάρα πολλοί mm-hmm. παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές.
0: Mm-hmm. Σίγουρα.
1: Κυρίως είναι από εξωτερικό
0: mm-hmm.
1: παράγοντες.
0: Mm-hmm. Εσείς όσο μπορείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθείτε να συγκρατήσετε τις τιμές, ναι.
1: Εμείς προσπαθήσαμε και όταν ήταν πολύ ακριβό
0: mm-hmm.
1: τα κρέατα να κρατήσουμε τις τιμές.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά αυξάνονται οι τιμές και στις ζωοτροφές, έτσι, και στο κόστος παραγωγής και στα λειτουργικά έξοδα. Έχετε αυξήσεις και σε αυτά τα κομμάτια?
1: Τα λειτουργικά έξοδα, ναι, υπάρχουν. Δηλαδή όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει, αλλά δεν μπορεί όμως να δικαιολογούμε όλα τα πάντα στο πετρέλαιο.
0: Μαζί σας, έτσι, μαζί σας, και γι' αυτό λέμε ότι έχετε συγκρατήσει τις τιμές, ναι, συμφωνούμε.
1: Η κατανάλωση πετρελαίου σε σχέση με τις ποσότητες που θα πουλήσει ένα κρεοπωλείο ή που θα μεταφέρουμε, είναι τίποτα, μηδαμινές. Δηλαδή η ενέργεια στο ρεύμα είναι πιο ακριβή.
0: Ναι.
1: Και σταθεροποιείται ακριβά. Τα λειτουργικά έξοδα σίγουρα είναι αρκετά που έχουμε.
0: Μάλιστα, άρα εσείς τι θα συμβουλεύατε σε αυτούς που θέλουν να αγοράσουν ποιοτικό κρέας, αλλά δυσκολεύονται και λίγο οικονομικά? Υπάρχουν επιλογές με καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας?
1: Ναι, υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν. Και θα πρέπει να εμπιστεύονται τα κρεοπολία και να ρίξει μια ματιά ο καταναλωτής και να κάνει σύγκριση μόνο τα κρεοπολία με τις αλυσίδες.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο, να μας δώσετε εικόνα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα στα ξενοδοχεία της Αχαΐας. Βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου, οπότε υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία για το φετινό καλοκαίρι. Πάμε να δούμε ποιες περιοχές έτσι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και αν υπάρχουν προβλήματα που περιορίζουν τους τουρίστες να έρθουν στην περιοχή μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Ναι, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι η εικόνα λοιπόν που καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία της Αχαΐας? Είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού, έχει περάσει το μισό, ένας μήνας επί της ουσίας έχει μείνει. Μέχρι στιγμής πώς είναι η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι ικανοποιητική. Οι μήνες γενικά, οι δύο μήνες του καλοκαιριού, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, είναι μήνες αιχμής. Υπάρχει εκτός από την ευρωπαϊκή αγορά στην περιοχή μας και η ελληνική αγορά, και είναι μήνες οι οποίες η πληρότητα των ξενοδοχείων είναι υψηλή.
0: Υπάρχει αναμενόμενη κίνηση για την εποχή? Θέλω να πω, η πληρότητα είναι υψηλή, αλλά μπορούσε να πάει και καλύτερα? Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα καταλήμματα?
1: Πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν δωμάτια σε αρκετά καταλήμματα διαθέσιμα. Ούτως ή άλλως η χρονιά φέτος χαρακτηρίζεται από last minute κρατήσεις, δηλαδή από κρατήσεις τελευταίας στιγμής, το οποίο εμφανίστηκε από τα μέσα Μαΐου και τον Ιούνιο, από την ευρωπαϊκή κυρίως αγορά, εξαιτίας του πολέμου στον κόλπο και της ακρίβειας που υπάρχει στα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Άρα υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι μπορεί ακόμα και αύριο μεθαύριο να επιλέξουν να έρθουν το 15 Αύγουστο, για παράδειγμα. Αυτό μας
1: ναι,
0: λέτε.
1: Τώρα μιλάμε για την ελληνική αγορά ή για την ξένη αγορά?
0: Εσείς θα μου πείτε, ποιοι είναι εκείνοι που το κάνουν αυτό?
1: Κοιτάξτε, όλες οι αγορές, και η ξένη αγορά, δηλαδή ότι από την Ευρώπη έρχεται στον άναξο κυρίως. Οι πελάτες τώρα πια, και πέρσι και φέτος, υπάρχουν πάρα πολλοί πελάτες τελευταία στιγμής. Αυτό οφείλεται στην ακρίβεια όμως που υπάρχει στα τουριστικά πακέτα εξαιτίας των αυξήσεων των αεροπορικών εισιτήριων. Δηλαδή οι πελάτες περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή μήπως τα τουριστικά πακέτα πέσουν έστω ένα 5 ή ένα 6 ή ένα 7% από τις αρχικές τιμές.
0: Που κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό, οπότε ωφελούνται και είναι λογικό να το κάνουν. Ποιες είναι? Ναι, πείτε μου.
1: Πάντα συμβαίνει, αλλά πάντα μπορεί να μην βρει το κατάλληλο που θέσω.
0: Και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί είναι μια παράμετρος που πολλοί μπορεί να μην το έχουν στο μυαλό τους. Λένε κάτσε να μειωθεί η τιμή στα υπόλοιπα, αλλά δεν κοιτάνε και τι γίνεται με το κατάλημα.
1: Αλλά
0: και
1: εκεί την πατάνε. Τέλος, το κατάλημα το οποίο επιθυμούμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Πολύ σημαντικό που το λέτε.
1: Γενικά η σεζόν χαρακτηρίζεται, θα έλεγα, ικανοποιητική. Υπήρχε μια πτώση και το Μάη και τον Ιούνιο, ελεγχόμενη, δηλαδή πτώση μέχρι 4-5%, και κυρίως οφείλεται στην αγορά της Γερμανίας, διότι κλονίζεται η γερμανική αγορά, όπως γνωρίζουμε. Υπάρχει ακρίβεια στη χώρα, υπάρχει ανεργία, και αυτό βέβαια εμφανίζεται και στις διακοπές τους, όπου περισσότεροι πελάτες μειώνονται, οι διακοπές των Γερμανών πελατών. Οι υπόλοιπες αγορές της κεντρικής Ευρώπης δουλεύουν κανονικά.
0: Καλύπτεται αυτό το κενό των Γερμανών, γιατί ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι επισκέπτονταν την περιοχή μας? Καλύπτεται από άλλες περιοχές, από άλλους τουρίστες?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια καταλήμματα που υπάρχουν και άλλες αγορές καλύπτεται. Σε κάποια καταλήμματα που είχαν τον κύριο όγκο των δωματίων στη γερμανική αγορά δεν έχει καλυφθεί.
0: Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες έτσι εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, κύριε Διαμαντόπουλε, σήμερα? Και δεν θέλω να μου πείτε μόνο παραλίες, παραλιακές περιοχές, και θέλω να μου πείτε και για ορεινούς προορισμούς της περιοχής μας, αν έχουν ζήτηση.
1: Κοιτάξτε, οι περιοχές που έχουν ζήτηση είναι η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας και οι περιοχές βέβαια στο Λόγκο, στα Σελιανίτικα κλπ. Αύξηση μπορεί να υπάρχουν και γενικά η περιοχή των Καλαβρίτων, αλλά για ολιγοήμερες διακοπές εκεί, όχι για πολλήμερες διακοπές.
0: Προτιμούν δηλαδή προσιλία, κατά κύριο λόγο, από ό,τι καταλαβαίνω, και Αχαΐα και Δυτική Αχαΐα. Προς Διακοπτό, προς Λόγκο, εκεί υπάρχει ζήτηση?
1: Και εκεί υπάρχει κίνηση, εκτός από την ευρωπαϊκή αγορά και την ελληνική αγορά υπάρχει βεβαίως κίνηση. Αυξημένη κιόλας.
0: Εάν έπρεπε να μου πείτε ποια είναι τα προβλήματα που σας ταλανίζουν αυτή την περίοδο, που υπάρχουν και οι επισκέπτες στην περιοχή, στον ξενοδοχειακό κλάδο, στην Αχαΐα, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοιτάξτε, προβλήματα
0: υπάρχουν, ζητήματα
1: υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτή τη χρονιά τα προβλήματα είναι όσον αφορά την ανέβρεση εργασίας. Είναι δυσκολότερο πλέον η έβρεση εργαζομένων για τον τουριστικό κλάδο. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με κάποιους δήμους της περιοχής, έλλειψη νερού, το έχουμε επισημάνει, έλλειψη καθαριότητας και φροντίδας γενικά από τους δήμους όλης της περιοχής, στο σύνολο του νομού Αχαΐας, φροντίδα, οι δρόμοι, η καθαριότητα, η αποκομιτή των σκουπιδιών, υπάρχει πρόβλημα.
0: Παρόλα αυτά...
1: εμφανίζεται και βέβαια και στους πελάτες και με φωτογραφίες, με ανακοινώσεις στο διαδίκτυο κλπ.
0: Θέματα βέβαια που αυτά δεν έχουν να κάνουν με τον ξενοδοχειακό κλάδο, έτσι, ως επί της ουσίας, αλλά συνδέεται.
1: Έλλειψη φροντίδας.
0: Έτσι, ακριβώς, συμφωνούμε. Και εκεί θα έπρεπε όντως να υπάρξει κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα για να μπορούσαμε έστω στο μέλλον να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους τουρίστες.
1: Είναι χρόνια προβλήματα που δεν λύνονται δυστυχώς.
0: Ναι. Υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας, δηλαδή να πάει αυτή η χρονιά καλύτερα με την περσινή. Έχουμε τον Αύγουστο μπροστά μας.
1: Αυτό θα το ξέρουμε στο τέλος της σεζόν, τον Οκτώβριο. Μέχρι στιγμής ευελπιστούμε ότι θα είναι τουλάχιστον η ίδια η χρονιά η περσινή, το οποίο είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο, φαντάζομαι, να πάει καλύτερα, αλλά θα το δούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με το κομμάτι έτσι του τουρισμού, έχουν πάει καλά τα πράγματα, θα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα βεβαίως, σε κάθε περίπτωση είναι εκείνοι που κλείνουν την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με πέρσι δεν έχουμε φτάσει ακόμα το στόχο, εγώ αυτό κατάλαβα, θα το δούμε όταν τελειώσει και ο Αύγουστος, έτσι, και μακάρι να παραταθεί κι άλλο η τουριστική σεζόν. Άλλη μία είδηση της τελευταίας στιγμής, είχαμε ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία και μάλιστα υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο, σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει κάνει την ντόπ επιτυχία για φέτος το καλοκαίρι, όπου έχουμε ασύλληπτα πολλούς γάμους. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι και παντρεύονται. Καλά κάνει ο κόσμος φυσικά. Αλλά νομίζω ότι είναι το τραγούδι το νούμερο ένα, το οποίο παίζει σε όλους τους γάμους. Πριν πας στο τραπέζι, πριν ετοιμάσουν το καμπρό, πριν ετοιμάσουν την ύφη, όταν ντύνεται η ύφη, όταν βάφει την ύφη, όταν φτάσει το τραπέζι, στο τραπέζι το ζευγάρι, αφού χορέψει το ζευγάρι, πάλι ο DJ θα το βάλει. Νομίζω ότι ήταν η καταλληλότερη επιλογή, έσκασε την κατάλληλη στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Μεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πες μου τον, παίζει σε όλους τους γάμους. Αυτά λοιπόν από εμάς σήμερα, θα τα πούμε αύριο. Θα είμαστε μαζί σας στις 11 η ώρα ακριβώς, με Μαρία Καραγεωργοπούλου βεβαίως, την οποία ευχαριστώ που ήταν και σήμερα μαζί μου στον ήχο, στην κάλυψη, στη στήριξη, σε όλα. Μαρία Καραγεωργοπούλου, η Αλεξάνδρα Κοσμά που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς από την άλλη πλευρά που σας ευχαριστούμε που είστε καθημερινά μαζί μας και τους καλοκαιρινούς μήνες, μας στηρίζετε, μας ακολουθείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αν δεν το κάνετε να το κάνετε, γιατί αμέσως μετά το ραδιόφωνο συνεχίζεται η ενημέρωσή σας άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα βεβαίως, πάντα και στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram, μας ακολουθείτε σε όλες μας τις σελίδες και στο dt.gr. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, θα τα πούμε αύριο στις 11 ακριβώς. Καλό υπόλοιπο ημέρας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης του στενού του ορμού φέρεται να παρουσίασε το ΟΜΑΝ στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση της ασφάλειας, της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κρέατος κατασχέθηκαν στην Αττική μετά από ελέγχους της περιφέρειας. Το Ήλιον εντοπίστηκε εργοστάσιο που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την παραγωγή και διακίνηση κρεατοσκευασμάτων. Προέκυψε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις τροφίμων σε 6 περιφερειακές ενότητες του Λεκανοπεδίου. Την προσχώρηση ανεξάρτητων βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και σήμερα ανακοίνωσε μιλώντας νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα θα ανακοινώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε στα social media. Η Μυρτό Κοροβέση στην ανάρτησή της τονίζει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω της συγκεχημένης πολιτικής κατεύθυνσης του κόμματος και της συνεχής μεταβολής και μεταλλάξης της στρατηγικής και της στόχευσής του. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη την οποία μπορούν να οικοδομήσουν οι ηγέτες στην Κύπρο, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος σήμερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο, ο άνδρας κατηγορείται για θυνατή φόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Καριές του Αγίου Όρους. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά από τις Καριές. Στη Διεθνή Ενημέρωση, διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Καμπούρ Βόλο, σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φενέρμπαχτσε θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ Ραφαέλ Λεάο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,14% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφιλέτες του Δημοσίου.

Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη. Παραπολ...

Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. 12 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Περιμένουμε και τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για να πορευτούμε παρέα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξέρεις τώρα τι συμβαίνει, Παναγιώτη μου? Ού μπλέξει με γυναίκες. Δηλαδή, στο λέω εγώ τώρα, για παράδειγμα, αυτή την ώρα, αυτά τα λεπτά, θα ήσουν μόνο σου και θα το απολάμβανες. Ήμουνα με την Πλατή και την Μαρία έξω και είχαμε πιάσει μια συζήτηση που δεν μπορώ τώρα να τη μεταφέρω προφανώς στον αέρα. Και ξεχάστηκα. Δεν ήξερα τι ώρα είναι. Δηλαδή, λες τώρα, ρε παιδί μου, και αυτός ο Φουσκίδης, αντί να διευκολύνει λίγο την κατάσταση, εκεί. Εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, παιδιά, Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Πλατή γενεθλιάζουσα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Έχουμε πει ότι αν καλέσετε στο 211-1080-880, η Μαρία Ιωάννη θα σας πει το καλό μεσημέρι. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές, γιατί είμαστε σε, όχι απλώς καλοκαιράκι, σε βαρύ καλοκαίρι. Τελειώνει ο Ιούλιος και θέλω να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.

0: Ήθελα να πω ότι τι κρίμα που δεν είμαστε τηλεόραση, ακόμα τουλάχιστον, έτσι. Ήθελα να δείξω στο λαό, στον ελληνικό λαό τώρα εδώ, στους ακροατές αυτού του σταθμού, το outfit του Φουσκίδη σήμερα. Πραγματικά.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Δηλαδή, ευτυχώς είναι ο Μιχάλης, εδώ και θα με βοηθήσει λίγο. Μιχάλη, μπορούμε λίγο να δείξουμε το outfit του Θανάση. Θα σου πω γιατί. Έχω ένα σκεπτικό. Να πω γιατί. Και το δικό σου και το δικό μου είναι μια πρόταση, ρε Θανάση. Γιατί ναι, τώρα το καλοκαίρι, βέβαια, γιατί δεν πρέπει να είσαι κατάλληλα ενδεδειμένος και να παραμένεις και δροσερός.
1: Είναι...
0: Πώς τις προάλλες είχα έρθει εγώ με το καπέλο, για παράδειγμα, γιατί φροντίζεις το κεφαλάκι σου από τη ζέστη. Κατάλαβες. Γιατί γελάει κάτι.
1: Εξαρτάται. Καπέλο από καπέλο διαφέρει. Άλλο να βάλεις ένα καπελάκι, ας πούμε, τύπου ζόκεϊ και να φορέσεις αυτά τα κλασικά ή τα αθλητικά. Κι άλλο εσύ που εμφανίζεσαι με καπέλο, λες και έχεις έρθει από το Αμάλφι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ίσα ίσα φοράω το καπελίνο.
1: Από την Ιταλική Ριβιέρα.
0: Παιδί μου, εγώ φοράω το καπελίνο για να με προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. Χώριο ότι είμαι και λευκόδερμη, ας πούμε, και οι φακίδες εδώ πέρα έχουν φτάσει στο Θεό, κατάλαβα.
1: Εντάξει, λευκόδερμη, λευκόδερμη, αλλά με τόσα μπάνια που κάνεις το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Γίνεσαι ένα.
0: Ναόμι Κάμπελ. Εγώ και η Ναόμι Κάμπελ. Το ίδιο και το αυτό.
1: Από την Καστοριά.
0: Τι ακούμε, παιδιά, σήμερα.
1: Είναι Ναόμι Κάμπελ από την Καστοριά.
0: Η καλαμπάκα τώρα εδώ πέρα θέλει να μας την πει, κατάλαβες. Λοιπόν, να σας πούμε το εξής τώρα, μιας και ήρθε ο Θανάσης εδώ πέρα και έχω το κέφι μου ανεβασμένο. Ναι. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας. Κυκλοφόρησε χθες ένα απίστευτο περιστατικό.
1: Είναι Ναόμι Κάμπελ των φτωχών, το θυμάσαι.
0: Καλά, αυτό σε πείραξε. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Το μόνο σας πρόβλημα είναι η οικονομική μου κατάσταση για την Ναόμι Κάμπελ να σχολιάσει.
1: Μα γι' αυτό λέμε των φτωχών.
0: Δηλαδή, όχι,
1: αλλά εσύ είσαι δικιά μας, εμείς εσένα θέλουμε. Εμείς εσένα θέλουμε.
0: Μα δεν σχετίζομαι με την Ναόμι Κάμπελ. Ούτε των φτωχών, ούτε των πλουσίων, ούτε των μετρίων, ούτε των μικρομεσαίων. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ούτε καν. Να θες να συγκριθώ με τις Καρντάσιαν, μάλιστα, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι πιο λογικό, δηλαδή.
0: Τι είναι πιο λογικό. Θα σου πω γιατί στα κιλά είμαστε πιο κοντά κάπου.
1: Όντως.
0: Το τρώμε το φαΐ μας. Μα συγγνώμη, τώρα τις έχεις προσέξει λίγο.
1: Αλλά αυτό είναι τάση, είναι μόδα στην Αμερική, να ξέρεις.
0: Τάση δεν ξέρω, εδώ προσπαθούμε πάντως να το μαζέψουμε. Λοιπόν.
1: Τάση μέχρι ενός σημείου. Μην φτάσουμε και στα άκρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω για αυτό το χριστιανό, ο οποίος μπήκε μέσα στο τραμ, είναι οδηγός. Έχει βγάλει το παπούτσι, άρχοντας, δροσίζεται. Καπνίζει ένα τσιγαράκι, πρέπει να είναι και στριφτό, εν ώρα δρομολογίου. Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο, έχει παίξει και στα δελτία ειδήσεων. Είναι στην κονσόλα με τα ποδαράκια χαλαρός, έτσι, ωραίος. Καπνίζει, ξαναλέω. Τώρα θα μου πεις το θέμα σου εσένα ποιο είναι. Το θέμα το δικό μου, όπως και όλων, είναι ότι όταν είσαι επαγγελματίας και είσαι σε ένα όχημα, είτε είναι τραμ, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι τρόλεϊ, είτε είναι ταξί, και κουβαλάς κόσμο μαζί σου, έτσι, δεν γίνεται ούτε να οδηγείς με τα ποδαράκια ψηλά, ούτε γίνεται σε ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς να ρίχνεις τη στάχτη όπου εσένα σου έρχεται. Το λέω αυτό γιατί αν θέλεις να πάρεις το αυτοκινητάκι σου, να το κάνεις τεκέ, δικό σου θέμα είναι. Κάν το, δηλαδή για παράδειγμα, στο σπίτι σας, καπνίζετε εσείς και ρίχνετε τις στάχτες κάτω στο πάτωμα.
1: Έλα,
0: δεν ξέρω, ρωτάω τώρα, έτσι.
1: Καταρχήν, ούτε όταν είσαι στο αυτοκίνητο σου πρέπει να καπνίζεις, όταν είσαι εν κινήσει.
0: Ναι, λέω αν το κέφι του είναι αυτό.
1: Γιατί μειώνεται, ξέρεις.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς, το οποίο το πληρώνουμε οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μέσα σε όλο να πούμε ότι έρχονται και τα παιδιά της Εθνικής Αντρών Πόλο. Και γίνεται εκεί πέρα η.
1: Θα του υποδεχθεί ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ.
0: Όχι, τον κύριο Κούβελο βλέπω.
1: Όχι, λέω μετά. Εμπόρευε όλα πιθανό.
0: Τον κύριο Σίδωρο Κούβελο βλέπω πάντως. Σπήραν τα παιδιά χρυσό, δεν το συζητώ. Πανηγυρική υποδοχή και ούτω καθεξής.
1: Δεν ξαναδείς. Είναι ωραία αυτά. Ξέρεις, μέσα σε συνθήκες καλοκαιρινής ραστόνης, ας πούμε, και γενικότερης πίεσης.
0: Είναι ωραίο πιο αυτό του οδηγού.
1: Να έχουμε επιτυχίες γενικά.
0: Α, νόμιζα του οδηγού ότι είναι ωραίο. Λέω,
1: αυτό,
0: τι λέει τώρα.
1: Αυτό του οδηγού ήταν.
0: Παρατράγουδο. Παρατράγουδο. Παρατράγουδο.
1: Να ξέρω, τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν περιθώρια κινήσεων για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Διοικητικά μέτρα. Ναι. Αυτό. Okay. Θα περάσει από κανένα, πώς το λένε αυτό, ρε παιδιά, από καμιά, θα γίνει ΕΔΕ, κλασικά, σε αυτή τη χώρα για όλα γίνονται ΕΔΕ, να ξέρετε. Α, στο πειθαρχικό οδηγήθηκε. Στο πειθαρχικό της Στασί.
1: Είπε σήμερα χρόνια
0: τώρα
1: πολλά.
0: Το πειθαρχικό της Στασί, καταλαβαίνει τώρα.
1: Είπε χρόνια πολλά στον Αλέξη Τσίπρα που γενέθλια σήμερα.
0: Μόνο. Αντί να ζητάς συγγνώμη που δεν άκουσες αφιέρωμα. Το αφιέρωμα που επιφυλάξαμε στον πρόεδρο Αλέξη.
1: Ναι, γιατί είχα δουλειά το πρωί. Τώρα που ήρθα όμως, λέω και εγώ τα χρόνια μου πολλά.
0: Θέλεις
1: να, μην
0: να το επαναλάβουμε.
1: Εννοείται πόσο γίνεται σήμερα, 52,
0: 52. Μόνο 52.
2: Να Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης.
3: Και χρόνια πολλά,
0: πολλά,
3: μεγάλος να γίνεις. Η ελπίδα έφτασε!
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως.
3: Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια. Είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια.
5: Και όλοι να λένε να ένα σοφό.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
6: Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα.
7: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
5: Μεγάλος να γίνεις με άστρα μαλλιά.
3: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
7: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Γιατί γνώρισα τον Αλέξη και κατάλαβα ότι είναι καθαρός, πεντακάθαρος σαν το διαμάντι.
8: Έχουμε χέρια καθαρά, μυαλό ανοιχτό και ψυχή βαθιά.
0: Μπράβο Τσίπρα! Wow!
9: Happy birthday!
1: Ωραίο αφιερωματάκι.
0: Το οποίο έχει επιμεληθεί ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στον οποίο και ανήκουν τα εύσημα για τα άλλο εύσημα, ένα ηχητικό το... αυτής της εκπομπής.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Αυτή η έμπνευση του Κάτσιου, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι και αυτό. Δηλαδή ξυπνάει το πρωί, πάω μέσα, μου λέει κάκου αυτό, άκου εκείνο, άκου το άλλο. Δηλαδή...
1: Βλέποντας και ακούγοντας όλη μέρα, κάτι μένει.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά τα συνθέτεις όταν έρχεται η ώρα η κατάλληλη.
0: Για την εκπομπή του Φουσκίδη και της Γκαντόνα.
1: Και όχι μόνο.
0: Και τώρα λέω για τη δικιά μας
1: τρέλα. Και βγαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα σε αυτό.
0: Εγώ α πούμε.
1: Καλό είναι να θυμόμαστε και να θυμώ ότι υπάρχει και να, ναι. Πόσο λένε, και να μαθαίνουν νέοι.
0: Ναι. Εγώ πάντως βλέποντάς έχω

0: πρέπει να σου δίνει, κατάλαβες, έμπνευση για το σχόλιο, για το ένα, για το άλλο, πώς θα γίνει. Διαβάζεις, να ας πούμε προηγουμένως έλεγα για τις πεθερές τις διακοπές.
1: Ναι, τι.
0: Λέγαμε για τις διακοπές γενικότερα, για το πόσες μέρες θα πάει ο κόσμος διακοπές. Κάποιοι που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ, κάποιοι άλλοι που φιλοξενούνται σε συγγενείς, άλλοι που ενοικιάζουν δωμάτια. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν μικρά παιδάκια, εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρουν μαζί τους και τον έναν από τους δύο γονείς για να κρατήσει τα παιδιά, κατάλαβες.
1: Είναι λογικό.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε.
1: Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κλείσει ένα αντίστοιχο χώρο, ναι, βολεύει. Ναι. Τι να κάνεις.
0: Το θέμα είναι ο χώρος που κλείσει.
1: Να σου πω κάτι, χαίρονται και οι άνθρωποι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, δηλαδή να προσέχουν τα παιδάκια και λίγο το
0: καλοκαίρι. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Το ζευγάρι δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, πάει διακοπές με το.
1: Το αφήνεις μετά στον παππού και στη γιαγιά και πας και ένα τριήμερο μόνο σου με τη γυναίκα σου.
0: Μ' αρέσει αυτό. Αυτό το λέει και ο Θάνος Ασκητής, να ξέρεις, ότι είναι συνταγή ευτυχίας αυτή. Το να αφήσεις τα παιδιά στη γιαγιά και στον παππού για να πάει το ζευγάρι να έρθει πιο κοντά.
1: Το θέμα είναι μετά από ένα σημείο τι γίνεται και μετά.
0: Τρεις μέρες είναι αρκετές. Μετά το χάος.
1: Μπορεί να μην αντέχεις για μία μέρα, ακριβώς αυτό λέω.
0: Εντάξει, τρεις μέρες.
1: Άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για με τη λύνη. Κανονικά δηλαδή.
0: Το τριήμερο, παιδιά, όχι, είναι ωραίο γιατί μετά βαραίνει. Καταλάβατε. Οπότε
1: θεωρείς
0: μην
1: ότι,
0: το παρακάνουμε.
1: Θεωρείς ότι μιας και ακούσαμε.
0: Το παρακάνουμε.
1: Έτσι, αλίστου μνήμης ατάκες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείς ότι καλύτερο και μεγαλύτερη έτσι γκάμα δηλώσεων αντίστοιχων και τοποθετήσεων ωραίων που θα θυμόμαστε για όλη μας ζωή θα μας έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και τα στελέχη που ακούσαμε τώρα, ή θεωρείς ότι υπάρχουν τα φόντα και δυνατότητες τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να ξεπεράσουν ακόμα και αυτά που ακούμε
0: εντάξει,
1: τώρα.
0: Εντάξει, δύσκολο να σου πω γιατί τώρα από την τελευταία δεκαετία, από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουν υποθεί ατάκες απείρου κάλους.
1: Αλλά και εκείνη δεν το πάνε άσχημα.
0: Θα πρέπει να
1: περάσει. Δηλαδή,
0: θα σου πω, όχι. Θα πρέπει τώρα να περάσει άλλη μια δεκαετία για να έχουμε μέτρο σύγκριση όμως, κατάλαβες.
1: Ο ίδιος ο Τσίπρας είναι πιο συγκρατημένος, τα λέμε όλα.
0: Ναι, εντάξει, λέει, όμως, συγκρίνεται τώρα, ας πούμε. Δεν συγκρίνονται τώρα ατάκες να τις πακούσαμε με τις ατάκες τώρα που έχουν εκφραστεί πάνω σε πολιτικές θέσεις, κατάλαβες.
1: Όχι, αλλά το κότερο, ας πούμε, θα τρέχει πιο γρήγορα και θα φορολογηθεί, δεν είναι ωραία.
0: Εντάξει.
1: Δεν θυμίζει εκείνη την περίοδο. Δεν παραπέμπει.
0: Παραπέμπει,
1: που έλεγε και ο Ηλίας Ψηλάκης.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται όμως, παιδί μου, με την ατάκα τώρα της Θάνος Φωτίου ή με την ατάκα της Στασίας Χριστοδουλοπούλου.
1: Η κυρία εκείνη που ακούσαμε είναι η κυρία Οικονόμου, αν δεν κάνω λάθος, που είχε βγάλει το ποίημα για τον Τσίπρα. Ήταν η κυρία.
0: Σε λένε Αλέξη.
1: Μπράβο, σε λένε Αλέξη. Όχι, Αλέξη είσαι ηγέτης.
0: Α, ναι.
1: Η κυρία αυτή ανήκε στο κόμμα του Βασίλη Λεβέντη. Και τότε, όταν έφυγαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την κυβερνητική εξίσωση, προκειμένου να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ήταν τότε που είχε μαζέψει βουλευτές από διάφορες παρατάξεις. Η κυρία εκείνη, αν θυμάμαι, που θυμάμαι, είχε εκλεγεί στο Πειραιά, σε Β' Πειραιά. Και από την Ένωση Κεντρών πήγε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και του αφιέρωσε για αυτό το ποιηματάκι.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε λίγο δικά σας μηνύματα. Λέει ο Μάκης, αγαπητή κυρία Γκαντόνα, για στη θέση του οδηγού του Τραμπ πολλές οι ώρες της βάρδιας. Αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να ξεκουραστεί. Τι να κάνει, να σταματήσει το Τραμπ και να κάνει ένα τσιγαρό. Εξάλλου γύρω-γύρω από τον οδηγό υπάρχει ένα τζάμι, οπότε ο καπνός βγαίνει από το ανοιχτό παράθυρο του οδηγού. Αγαπητέ, ακούστε τώρα για να συντονιστούμε. Έστω λοιπόν ότι είναι καπνιστής ένας πιλότος. Και μπήνε, είναι σε μια πτήση που πηγαίνει Αμερική. Τι θέλετε να μου πείτε, δηλαδή, ότι θα αρχίσει να κάνει τσιγάρο μέσα στο αεροπλάνο επειδή έχει μπαφιάσει? Όχι, δεν γίνονται αυτά που λέτε. Φτάσει στον προορισμό του να κάνει όσα τσιγάρα θέλει. Θανάσης. Άλλο το καπέλο από 60 χιλιόμετρα να το κάνει 300.000. Κάτι με τα εγωπρόβατα λέει εδώ πέρα. Χρόνια πολλά στην Κατέρινα μας. Αυτό το έχουμε σίγουρα. Αυτό με τα εγωπρόβατα δεν το έχω. Δεν ξέρω. Με δυσκολεύει λίγο. Γιώργος. Αυτή η αντιεπαγγελματική στάση είναι γενεσιουργός αιτία για ένα σωρό ατυχήματα. Συμφωνούμε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και αν τολμούσε κάποιος επιβάτης να του κάνει παρατήρηση, πιθανόν να τρώγει ξύλο. Να πω ότι έχει τώρα άδικο.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Δεν λέω ότι θα συνέβαινε, αλλά έχουμε δει και τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό τώρα θα περάσει από ένα ωραίο το πειθαρχικό. Τι να κάνουμε. Και εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να φάω γουρνοπούλα. Μπορώ να έρθω εδώ πέρα μέσα στο στούντιο να ανοίξω τη γουρνοπούλα?
1: Όχι,
0: και να τρώω πατάτες τηγανιτές με το φουσκίδι. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Στο διάλειμμα τώρα που θα τελειώσει.
0: Εντάξει, βγες έξω, φάει ό,τι θες. Κάνε 15 τσιγάρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Εντάξει, πώς θα γίνει, παιδιά, τώρα? Δηλαδή, να πω ένα άλλο παράδειγμα, έτσι. Μπαίνετε σε ένα πολυκατάστημα που οι πολιτές και οι πολίτες δουλεύουν πολλές ώρες οι άνθρωποι. Κάνουν το διάλειμμά τους και εκείνοι για τσιγάρο, καφέ, οτιδήποτε. Βλέπεις κάποιο πολιτή την ώρα που σε εξυπηρετεί να τρέπει το όγειρο? Δηλαδή, να είμαστε λίγο συντονισμένοι, νομίζω, με την πραγματικότητα. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: 100%.
0: Να συμφωνούμε και σε κάτι.
1: Και, ναι, και κοίταξε, δηλαδή, φαντάσου αυτό. Αν γινόταν στο εξωτερικό και το έβλεπε κανείς, και θα το

0: καταγγείλει αμέσως. Αφενός και αφετέρου θα υπήρχαν οι κυρώσεις. Και δεν λέμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στο εξωτερικό, δεν έχουμε αυτή τη ξενομανία εμείς. Παρ' όλα τα αυτά, υπάρχουν πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών και το δημόσιο βίο, στα οποία είναι παραμένουν. Επειδή λέγαμε χθες, εάν θα συγκλίνουμε με την Ευρώπη, να μην θέλουμε να συγκλίνουμε μόνο σε λεφτά, συγκλίνουμε ενίοτε και στις νοοτροπίες. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, έτσι γίνεται συνήθως.
1: Το βλέπεις αυτό το παγουρινό.
0: Τι. Το Ολυμπιακού, δυνατό. Χάλαρης, παιδί μου, εγγύηση.
1: Χάλαρης, παιδιά. Εγγύηση. Λοιπόν, πάμε να
0: Καλλιπολίτης, Πειραιώτης, δυνατός.
1: Τι άλλο να πούμε. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση και με τον κύριο Θεοχάρη και με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Θα φιλοξενήσουμε και τον βουλευτή του και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί έχουμε και το εργατικό ατύχημα χθες. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα που έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες για τον τελευταίο χρόνο, στα εξαμήλια Κορινθίας, με την έκρηξη που είχαμε στο εργοστάσιο. Πάμε για διάλειμμα.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Γυρίσαμε με την εξαιρετική φωνή της Αλέκας Κανελίδου και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι που άπτεται και της καλοκαιρινής διάθεσης. Ξέρεις, αυτό το άκουσα, ξέρεις πώς το θυμήθηκα. Το άκουσα προσφάτως που το τραγουδούσαν live με πιάνο μόνο η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, ναι, η Κατερίνα, η οποία είναι φωνάρα, θέλω να πω.
1: Και κουκλάρα.
0: Η οποία είναι φοβερή φωνή.
1: Ναι, φοβερή φωνή. Και το ένα παιδί του Πλούταρχου και το άλλο. Και το αγόρι και το κορίτσι.
0: Θα πω.
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδήλωσεις. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Σε έναν βαθμό δεν μπορώ και να τα σχολιάσω με την έννοια ότι απασχολούν άλλα κόμματα και θα τα λύσουν με τον τρόπο που θέλουν να τα λύσουν. Εγώ θα έλεγα όμως το εξής και νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του. Είναι αυτή η αλλοπρόσωλη στάση του Πασόκ που έκανε προτάσεις και δεν τις ψήφισε το ίδιο. Με το σκεπτικό ότι εάν τις ψηφίσει και πάρουν 180, τότε με 151 μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι θέλει. Συνεπώς, για μένα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν υπάρχει άλλος λόγος.
1: Τη διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννης, εσείς πώς την είδατε για τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν η διαδικασία αυτή είναι κατεξοχήν κοινοβουλευτική και νομοθετική.
1: Σωστό.
3: Γι' αυτό την πρόταση την κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όχι η κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Και στη συζήτηση ήταν μια συζήτηση μεταξύ των βουλευτών, να το πω έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, κρατούμενο είναι κατεξοχήν μια συζήτηση περί του μέλλοντος, υπερβαίνει το στενό κομματικό ή εκλογικό κύκλο και γι' αυτό εκεί πρέπει κάθε βουλευτής να τοποθετηθεί με την συνείδησή του απέναντι στην ιστορία και πολύ καλά κάνει. Καταλαβαίνει το σκεπτικό της. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα προσωπικά, αν και δεν είναι θέμα του συντάγματος.
1: Εννοείται ότι έχετε άλλη άποψη.
3: Έχω την άποψη ότι η μόνη εξαετής θητεία θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και για τους προέδρους των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για τη θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας. Υπάρχει μια κουβέντα κατά πόσον είναι πραγματικά ανεξάρτητοι οι πρόεδροι ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι. Εγώ θα σας πω ότι ένας πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος ξέρει ότι η θητεία του είναι μόνη και έχει έξι χρόνια και μετά δεν έχει προσπάθεια ανανέωσης, δεν έχει κανένα λόγο να είναι αρεστός είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Θα κάνει τη δουλειά του όπως πιστεύει.
0: Και βεβαίως σε ανάλογο μήκος κύματος, σε ανάλογη λογική μάλλον, να κινείται και η επιλογή των προσώπων αυτών, έτσι δεν είναι? Δεδομένου ότι θα υπάρχει εξαετής θητεία.
3: Ακριβώς, θα είναι εξαετής.
0: Θέλω να πω γιατί να είναι εξαετής θητεία και να έχουν επιλογή από μια κυβέρνηση που στο μεταξύ και μια άλλη να έρθει να τους τη φορέσει καπέλο και να εξυπηρετούν επιδιώξεις προηγούμενης κυβέρνησης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, άρα πρέπει να το δείτε συνολικότερα.
3: Ναι. Όταν λοιπόν κάποιος, εγώ το πιστεύω λοιπόν ακράδαντα, όπως είχα κάνει και πρόταση εγώ κατά τη διάρκεια της συνεγματικής αναθεώρησης και για την ενοποίηση των δικαιοδοσιών στη δικαιοσύνη. Κατά την άποψή μου το Σύνταγμα κατ' εξοχήν πρέπει να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, της εκτελεστικής νομοθετικής εξουσίας και συνεπώς εκεί θα είχαμε μια πολύ καλύτερη και βελτιωμένη λειτουργία της δικαιοσύνης αν είχαμε ένα ανώτατο δικαστήριο αντί τρία που έχουμε και αν αυτό ήταν και συνταγματικό το ίδιο αντί να έχουμε τη λεγόμενη διάχυτη και παρεπίπτουσα τον έλεγχο συνταγματικότητας. Όλα αυτά είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις, δεν είναι όριμες ακόμα ενδεχομένως. Ξέρετε ότι το άρθρο 16 πόση συζήτηση έχει γίνει μέχρι να οριμάσει για να το συζητάμε πια με άλλους όρους. Κατά άποψή μου πρέπει να τελειώνουν οι κουβέντες με τα ζητήματα του παρελθόντος. Η Βόρεια Κορέα, θυμίζω για παράδειγμα στο άρθρο 16, η Βόρεια Κορέα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει.
0: Και εσείς όμως, γιατί το λέω αυτό, για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κάποια σημεία σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ, που η λογική ήταν με φόντο τον κόσμο μας που έχει αλλάξει, τις κοινωνικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, όλα αυτά που συζητούνται στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Μήπως φταίτε κι εσείς ωστόσο για το γεγονός ότι δεν καταφέρνετε να βρίσκετε σημεία σύγκλησης κοινούς κώδικες με το ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από ζητήματα? Γιατί έχουν προκύψει τα κομμάτια των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν τον ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλήσουν για αντιθεσμικές συμπεριφορές από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Συνενέσεις πάντως δεν πυροδοτούν αυτά τα θέματα.
0: Θέλω να σας πω ότι μήπως φταίτε κι εσείς που δεν υπάρχει θεσμική συνένεση, που δεν έχετε πολιτικό υπόβαθρο να τη διεκδικήσετε ακόμα πιο δυναμικά.
3: Υπό κανονικές συνθήκες, εγώ θα σας έλεγα ναι, και είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η συνένεση ξεκινάει, δεν φτάνει μόνη της μια κυβέρνηση, αλλά ας το πούμε ξεκινάει από την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία τίνει το χέρι στη μειοψηφία. Αλλά χρειάζεται όμως και ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ξαναλέω, δεν έδωσε καμία χαραμάδα συνεννόησης. Δεν είπε αν πείτε κάτι άλλο τότε θα συμφωνήσουμε, αν βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, μην πείτε έτσι, μην πείτε αλλιώς. Είπε εμείς δεν ψηφίζουμε τις δικές μας προτάσεις αν η Νέα Δημοκρατία συμφωνήσει με αυτές. Διότι αν συμφωνήσει θα πάρουν πάνω από 180 και εμείς 180 δεν δίνουμε απριόρι. Όταν όλα τα θέματα μπαίνουν υπό το φως, ας πούμε, των υποκλοπών, συζητάς δηλαδή ένα θέμα, δεν ξέρω, για τα εξοπλιστικά και δεν δίνουν συνένεση γιατί παρακολουθήθηκε κακός, καλός ή όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν λοιπόν συγχαίονται τα θέματα, όταν δηλαδή δεν μιλάμε στο επίπεδο της πολιτικής αλλά κυρίως στο επίπεδο προσωπικών σκοπιμότητων, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει καμία διάθεση.
1: Καλά, και εσείς τώρα βέβαια δεν θα κάτσετε να κλάψετε, κύριε Θεοχάριο, για επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί, έτσι, νομίζω ίσα ίσα είναι και για εσάς ένα επιχείρημα.
3: Εγώ προσωπικά σας διαβεβαιώ ότι κλαίω, γιατί πιστεύω ότι η συνεννόηση λείπει και χρειάζεται περισσότερη. Και όταν βλέπω ένα... Είμαστε δύο κεντρώ κόμματα, το κεντροδεξιό της Νέας Δημοκρατίας και το κεντροαριστερό του ΠΑΣΟΚ. Και όταν το ένα από τα δύο κεντρώ κόμματα βγάζει απόφαση συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαθεί με το άλλο κεντρώ κόμμα, τότε για μένα παίρνει μια απόφαση να φύγει από τη λογική του κέντρου, του μεσαίου χώρου της συνεννόησης και να πάει στη λογική των άκρων της αριστεράς, των ριζοσπαστικών λύσεων και ούτω καθεξής. Εκεί. Αυτό είναι ένα έλλειμμα πολιτικής στρατηγικής, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο κ. Τσίπρας εκεί πέρα παραμονεύει και έχει πολύ καλύτερα αριστερά διαπιστευτήρια, έτσι, οπότε βλέπει τα διέξοδα αυτής της στρατηγικής.
0: Αυτό είναι προφανές, έχει φανεί και στην πράξη.
3: Το βλέπει λοιπόν τα προβλήματα της αδιέξοδος στρατηγικής, αλλά κυρίως όμως η χώρα που χρειάζεται συνεννόηση δεν τη βρίσκει. Και δυστυχώς αφήνει, και αν θέλετε, και το πολιτικό πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι η αυτοδυναμία να είναι και η μόνη διέξοδος για τη χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Αν δεν δηλαδή, υπάρξει αυτοδυναμία, για πείτε μας.
3: Και ψηφίζει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με τη στρατηγική του, αλλά και την πιστεύει, όπως σας λέω, με τις πράξεις του, διότι η μη ψήφιση, ξαναλέω, των άρθρων είναι πιο... Εμείς δεν είμαστε σίγουροι για την αυτοδυναμία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να την κερδίσουμε.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν προκύψει η αυτοδυναμία. Αν το παλέψετε και δεν προκύψει αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Εσείς τι θα κάνετε?
3: Δεν υπάρχει επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασίας με κόμματα τα οποία είναι αλλοπρόσαλα. Λέω να σας πω κάτι.
1: Αυτό ισχύει και για το διοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.
3: Να συνεργαστούμε με τον Βελόπουλο.
1: Να σας πω, αυτό
3: ισχύει. Τι πολιτική θα έχουμε στην Ουκρανία?
1: Αυτό ισχύει και για το διοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.
3: Βεβαίως. Συγγνώμη, εμείς στη νέα κυβέρνηση, έστω ότι ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να βάλει πάλι τον κύριο Γεροπετρίτη Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών, εγώ σας λέω, για δεκαετίες. Γιατί πραγματικά το να κρατήσεις ισορροπίες, ενώ είσαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών και να είναι όλες ευγνώμονες για τη συνεργασία που έχεις μαζί σου και αντίστοιχα σε άλλες πλήστες μεριές του πλανήτη. Αυτό δεν μπορούσε να το καταφέρει ποτέ η χώρα μας.
1: Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο.
3: Και κατά τον κύριο Σαμαρά είναι μειοδότης. Δηλαδή δεν υπάρχει
1: κάτι. Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο για εσάς.
3: Κοιτάξτε, ας το πω, πάμε λοιπόν σε άλλο πεδίο με τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος στην Ουκρανία πιστεύει στην πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχιστεί.
1: Γι' αυτό σας ρωτάω. Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο για εσάς.
3: Κοιτάξτε, έχουν άλλη ιστορία. Έχουν πολύ διαφορετικές
1: ιστορίες. Για το αποτέλεσμα ρωτάω, κύριε Σοχαρή.
3: Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη για ένα λόγο. Διότι καλύπτει πλήρως και το χώρο του κέντρου και το χώρο της δεξιάς. Όποιος αποφασίζει, όποιος είναι πραγματικά δεξιός, δεν έχει κανένα λόγο είτε να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε να φτιάξει άλλο κόμμα, εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Σαμαράς είναι δεξιός ή το εσχάτος ο πάει πιο.
3: Εγώ θέλω να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καλύπτει απολύτως το χώρο της δεξιάς.
0: Ξέρετε όσο ποιο είναι το ζήτημα. Εάν ερχόταν ο Σαμαράς και σας έλεγε, πείτε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία, της λείπει ένα 4-5 για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και το έχει ο Σαμαράς αυτό, σενάριο είναι, αλλά το λέω γιατί δεν είναι. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που είναι, παρά τα όσα έχουν συμβεί ιστορικά και παλιότερα το 1993 και τώρα, είναι σπλάχνο της Νέας Δημοκρατίας, ξεκάθαρα.
3: Που δεν ήρθε, θυμίζω, στα 50 χρόνια, τη γιορτή για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και των Νέων Δημοκρατών.
0: Συμφωνούμε.
3: Ας προχωρήσουμε.
0: Κρίνονται αυτά όλα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν πει λοιπόν ο Σαμαράς, ότι κοίταξε να δεις Κυριάκο, πάμε, εγώ έχω κυβερνήσει μέχρι και με τον Κουβέλη και με τον Βενιζέλο, δεν έχω πρόβλημα να κυβερνήσω με το παλιό μου κόμμα, αλλά θα πάρω εγώ τα πεδία που με ενδιαφέρουν, δηλαδή την εξωτερική πολιτική, τα ομόφυλα ζευγάρια, μήπως πάρουμε πίσω τον νόμο και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση, εσάς θα σας χαλούσε, ας πούμε προσωπικά, σαν Χάρη Θεοχάρη σας ρωτώ, δεν θέλω να μου πείτε να το πάρετε ως ότι εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ερώτημα, προσωπικό είναι.
3: Δεν θεωρώ ότι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ενότητα. Έχει ζήσει διχασμούς, ιδιαίτερα με τα μνημόνια. Φτάσαμε να έχουμε νεκρούς στο Σύνταγμα. Η χώρα αυτή τη στιγμή, για να πετύχει όλα όσα πρέπει να πετύχει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος να τον διαβείς, πρέπει να έχει ενότητα για να μπορέσει μια κυβέρνηση να προχωρήσει μπροστά. Η ενότητα δεν έρχεται από τάκα. Έρχεται από το κέντρο. Οι κεντρώες πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι ένας μετριοπαθής κεντρώος πολιτικός, είναι αυτές οι οποίες δίνουν τον τόνο στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί όμως που χρειάζεται, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στο μεταναστευτικό, έχουμε ισχυρές ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες, κατά την άποψή μου, όπως είπα πριν, καλύπτουν απολύτως κάθε δεξιό ψηφοφόρο και πολύ σωστά κάνουν.
1: Να πω κάτι.
3: Δεν χρειάζονται διχαστικές λογικές, εμείς και οι άλλοι. Δεν είμαι εγώ αυτή τη άποψη. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει ως πρωθυπουργός όλους τους Έλληνες, και αυτούς που τον ψήφισαν και αυτούς που δεν τον ψήφισαν, και πολύ καλά κάνει, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα πάει μπροστά.
1: Ο ακροδεξιός λαϊκισμός είναι κοινός παρονομαστής για Σαμαρά Βελόπουλο.
3: Συγγνώμη.
1: Ο ακροδεξιός λαϊκισμός, κατά τη γνώμη σας, είναι ενδεχομένως ένας κοινός παρονομαστής για το κόμμα το και ο φορούμενος του κ. Σαμαρά και του κ. Βελόπουλου. Το υπάρχουν.
3: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας, γιατί ουσιαστικά και κόμματα διαμαρτυρίας, αναγκαστικά ρέπουν στο λαϊκισμό. Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής επιβίωσής τους. Δεν τους ψέγω γι' αυτό, αλλά είναι αναγκαστικά λαϊκιστικά. Δηλαδή, αναγκαστικά θα δώσουν εύκολες λύσεις. Και ξαναλέω, εύκολες λύσεις, γιατί αυτά που ακούμε και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Βελόπουλο, δηλαδή και από τον κύριο Σαμαρά, έχουν κριθεί και από το τι έκανε ως πρωθυπουργός. Δεν έκανε αυτά τα οποία τώρα λέει ότι πρέπει να γίνουν. Οπότε, κατά άποψή μου, έχουν κριθεί σε σχέση με την. Κοιτάξτε, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή, είμαστε η μόνη παράταξη και στο Σύνταγμα που βάζει τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλάζουν τα πάντα στην αγορά εργασίας. Αλλάζουν τα πάντα σε σχέση με το αν θα έχουμε μέλλον ως χώρα. Συζητάμε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν βλέπω καμία συνοχή σε αυτά που λέει κάποιος. Θα σας πω το εξής απλό. Δεν έρχονται να ψηφίσουν το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και κατά τα άλλα λένε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό. Εγώ σας λέω ότι 40 με 41.000 παιδιά αυτή τη στιγμή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Αυτά τα 40 με 41.000 παιδιά, 15.000 με 20 θα κάνουν την οικογένειά τους στο εξωτερικό και θα τα χάσουμε. Θα χάσουμε αυτούς, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Εάν δεν έχουμε επιλογές με ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε κάποια από αυτά να μείνουν και αυτές οι 15 με 20 χιλιάδες οικογένειες να είναι 10, να είναι 8, να είναι που χάνουμε, πώς θα λύσεις το δημογραφικό.
1: Πάντως εγώ και δηλαδή, ο Θεοχάρη θα
3: δηλαδή,
1: περίμενα
3: με
1: την ίδια ζέση να κάνετε και μια συζήτηση για τα δημόσια πανεπιστήμια, για το πώς τα παιδιά θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν καλές σπουδές και στα δημόσια πανεπιστήμια, να ανοίξει μια μέρα η συζήτηση και για τις φοιτητικές αιστείες. Θα περίμενα
3: έχετε
1: και
3: δίκιο
1: αυτό από τα κόμματα.
3: Κυρία
1: δηλαδή
3: Καντώνα,
1: τώρα η κάψα μας, για να το πω έτσι όπως μου έρχεται, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι και τα δημόσια.
3: Έχετε δίκιο. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για
1: τα ιδιωτικά? Δεν λέω μόνο για εσάς, για όλα τα κόμματα.
3: Όχι, όχι. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε αυτά τα 7 χρόνια για τα ιδιωτικά? Τους επέτρεψε να παίρνουν παιδιά από το εξωτερικό και να τα χρεώνουν. Τους επέτρεψε να έχουν αγγλόφωνα τμήμα. Τους επέτρεψε να έχουν ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν το πρόγραμμα σπουδών.
1: Τους
3: έδωσε εργαλεία, και κλείνω με αυτό, τους έδωσε εργαλεία ώστε να γίνουν πιο ισχυρά, πιο δυνατά, πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα. Τα βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα αφού τελειώσαμε με αυτά. Τώρα ασχολούμαστε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα. Έτσι, γιατί έρχονται
1: και
0: εκλογέ. Είτε τον Οκτώβριο, είτε τον Μάρτιο.
3: Είστε έμπειρο στα πολιτικά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται.
1: Λοιπόν, γεια σα, γεια σα κύριε Θεοχάρη.
0: Λοιπόν, φίλε, εσύ που λες για τον Άδωνη που κάνει εξυπηρετήσεις, ποιες εξυπηρετήσεις λες? Εννοεί αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας, ότι πράγματι είχα πάρει τηλέφωνο για να εξυπηρετήσω κάτι φίλους μου?
1: Δεν ξέρω.
0: Το είπε ο ίδιος. Θα κρυθεί πολιτικά. Τι θες να πεις παραπάνω από αυτό? Σε σχέση με τις καταγγελίες Σαλμά. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Να, αυτό είναι. Ο Γιάννης λέει κάτι σωστό. Τι με νοιάζει, μεν αυτοδυναμία, η κυβέρνηση συνεργασία, έβαλα 2 ευρώ πετρέλαιο σήμερα. Καταστράφηκα. Εννοείται καταστράφηκα.
1: Παιδιά, δεν ξέρατε ότι οι Χούθοι έχουν φτάσει εδώ, Νέα Σμύρνη, Χαμοστέρνας, Ανδρέας Συγκρού. Γι' αυτό βάζετε 2 ευρώ βενζίνη.
0: Μάκη, δεν διαβάζω τα μηνύματα στον αέρα.
1: Ναι, να είναι κόσμια για να μπορούμε να τα διαβάσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και βουλευτή Αχαΐας βεβαίως, είναι ο κύριος Καραθανασόπουλος, στην Αλέγκρα της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καντώνα.
2: Χαίρετε,
0: κύριε. Να είστε καλά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Καραθανασόπουλε, από το γενικότερο πολιτικό κλίμα, διότι ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάμε σε κάλπη φθινοπορεινή. Βλέπουμε κάποια μέτρα τα οποία ετοιμάζεται επισήμως να εξαγγείλει η κυβέρνηση. Και από την άλλη, ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και μαγικό χαλί, είτε για το κόστος της ενέργειας και γενικότερα για το κόστος ζωής. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούτε όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο κ. Μητσοτάκης ως ο εγγυητής της σταθερότητας μιας πολιτικής όμως η οποία έχει διπλή ανάγνωση. Ποια είναι αυτή? Από τη μια μεριά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και θωρακίζει την κερδοφορία, και από την άλλη μεριά, στο όνομα αυτής της υπεραίτησης, διαμορφώνει συνθήκες ασφυξίας για τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Δηλαδή το ζήτημα της ενέργειας και της ακρίβειας δεν είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών. Είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών που σχετίζονται και με την εμπλοκή της χώρας μας στις υπεραλιστικές εκπλήξεις. Ένα ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, και με την υλοποίηση πολιτικών από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πολύ ακριβό ενεργειακό κλίμα μείγμα, για παράδειγμα.
0: Η κυβέρνηση πάντως λέει ότι δεν είναι ακρίβεια, Μητσοτάκη, είναι ακρίβεια που αφορά όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, έχει βάση αυτό ότι έχει διεθνείς παράγοντες, αλλά αυτοί οι διεθνείς παράγοντες επιδεινώνται ακόμη περισσότερο και λόγω ακριβώς των ευρύτατων εμπλοκών. Και η χώρα μας εμπλέκεται στις συγκρούσεις αυτές. Εμπλέκεται, για παράδειγμα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη σύγκρουση που υπάρχει στην Ουκρανία και στα παρεπίπτοντα ζητήματα των σχέσεων με την Ρωσία, στον απεγκλωβισμό από το ρώσικο φυσικό αέριο και στην αντικατάστασή του με το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Εμπλέκεται με τη λογική ότι αδιαφορεί για τις εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, στο όνομα υποτίθεται της περιβαλλοντολογικής προστασίας. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι επιλογές οι οποίες γίνονται και οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
2: Ωστόσο, κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή υπάρχει πράγματι ακρίβεια, υπάρχει το μέτωπο αυτό ως βασικό ζητούμενο για τους πολίτες, η επίλυσή του βεβαίως μιλάμε και θα είναι και βασικό διακύβευμα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα περιμένατε εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα και με δεδομένες τις θέσεις που εκφράζετε πάγια για αυτά τα θέματα να ενισχυθείτε ακόμα περισσότερο από το να βλέπουν οι πολίτες ως αντίδραση έναντι της ακρίβειας αυτής και της αδυναμίας της κυβέρνησης να δώσει λύσεις κάποιες άλλες εναλλακτικές προτάσεις από κόμματα που είναι και πρωτοεμφανιζόμενα στο πολιτικό σκηνικό? Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Ακόμα και στο σημείο που βρισκόμαστε, έτσι. Ακόμα και στο σημείο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και εκείνοι που λένε να πάμε σε κάτι άλλο, δεν βλέπουν ως πρώτη επιλογή το Κομμουνιστικό Κόμμα, σύμφωνα με τις μετρήσεις, παρά, επαναλαμβάνω, τις πάγιες που εκφράζετε εσείς για τα θέματα αυτά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έχει την εξής εξήγηση. Ότι βεβαίως εδώ πέρα το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να διαμορφώσει διάφορα κόμματα, σήμερα αναχώματα στη λαϊκή δυσαρέσκεια, και να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών του συστήματος. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνωρίσμα όλων αυτών των κομμάτων, παλαιότερων και νεότερων, που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή? Είναι η υπόθεση κοστολόγησης των μέτρων. Κοστολόγηση των μέτρων τι σημαίνει? Κόστος πόφτης στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί είναι μονοσήμαντοι αυτοί οι κοστολόγηση των μέτρων. Έχουν κοστολόγηση των μέτρων για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τις κοινωνικές δαπάνες, ενώ αντίθετα δεν έχουν κοστολόγηση μέτρων για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τα τεράστια κίνητρα τα οποία απολαμβάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τέτοιο λοιπόν, αυτή η διαφοροποίηση επί της ουσίας τι θέλει να ενσωματώσει τον κόσμο σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης και να καλλιεργήσει τη λογική ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι είναι μονόδρομος η κοστολόγηση της ζωής σου και επί της ουσίας τι, να δεχτεί στη σημερινή εποχή με την εκτόξευση της τεχνολογίας για παράδειγμα και των δυνατοτήτων. Μάλιστα. Να επιβιώνει με τα ελάχιστα.
0: Να πω τώρα κάτι, κύριε
1: Καρχανοθοπουλία. Εμείς πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή τη λογική, λέμε, και να βάλουμε σε πρώτη μοίρα τις ανάγκες του λαού και όχι τις ανάγκες.
0: Επειδή μιλήσατε για την επιβίωση με τα ελάχιστα και την κερδοφορία, θέλω λίγο να μας πείτε για την έκρηξη που είχαμε στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και το εργατικό ατύχημα. Άλλο ένα μάλλον εργατικό ατύχημα. Έχουμε δεκάδες τον τελευταίο χρόνο. Τι πρέπει να γίνει τελικώς για να μην βλέπουμε εν έτη 2026 κόσμο να χάνεται, ο οποίος πηγαίνει να βγάλει το μεροκάματό του?
1: Ναι, και εδώ παρήθανε τη μεγάλη αντίφαση, όπως είπα και πιο πριν. Ενώ η τεχνολογία πλέον επιτρέπει και η επιστήμη να έχεις πολύ πιο ασφαλείς εργασιακούς χώρους, όλο αυτό όμως θυσιάζεται στην λογική του κέρδους.
0: Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, κατά τη γνώμη σας?
1: Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, ευθύνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ευθύνες και των επιχειρηματικών.
0: Θα σας πει όμως τώρα κάποιος που θα κάνει δικηγόρο του διαβόλου, γιατί υπάρχει κάποια κυβέρνηση που να θέλει να χάνεται κόσμος?
1: Όχι. Εμείς δεν λέμε ότι θέλει να χάνεται κόσμος, δεν τις προσάπτουμε αυτό, αλλά έχει ευθύνες όμως ότι χάνεται κόσμος. Γιατί έχει ευθύνες? Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεύτερον, αποδεχόμενοι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις που είναι υψηλού κινδύνου, γίνεται η αυτοσυμμόρφωση και όχι ο έλεγχος. Άρα δηλαδή με ευθύνη του ίδιου του εργοδότη λέει ότι πλά δουλεύουν σωστά ρολόι, και από αυτή την άποψη λοιπόν βλέπουμε τα αποτελέσματα, γιατί είναι κρίκος μιας αλυσίδας. Είχαμε τη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες, είχαμε στον Ασπρόπυργο, είχαμε το χθεσινό και βεβαίως και χθες το βράδυ, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν από ό,τι φαίνεται κάποια θύματα, κάποιοι τραυματίες, είχαμε και στο Αγρίνιο έκρηξη πάλι σε εργοστάσιο και πυρκαγιά. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία γεγονότα, ούτε φταίει κακιά η στιγμή. Γιατί όταν υπονομεύεις, γιατί υπάρχουν για παράδειγμα τώρα με το εργοστάσιο στα Εξαμήλια, υπάρχουν αμέλειχτα ερωτήματα.
0: Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουν πάει στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες. Το λέω αυτό γιατί η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα θα αναλάβει να ρίξει φως
1: και πρέπει,
0: σε αυτή
1: και πρέπει
0: την
1: να δώσει
0: υπόθεση.
1: Οριστικές απαντήσεις πρέπει να
0: βεβαίως,
1: δώσει
0: αυτά
1: τα ερωτήματα, τα οποία είναι πυκνά και πολύ σοβαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
1: Η υπόθεση της ασφάλειας είναι ευθύνη των ίδιων των εργαζόμενων να την επιβάλλουν με την πάλη τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή αυτή η κοινή, έτσι. Δηλαδή αύριο τελευταία εκπομπή, συνεχίζει Στέλλα Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει
2: και μετά, γεια σας.
0: Έχουμε ετοιμάσει μεγάλο αποχαιρετιστήριο. Έχουμε ετοιμάσει αύριο μεγάλο αποχαιρετιστήριο. Θα έρθουν τα παιδιά από τα social να κάνουν κάποιες εκπλήξεις εδώ.
2: Τι αποχαιρετιστήριο, σε 40 μέρες μαζί θα μας.
0: Δεν πειράζει, ρε Θανάση. Δηλαδή δεν θα με αποχωριστείς μερικές μέρες, κάτι.
2: Πόσες είναι?
0: Και πολλές βάζει βασικά.
3: 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει.
0: Είναι σαν τα 40 ένα πράγμα.
2: 20 Σεπτεμβρίου είναι.
0: Black humor, ρε παιδιά.
2: Είδες άμα είσαι κάνει ρεπορτάζ σύριζα, σημαίνει ένας κάλος, ένα κέφαλο, δεν γίνεται.
0: Όχι, το είχα και από πριν. Το είχα και από πριν.
2: Καλά, και εμείς στο παρελθόν κάναμε και Νέα Δημοκρατία, εκεί να δεις κάλος που έχουμε.
0: Όχι, δεν παρεξηγούμε, δεν έχω τέτοια θέματα. Όπως ξέρεις, το χιούμορ μου είναι.
2: Το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Είμαι αγκομπλεξάριστη.
2: Το πολιτικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα πάντα σου αφήνει ένα κουσούρι.
0: Όχι, εμείς το είχαμε και από πριν όμως.
2: Πάμε να δούμε λίγο τραγουδάκι και να σας χαιρετήσουμε. Α, φεύγουμε.
0: Θέλει να κάτσει. Λοιπόν, παιδιά, δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Έρχεται η ώρα του λαού. Αύριο σας θέλουμε από τις 11 στην ακρόαση και νωρίτερα βέβαια να ακούτε Σωτήρη και Αλέξανδρο Κλώσσα και όλο το πρόγραμμα των παραπολιτικών. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ.
7: Η ώρα είναι μία.
8: 15.900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων.

0: 10-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιαση.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Αποστόλη,
7: έλα.
6: Μια παράκληση.
7: Ναι.
6: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
7: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
6: Ευγνώμων θα σου είμαι.
7: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
6: Όσο μπορείς, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
8: Άρχι το ιδανικόν και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς,
9: έχουμε πόλεμο!
7: Ω, γράψου καλέ!
9: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
7: Ναι, ναι.
9: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
7: Ίδια.
9: Μπαλουρδο χιονάτη!
7: Έλα!
9: Πότε κλείνετε?
7: Την Παρασκευή.
9: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
7: Τα ρήφασε κι εσύ?
9: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
7: Ούμπερ και τέτοια?
9: Ναι.
7: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
9: Το ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα,
7: και?
9: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
7: Α, αυτό. Ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
9: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που ήταν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
7: Okay.
9: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καρατζίδης.
10: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
9: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Τι κάνεις, γλυκά μου?
7: Οπα.
9: Αγάπη μου, εσύ.
7: Τι έχουμε, τι έχουμε.
9: Λατρεία μου.
7: Πέσιμο.
9: Πέσιμο, κανονικό.
7: Να.
9: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
7: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
9: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
7: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
9: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
11: Ναι.
7: Λέγεται.
11: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
7: Γεια σου Βασιλική.
11: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει τελιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
7: Τελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
11: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
7: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρεις.
12: Βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς οι τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
11: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
7: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
13: Όπα, σε πέτυχα.
7: Ω, γέροντα την ευχή.
14: Ω, γέροντα η ευχή.
13: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
7: Ποιο ήταν το όνειρο?
13: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
7: Σιγά, μωρή.
13: Όχι, ρε. Μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και στην παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
7: Α, τον κουνάς το φίκο.
13: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τολί, θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
7: Καταρχάς Αποστόλης.
13: Τόλι σε ξέρουμε.
7: Από πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
13: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλη καρδιά δεν πάει.
7: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
13: Δεν δίνω
7: καλά, σήμερα.
13: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
7: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
13: Τι θα μου δώσει, εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
7: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
13: Σήμερα όμως τι θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
7: Την αγάπη μου.
13: Αντάει, έστω.
7: Καλά δεν είναι?
13: Καλά είναι, άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά θα ακούμε ρε φίλε.
7: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
13: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
7: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
13: Θα δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
7: Περιμένω.
13: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
7: Έλα, γεια.
13: Συνέχα.
15: Απίστευτο.
7: Ανέλπιστο.
15: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
7: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
16: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
15: Από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
7: Καλά.
15: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια, δεν θέλω να με βγάλει.
7: Αυτό ήτανε μόνο?
15: Να σου πω ένα γεια.
7: Καλά.
15: Α, σε βλέπω και στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
7: Ω, Με βλέπεις στα Instagram και την άρθει στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
15: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
7: Α, έρχεσαι.
15: Έρχομαι, ναι.
7: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
15: Θα έχει ποντά.
7: Θα έχει.

0: άλλη σεζόν. Έλα να με ευχηθείς, γαϊδούρα.
1: Γιατί ρε ζήτα.
0: Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
1: Ναι, αγάπη μου.
2: Έλα ρε Δημήτρα.
0: Έλα.
2: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες, μπορείς.
0: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
2: Καλό.
3: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
2: Πού ακριβώς το σήκωσες, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
0: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
2: Μας βλέπεις με κάτι.
0: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
2: Είσαι μαζί με το Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
0: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
2: Καλαλώσουμε κάτι. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
0: Ναι.
2: Σε ποιους.
0: Ναι.
2: Σε ηλίθιους.
0: Ναι. Τι θες, ναι.
2: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Σε ηλίθιους απευθύνονται.
0: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις. Ναι. Ξεκάθαρα ναι.
2: Ξεκάθαρα ναι. Έχεις τα δίκια σου.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Αποστολή.
0: Ναι, ναι.
4: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
5: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
6: Πολύ ωραία.
4: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
0: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
4: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
0: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
4: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
0: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
4: Τον άρχεται φοβάμαι, δε.
0: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
2: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
2: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς.
0: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
2: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
0: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
2: Α, ναι, είχατε κάνει.
0: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
2: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
0: Άστο.
7: Σε έπιασα καβλιάρι μου και ματριακός εδώ.
0: Αγόρι μου εσύ, ναι.
7: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
6: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
5: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
6: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
0: Αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
7: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
0: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
7: Ότι, ας τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
0: Βρέστε.
7: Άρθω εκεί, θα σας πηδήσω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε σ' άλλη φορά.
0: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
7: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού. Άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλιό μαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
0: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
7: Μωρίλουλου.
0: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
7: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίκα τη γιάννη.
8: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
7: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
8: Ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
8: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
0: Α, καλό είναι.
8: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το κοτόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση επειδή την κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
2: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
0: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
2: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό.
0: Άντε
2: 25 χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
0: Δεν
2: το
0: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
2: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
0: Ήθελες
2: λέει
0: και πολύ εσύ.
2: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
9: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
7: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
9: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
0: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, τα ξεσήκωσε. ούτε δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
10: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα πέμπει? Ο Ασλανίδης δεν είναι?
0: Ναι.
10: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με ένα θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
11: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
12: Μπράβο!
11: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
13: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
0: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
13: Δεν το πάω το κερατό, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασε τον, σβήστε τον, πάμε
13: δεν
0: παρακάτω.
13: Δεν μπορώ.
0: Πάρ' το απόφαση, γιατί... δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
13: Καλή, έχω προχωρήσει,
0: δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
13: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και ζουν μια καινούρια ρε πούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες ας το διάλο, γαμούτο, μ' αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
0: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
13: Δεν θα πεις τον κακομοίρη,
0: καλά. Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
13: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έχουμε πει καλό καλοκαίρι?
0: Δεν θυμάμαι.
13: Πολλές. Άλλη μία.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Ελά, ρε, έχω δύο απορίες.
0: Για πες.
15: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
0: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
15: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
0: Αυτό. Ή θα πηγαίνω Μητσοτάκι στην παραλία, σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
15: Και αυτό, φαντάζεσαι.
0: Ναι, μήπως να ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
16: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
15: Και να σε πετύχει κιόλας. Πού θα πας, Ελυψό, θα πας?
0: Ναι, πού θα πας.
15: Πρέπει να τα μαζέψεις, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλας. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, να μας κόψεις διακοπές? Άι παράτα μας.
15: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ, του φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στους από κάτω τους, τέλος πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο? Ποιος που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ, τι φάση?
0: Ναι.
15: Τι σύντροφο?
0: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
15: Από πού συντρόφια, δηλαδή πώς προέρχεται? Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που
0: στέλνει. Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
17: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλησπέρα.
17: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
18: Αλλά τι, σέβιασε με την πρώτη.
0: Όπα. Ακραίο.
18: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
0: Έλα.
18: Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
0: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
12: Αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
0: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
18: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
0: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
18: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ρεπούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
0: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
12: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
19: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
0: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
12: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
19: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
0: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
20: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
19: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
0: Στο Πασόκ.
19: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
0: Αμήν, μια λαμπάδα.
19: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
0: Ναι.
19: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
0: Αυτός, 1-0.
19: 1-0. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
21: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά.
21: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως στον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
22: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
0: Τι λες?
21: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, μακρόνις. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
0: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
21: Τι ρόδες δε συνάδελφε.
0: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιου της εποχής μας.
12: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
23: Έλα, Αποστολή Δημητράκη, τι κάνεις?
0: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι? Συγγνώμη, τι κάνεις?
23: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
0: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει,
23: Και για πες.
0: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
23: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
24: Αποστόλη.
0: Έλα.
24: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
0: Όπα, για πες.
24: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία?
0: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
24: Όχι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, τι?
24: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
0: Ναι.
24: Μια σημαία της ελεύθερης Ιταλίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
0: Α, εντάξει.
24: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
0: Το περίμενε λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
25: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
24: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά, γεια.
24: Πρόσκληση, δεν μου δες.
0: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
24: Ήταν καλό.
0: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
26: Ναι.
0: Λέγεται.
26: Αποστολή.
0: Ναι.
26: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν. Έτσι δεν είχε πει?
0: Ναι.
27: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
26: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
0: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
26: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή έρχονται εκλογές.
0: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
26: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
0: Πολλά.
26: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
0: Τι άλλο ήθελες?
26: Τι άλλο να θέλω να πω, τι να...
0: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
28: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
0: Ναι, ναι.
28: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
0: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
29: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
28: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
0: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
28: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική, και ότι είναι δογματική η θρησκεία. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
0: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει. Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
28: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα, και ο γραμματικά και στο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
28: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
0: Είναι και αυτοί επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
28: Κάνε εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινος. Εν τω μεταξύ ας πάρουνε να βλέπουνε. Ρόμπερτ Μπικελόου, Aliens Among Us. Και εκείνος άνθρωπος που
0: δουλεύει. Τι είναι αυτό, Netflix.
28: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και δική του NAS.
0: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέστο, έλα, γεια.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
0: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
1: Να πω, να πω.
0: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
1: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
2: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
1: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνει τον deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παραθυναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όχι για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε σύν όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί, μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
3: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, να δεκτώ αυτό για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
0: Πώς οι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
3: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
0: Δεν νομίζω, όχι.
3: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
0: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
3: Και κάτι από με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Ξέρω deliveράδες οι οποίοι φαράδες δουλεύουν. Κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και είχα κάτι συμμαθητές του σχολείου που ήταν deliveράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Ε, τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
4: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία. Λέει την παραμύθα του. Και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
0: Ναι.
4: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα ακούμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
5: Χαίρετε.
0: Καλή
5: εβδομάδα. Επειδή
0: επίσης...
5: αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
5: Μπράβο. Πρώτον, Καρύφα.
0: Ναι.
5: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλος, έτσι ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει η σύνταξη. 7 χρόνια τις φορές κανονικά. Και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες στα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι στην κάλπη.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αποστολής.
8: Ναι, ναι.
7: Ανέλπιστο.
9: Ανέλπιστο.
7: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
10: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
11: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
8: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
11: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
8: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
11: Σκοπιανή που είσατε.
8: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
11: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και
8: του, του, του, του, του,
11: του, του, του, του, ευθύνω κατάστε. Πούλησε την εδονία μας υπέγραψε βλάχη. Συμφωνία το...
8: Τούτ μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
12: Αποστόλη, γεια.
8: Γεια.
12: Τι κάνεις?
8: Καλά.
12: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
8: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
12: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
8: Ναι.
13: Να αποστόλει.
8: Έλα.
13: Χρόνια πολλά, ρε.
8: Ευχαριστώ.
13: Πήγε σε εκκλησία.
8: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
13: Κοινώνησε.
8: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
13: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
8: Ναι, με τσικουδιά.
13: Έγινε και το χέρι του παπά.
8: Να ήταν το χέρι μόνο.
13: Και τι άλλο.
8: Εγώ τι μ' άφησε.
13: Μα έτσι.
8: Ναι.
13: Είχε ιστορία προηγουμένω.
8: Ναι, ναι, καλά ήταν.
13: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
11: Παλιοκουμούνια είχε το.
14: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
8: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
14: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
8: Να είστε καλά.
15: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
8: Ευχαριστώ.
15: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
8: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
15: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
8: Άι μωρή.
16: Αποστολή.
8: Ναι, ναι.
16: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
8: Ευχαριστώ.
16: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
17: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ, λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. ίσκι και οι βαρύτες.
8: Ναι, μάλιστα.
17: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας, εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
8: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
17: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
8: US Congress.
17: Κυβερνητική βουλή.
8: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
17: Ναι, να δείτε πώς υποτίθεται.
8: Γιατί λέγεται Congress. Από το Congress, ελληνική λέξη.
17: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
8: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
9: Αγαπητέ Απόστολε.
8: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
9: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
8: Ναι. Με χαρά. Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
9: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
8: Λέγε τι θες.
9: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές, τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
8: Ενώ πώς δεν θα σε βαφτίσουμε?
9: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
8: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
9: Ακριβώς αυτό.
8: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
9: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
8: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω-απ' έξω.
9: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
8: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
9: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
8: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
9: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
8: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις, μια με τη τράπεζα. Πες μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
9: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
8: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
9: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
8: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
9: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
18: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
8: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
9: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
8: Κακό δεν είναι.
9: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
8: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς, ευτυχώς.
19: Πρωθυπουργός ένας είναι ο Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
9: Όχι, όχι.
8: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νιώθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
9: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Το τελείωσε.
8: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
9: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
8: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
9: Και εγώ ας...
8: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
9: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο...
8: περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
9: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
8: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
19: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
9: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
8: Είμαι μίζερος.
9: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
8: Είμαι μίζερος. Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
9: Δεν επικροτώ.
8: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
9: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
20: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσεις κυρίες και οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
8: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
9: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
8: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
9: Φυσικά.
8: Πώς? Φοράς τα γνωστά ρούχα?
9: Τι εννοεί τα φαίνεται? Όχι.
8: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλο να. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός θα είναι.
9: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
8: τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
9: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί...
8: καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
9: Ναι.
8: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
9: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
8: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
19: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
9: Ναι, όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
8: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
9: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
8: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
9: Από εκεί να καταλάβεις.
8: Από εκεί κατάλαβα.
9: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
8: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
9: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει...
8: θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
9: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
8: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει. Έγινε.
0: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
8: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
21: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
22: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
21: ναι,
22: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
8: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
23: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
0: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
8: ναι.
0: Μετά λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
8: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
0: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό, τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
8: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
0: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
8: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
0: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
8: Α, εσείς πόσο το είχατε?
0: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
17: Γιάννης Κοτοβός.
8: Ο Κωστής Παλαμάς. Α.
24: Έλα, Βασολακό.
8: Έλα.
24: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
8: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
24: Ναι.
8: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα. Και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
24: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryάδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο τηλεφερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι εφικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένος, να σε
8: γράψει. Προφανώς.
24: Να σε σταματήσει για κράνος, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
8: Αυτό συζητάμε, δεν σου λέω. Το πρόσημο βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσος για να εισπράττουν οι δήμοι.
24: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε να σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
17: Τα σοβαρά κράτη θα...
8: Για σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
8: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
27: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνας να με ψηφίσει?
26: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα, αν εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
8: Ηλιούπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
26: Καλά, ντε.
8: Να σε ακούσει κανένα θύμιο, να έχουμε άλλα.
26: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μα, θα το πάρουμε στον τάφο μα. Λοιπόν, και μην ανησυχεί, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνε που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μα θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
8: ναι, δει. Καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
26: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
8: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
26: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
8: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
26: Αέρα.
1: Χαίρεστα, λα Βικτόρια Σέμπρε.
26: Α, έτσι μ' αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
8: Καλά, μην βιάσει κι εσύ κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
26: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερό άνθρωπο.
2: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στον δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
8: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι και ονόμασε το κράνος.
2: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζεις μια κατσαρόλα και να τη λες.
8: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς. Πού πας με το καπέλο.
2: Και εις πάτη, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
8: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
2: Μπράβο, αγόρι.
8: Μετά απορούν γιατί τους λέμε μπάτσους.
3: Καλημέρα, ο Μαρκόνιες σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Γκρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
8: Πάλι καλά.
3: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης, που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
8: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
3: Το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω και εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
8: Να.
3: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
8: Είναι
3: να...
8: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
3: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
8: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
3: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που μου ανεβάζει.
8: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
3: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
8: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
3: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
4: Έλα, Αποστόλη.
8: Έλα.
4: Καλό μεσημέρι.
8: Ευχαριστώ.
4: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε, δηλαδή συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
8: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ, μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
4: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
8: Ήρθε.
4: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
5: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
5: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
8: Ναι.
5: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πείρας γέρνει και δεν έχει πέσει.
8: Ναι.
5: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, άσχετο τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαστοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
6: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 300.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα κατέβουν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
7: Αποστολή.
8: Ναι, ναι.
7: Χρόνια σου πολλά.
8: Ευχαριστώ.
7: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είμαι το Βίσμα.
8: Ποιο Βίσμα?
7: Με θυμάσαι καθόλου?
8: Όχι.
7: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα εχθές.
8: Ναι.
7: Σε απόλαυσα.
8: Ευχαριστώ.
7: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
8: Ευχαριστώ πολύ.
10: Καλησπέρα, τι κάνετε?
8: Καλά.
10: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
8: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
8: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
10: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
8: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία, για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
11: Πόσα χρωστάει η χώρα?
12: Ναι.
11: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
12: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
8: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
10: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
8: Γεια. Α, ωραία. Γεια.
13: Έλα από στο λαιμού.
8: Έλα.
13: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
8: Καλά, φίλε.
13: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
8: Επίσης.
13: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
8: Έτσι είναι ακριβώς.
14: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
8: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
13: Αμπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα, και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η μπρίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
15: Καλησπέρα, Αποστόλη.
8: Καλησπέρα.
15: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είσαι?
8: Έλα, Βαγγέλη.
15: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
8: Καλά ήτανε?
15: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
16: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
28: Αμήν, άμα το λέει.
16: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν?
8: Για πες.
16: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
8: Αμέ, ακουλέ.
29: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
8: Ναι.
7: Έλα. Α, Αποστόλη.
8: Έλα, ναι, εγώ.
7: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
8: Ευχαριστώ.
7: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθει. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
14: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
7: Αυτές 5 εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
8: Ναι.
7: Να πω ότι Απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες, και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του βουμποκόσπερμα, το τεκουράτο, πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
25: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Όταν το θέμα Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
3: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Το ζητάτε να σας πω
8: ναι,
7: ποιοι.
8: Ναι.
7: Να μου πει ναι, μαμά είναι τίκ. Δεν νομίζω. Και με φίλους. Έχω κάνει γκάλο που
8: θέλει. Έχεις κάνει γκάλο.
7: Ναι, ναι. Όπως και να έχει, γαλουχήθηκα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και με ελαφροκλασική μουσική. Και όταν αυτό, εννοώ οπερέτες. Λόγω του πατέρα μου δηλαδή. Μετά σπούδασα στη σχολή Βεάκη σαν ηθοποιός. Αλλά είχα την τύχη να είναι η πρώτη μου δουλειά με τη Μαρινέλα στο Ρεξ.
8: Καλά, τρομερή
7: οπότε,
8: τύχη,
7: ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό με στιγμάτισε θετικά σε όλα. Γιατί ήταν μια μεγάλη δασκάλα. Ένας άνθρωπος που έδινε την ψυχή του για τα νέα παιδιά. Και παρότι πέρασαν τόσα χρόνια, κάθε φορά που την έβλεπα με ρώταγε πώς είμαι στη ζωή μου, τι κάνω, πώς πηγαίνω καλλιτεχνικά. Περισσότερο την ενδιαφέρουν τα προσωπικά, βέβαια.
8: Να σου πω, η Μαρινέλα ήταν τεράστιο μέγεθος, έτσι, και φωνητικά τεράστιο μέγεθος. Πώς είναι να βγαίνεις για πρώτη φορά να τραγουδήσεις με τη Μαρινέλα δίπλα να σε ακούει?
7: Κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά, πιτσιρίκι ήμουνα. Θυμάμαι ότι ήμασταν, ας πούμε, στο καμαρίνι και ήταν σαν να είναι μια πολύ απλή γυναίκα. Τι θα φάμε, ναι. Αν έχουμε πιει τις βιταμίνες μας, αν το καλσόν μας είναι τέλειο, γιατί ήθελε την κάθε λεπτομέρεια, με μια μητρική φροντίδα θα έλεγα. Και έβλεπες μια πολύ απλή γυναίκα, okay, και με το που έβγαινε στη σκηνή, θυμάμαι και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, καθόμασταν στις κουίντες και ξαφνικά γινόταν ένα πράγμα που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, και ούτε ακόμα το έχω εξηγήσει πώς γινόταν. Και έβλεπες, ανοίγαν οι πλάτες, ψήλωνε, ψήλωνε. Και έβγαινε στη σκηνή και ήσουν δίπλα σε έναν άνθρωπο που σε πέρναγε τουλάχιστον 30 πόντους. Ενώ στην ουσία ήταν πολύ κοντύτερη από μένα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αυτό πώς γινόταν. Ένα φως, ένα μαγικό. Αυτή η γυναίκα ήταν ένας άνθρωπος που λες και όλες οι νεράιδες είχαν πάει και είχαν με το ραβδάκι τους είχαν δώσει όλα τα προσόντα για το καλλιτεχνικό. Και δεν είναι τυχαίο.
8: Έτσι. Καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Μαρινέλα είχε αυτό το άστρο που λες, σε βαθμό άστρο. Απίστευτο.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Για τραγουδίστρια.
7: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα ήταν και ηθοποιός.
8: Δηλαδή, βεβαίως. Και πολύ καλή κιόλας.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Και πολύ καλή.
7: Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις δίπλα σου αυτόν τον άνθρωπο στην πρώτη σου δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
8: Σίγουρα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να

0: έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου και να σε στηρίζει. Αλλά μου λες ότι εσύ είχες ήδη τον μπαμπά σου. Και όταν έχεις τον μπαμπά σου να είναι στο χώρο του τραγουδιού ο ίδιος, και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει κρύβει μέσα του και θέατρο αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια, μα ήταν στα μπουλούκια.
0: Ειδικά τα τραγούδια του Ατίκ, και αυτά είναι ένα έργο το καθένα.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, ο πατέρας μου δεν με βοήθησε πρακτικά. Όπως ας πούμε η Μαρινέλα, με είχε συστήσει και σε άλλες δουλειές, ήταν πολύ δίπλα μου. Ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε, διότι ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, με έκανε πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Είχε αποσυρθεί το διάστημα που εγώ άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο και το τραγούδι, είχε αποσυρθεί. Οπότε κράτησα μόνο τις συμβουλές του και την ποιότητά του σαν καλλιτέχνη.
0: Σε έσπρωξε όμως, δηλαδή ήταν υποστηρικτικός στο να γίνεις εσύ, ήταν.
1: Απόλυτα. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τη μαμά μου.
0: Η οποία δεν.
1: Με τίποτα, με τίποτα. Είχα περάσει κιόλας παιδαγωγικό πάτρα, δεν πήγα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και πήγα κρυφά με τον μπαμπά μου και έδωσα στη δραματική σχολή εξετάσεις. Οι δυο μας με πήγε κρυφά. Γιατί ήμουν 17 μισό, 18 με το που τελείωσε το σχολείο.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι με σένα. Γινόμαστε ένα και τώρα. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λουκίλα Καρέρ. Αγαπημένη μας πολύ η Λουκίλα, και έτσι βιώνει το χαμό του Πλέσα με έναν τρόπο τόσο συγκινητικό που σου μεταδίδει αυτή τη συγκίνηση ακόμα.
1: Εννοείται. Και μετά το τραγούδι να σου πω και για τη σχέση μου με τον Λουκίλα και το Μαέστρο.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ακούσαμε τη Δέσποινα Πολυκανδρίου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Για πες μου λίγο για τη σχέση σου με τον Πλέσα και την Λουκίλα.
1: Εννοείται ότι ο αγαπημένος μου συνθέτης από μικρό παιδί ήταν ο Μίμης Πλέσας. Ήξερα απ' έξω όλα τα τραγούδια, ακόμα και ανέκδοτα τραγούδια, τα οποία όταν βρέθηκα για πρώτη φορά και με το μαέστρο και με τη Λουκίλα, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν επαγγελματικό και τους προσέγγισα εγώ επαγγελματικά, ξαφνικά γίναμε οικογένεια. Εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή τη Λουκίλα την λατρεύω, την νιώθω πραγματικά οικογένειά μου και τον μαέστρο. Ήμασταν μια μέρα σπίτι και λέω. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το μαέστρο, το θυμάσαι? Και δεν το θυμότανε και λέει Λουκίλα, μα πού το βρήκες αυτό το τραγούδι? Είχα κάνει πάρα πολύ
0: πόσα
1: μεγάλη.
0: Πόσα τραγούδια έχει γράψει αυτός?
1: Πάνω από 3.000.
0: Τι απίστευτη περίπτωση.
1: Για μένα είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει πολλές γενιές και θα μεγαλώσουν ακόμα οι γενιές. Δηλαδή αυτό είναι το διαχρονικό αυτού του συνθέτη. Εγώ είχα την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσω και σαν άνθρωπο.
0: Για υπέροχος άνθρωπος.
1: Ναι, υπέροχος, με εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ευγένεια.
1: Εξαιρετικός. Και βέβαια, επειδή σου λέω ήταν η σχέση τέτοια και με τη Λουκίλα, η οποία με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ, γι' αυτό δεν μπορώ να διαχωρίσω. Την νιώθω οικογένειά μου και μου εμπιστεύτηκαν λοιπόν αυτό το κομμάτι, τους οποίους τους στίχους τους έχει γράψει η Λουκίλα, και ήμουν τόσο ευτυχισμένη για αυτή τη στιγμή και τη συγκυρία που... Είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τα λόγια.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει. Είναι ένα, και για σένα αυτό κάτι το οποίο είναι μεγάλη κατάκτηση, ναι, να το έχεις στη ζωή σου.
1: Και ναι, το όνειρό μου βέβαια, ναι, είναι να κάνουμε κάποια στιγμή, το έχω πει στη Λουκία, ναι, και στο μαέστρο το είχα πει, να γίνει η ζωή του Πλέσα.
0: Έχεις δίκιο, το έχουμε συζητήσει με την Λουκίλα. Ναι. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε. Εγώ το μόνο που υπόσχομαι σίγουρα είναι ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα, ναι, με το που θα ξεκινήσει η σεζόν. Οπωσδήποτε.
1: Χαίρομαι.
0: Και θα είσαι φυσικά εκεί.
1: Σε
0: πάμε να βάλουμε άλλο ένα Πλέσα, έτσι, για να πάμε σε διάλειμμα. Τζένι Βάνου, αν είναι η αγάπη αμαρτία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος εδώ.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η Δέσποινα Πολυκανδρίτου είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, θα πω εγώ, γιατί τη θεωρώ και τραγουδίστρια. Δεν ξέρω εσύ τι, σ' αρέσει να είσαι σκέτο ηθοποιός ή...
4: Άκου, με ρωτάνε κάθε φορά τι είσαι περισσότερο ηθοποιός. Είναι και τα δύο.
3: Και τα δύο.
4: Γιατί επειδή επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια τα εξασκώ και τα δύο, οπότε και συνήθως οι δουλειές μου είναι και musical, μουσικές παραστάσεις, οπότε είναι αλληλένδετα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω τι αγαπάω περισσότερο.
3: Να σου πω, το είδος του τραγουδιού που αγαπάς το περιέγραψες ήδη. Mm-hmm. Είναι και αυτό που έχεις μάθει από το σπίτι σου κατά κάποιο τρόπο, αλλά και αυτό που βρήκες εσύ στην πορεία. Όλα αυτά που μου έχεις φέρει εδώ βλέπω ότι είναι Μίμης Πλέσας, Αντίπας, Χατζηδάκης και διάφορα άλλα. Υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή, πιστεύεις, για αυτό το τραγούδι αρκετός για ανθρώπους σαν και εσένα?
4: Θα σου πω από την εμπειρία μου.
3: Γι' αυτό το είδος τραγουδιού.
4: Ναι, ναι, θα σου πω από την εμπειρία μου. Επειδή εγώ κάνω και δικά μου live, ήμουνα και στο Πασαζί και θα είμαι και του χρόνου. Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βλέπω ότι ο κόσμος διψάει για αυτού του είδους μουσική. Γιατί εγώ τραγουδάω ελληνικά τα πάντα όλα, βέβαια. Mm. Από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο χώρο δεν τραγουδάω λαϊκά. Αλλά όσον αφορά αυτό το πιο έτσι έντεχνο, πιο ποιοτικό, ας πούμε, τραγούδι.
3: Ναι. Το ελαφρό τραγούδι.
4: Το ελαφρό, μπράβο. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει μεγάλη επιθυμία να τα ακούσει. Mm. Βέβαια, οι ηλικίες που έρχονται είναι λίγο μικρότεροι από μένα και μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οι μικρές ηλικίες δεν θα έρθουν εύκολα. Γιατί δεν έχουν γαλουχηθεί αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
3: αυτό που
4: άλλος,
3: ξέρεις, λόγος. Άκουγα ψάχνοντας στοιχεία για να κάνω μια εκπομπή για αυτό το είδος τραγουδιού παλιότερο, το ελαφρό, πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Άκουγα τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος εξηγούσε με έναν υπέροχο τρόπο στην εκπομπή του τότε στην ΕΡΤ γιατί του αρέσει αυτό το είδος τραγουδιού. Και εξηγούσε ότι του αρέσει τελικά γιατί είναι το τραγούδι το οποίο έχει περάσει στο DNA του μέσα από τους γονείς του. Και γιατί τον φέρνει, του φέρνει όλες αυτές τις μνήμες μέσα από τις οποίες υπάρχουμε. Και αναρωτιόταν στο τέλος. Αναρωτιέμαι, λέει, αυτά το 85.
4: Ναι, ναι.
3: Αναρωτιέμαι, λέει, το τραγούδι που παράγεται σήμερα θα μας αφήσει μνήμες? Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το αναρωτιέσαι και εσύ για το τραγούδι που παράγεται σήμερα. Δεν πάμε στο 85, γιατί εκείνο μας άφησε μνήμες.
4: Βεβαίως.
3: Έτσι.
4: Έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα από αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα θα κρατήσουν μέσα στην πορεία των χρόνων, όπως αυτά τα αριστουργήματα, γιατί αριστουργήματα είναι, που υπάρχουν και θα υπάρξουν, ναι, και είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω αυτό αν οι γενιές οι καινούργιες, γιατί θα μεγαλώνουν κάτω από άλλο πρίσμα και από άλλες μουσικές επιρροές, θα έχουν κάποιες αναμνήσεις, αλλά σαφώς και από την εμπειρία μου, επειδή έχω κάνει και πολύ θεατρικό παιχνίδι, γιατί ήμουν με την Κάρμεν Ρουγκέρι,
3: ναι,
4: πάρα πολλά χρόνια, και έβλεπα τα παιδάκια και την προηγούμενη δεκαετία, ότι τραγούδια τα οποία, γιατί και η Κάρμεν επέλεγε τραγούδια πολύ ιδιαίτερα στις παραστάσεις της, με καταβολές είτε από όπερες είτε από παραδοσιακά ακούσματα, έβλεπα τα παιδάκια ότι αυτά τους μένανε. Mm. Και όχι αυτά που ακούγαν στο ράδιο τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή γίνανε επιτυχία για 1-2 μήνες. Mm. Εύχομαι και ελπίζω ότι αξίζει να μείνει. Mm. Αυτό.
3: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και όντως ό,τι αξίζει να μείνει, αλλά το θέμα είναι να αξίζει και κάτι για να μείνει. Και υπάρχουν πολλά που αξίζουν, αλλά δεν ξέρω πόσο ακούγονται.
4: Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτό έχει να κάνει τώρα
3: με όλο το
4: σύστημα. Το σύστημα. Δεν είναι, ναι. Όπως γινόταν πάντα.
3: Εντάξει, απ' την άλλη μεριά όμως οι εταιρείες παλιότερα,
4: ναι,
3: η αλήθεια είναι ότι παίζανε και ένα θετικό ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, η λίρα του Πατσιφά,
4: ναι,
3: έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και ο Μάτσας.
4: Βεβαίως.
3: Η Μήνος παλιότερα επίσης και όλοι, η Κολούμπια, έχουν γράψει την ιστορία της μουσικής με έναν τρόπο και οι εταιρείες.
4: Ήταν άνθρωποι όμως που είχαν όραμα και,
3: ναι,
4: όνειρο.
3: Δεν
4: μένανε μόνο.
3: Και σχετίζονταν με το χώρο.
4: Ακριβώς. Και δεν μένανε μόνο στο πώς θα κερδίσουν τη δεδομένη στιγμή πιο πολλά. Οπότε είναι όλα πολύ σχετικά. Υπάρχουν και τώρα άνθρωποι που έχουν όραμα και πιστεύω ότι με πίστη, όταν πιστεύεις κάτι πολύ και το προσπαθείς με κόστος, οικονομικό, ψυχολογικό, οτιδήποτε, κάποια στιγμή μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει.
3: Λοιπόν, στη μουσική σίγουρα οι δημιουργοί πάντα έχουν όραμα και οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω πόσο έχουν οι παραγωγοί σήμερα. στο θέατρο τι γίνεται, είναι το ίδιο πάλι σκηνικό ή εκεί οι παραγωγοί είναι πιο ψαγμένοι και ενδεχομένως πιο πολύ μπαίνουν στα βαθιά?
4: Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι, πάλι είναι κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι παραγωγοί που δημιουργούν εξαιρετικές παραστάσεις και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιτάζουν το κέρδος. Να σου πω κάτι, δεν το κρίνω και, ναι, το ένα και το άλλο, καλό είναι.
3: Άλλωστε αλλά μπορεί πολλές φορές να συνυπάρχουν.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, να γίνει μια πολύ καλή παράσταση, η οποία να σκίζει
4: και αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Και αυτό είναι και το ζητούμενο, ναι, φυσικά.
4: Ο καθένας με τις αρχές του ακολουθεί αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.
3: Σας είδα στην παράσταση που κάνατε πέρσι με τον,
4: ναι,
3: τον Αθηναϊκό Θεάτρο.
4: Ναι, βεβαίως,
3: του Παναγιωτάκη.
4: Ναι,
3: ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, ας πούμε, αυτή. Μια παράσταση που ήταν φανερό ότι θα πάει καλά, γιατί, ναι, ήταν έργο του Σακελάριου. Άπεχτο όμως, mm-hmm, στο σινεμά.
4: Ο Σταμάτης.
3: Έτσι, το... Ο Σταμάτης το βρήκε, ο Φασουλής. Και ήσασταν πολύ ωραίοι όλοι και το παίξατε 2 χρόνια.
4: Ναι, βέβαια. Και πήγαμε και Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτικό το κοινό της Θεσσαλονίκης.
3: Η δεξιά, η αριστερά και ο Κυρπαντελής. Αυτό τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε?
4: Δυστυχώς ναι, γιατί ο Σταμάτης τώρα θα κάνει άλλα καινούργια, έχει καινούργια σχέδια, οπότε...
3: Να σου πω, ναι, με το Σταμάτη είσαστε,
4: ναι,
3: χρόνια μαζί που, ναι, πορεύεστε.
4: Εντάξει, το Σταμάτη πραγματικά δεν έχω λόγια, είναι... Ο άνθρωπός μου, εγώ έτσι του λέω, και μάλιστα του λέω, είσαι το τυχερό μου αστέρι, και μου λέει, έλα, σταμάτα, σταμάτα. Ο Σταμάτης ο Φασουλής, όλοι ξέρουμε, ένα κεφάλαιο μεγάλο,
3: σπουδαίος,
4: ίσως το μεγαλύτερο.
3: Σπουδαίος θεατράνθρωπος, έχει δώσει σπουδαία πράγματα ο Φασουλής, δεν ξέρω πόσοι τα θυμούνται όλα, σε όλους τους τομείς, έτσι, σε όλα τα είδη θεάτρου.
4: Ακριβώς, και όχι μόνο σε όλα τα είδη θεάτρου, οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ο Σταμάτης έχει δώσει και αγώνα και για τα κεκτημένα των ηθοποιών.
3: Βέβαια.
4: Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, πέραν τις καλλιέργειες της ψυχής του και της μορφωσής του και όλα αυτά, είναι ένας απίστευτα μοναδικός άνθρωπος, αν τον γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, και άνθρωπος που δίνει όλη του την ψυχή για να συστηρίξει σε ουσιαστικά πράγματα.
3: Και με σπάνιο χιούμορ, με αυτοσαρκασμό,
4: ναι, ναι, ναι,
3: με πολλά ωραία στοιχεία. Εντάξει, νομίζω...
4: Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που,
3: ναι,
4: στη ζωή μου βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, και ενώ είναι στη ζωή μου συνέχεια και με συμβουλεύει και είναι δίπλα μου, και έγινε τελείως τυχαία από μία ακρόαση που πήγα. Εγώ τον ήξερα σαφώς και ήταν, ναι, ονειρό μου να συνεργαστώ μαζί του. Εκείνος με έβλεπε πρώτη φορά πριν από 9-10 χρόνια, και πήγα τελείως τυχαία, και να σου πω την αλήθεια, δεν είχα και καμία ελπίδα να με πάρουν.
3: Δηλαδή κάτσε, ανέβαζε μια παράσταση, ναι, και έκανε...
4: Ναι, ναι, το Ζορμπά, ναι, με το Βαλτινό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και έμαθα τυχαία για την ακρόαση και πολύ τρακαρισμένη, παρότι είχα αρκετά χρόνια στο χώρο, γιατί ήταν ο Σταμάτης ο Φασουλής, και πρώτον με πήρε στην παράσταση και μου έδωσε και ρόλο, και δεύτερον με επέλεξε εντός εισαγωγικών να γίνει φίλος μου, mm, και να γίνω φίλος, δηλαδή να έχουμε και μία άλλη σχέση, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
3: Μετράει πολύ για σένα να δουλεύεις με φίλους,
4: ναι,
3: σου? Μετράει, ναι. Γενικά μετράει στο θέατρο, πιστεύεις, ή είσαι εσύ αυτός ο τύπος?
4: Γενικά δεν ξέρω αν μετράει. Εγώ είμαι αυτός ο τύπος, γιατί...
3: Ξέρεις γιατί το λέω? Επειδή, ναι, είναι μια δουλειά που φαίνεται στον κόσμο, ενώ μπορεί να μην είναι, βαθιά συναισθηματική, και καταλαβαίνω ότι πρέπει να επικοινωνούν οι άνθρωποι στη σκηνή μεταξύ τους. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η επικοινωνία σημαίνει να μπορείς να επικοινωνήσεις γενικότερα με τον άλλον και όχι μόνο πάνω στη σκηνή.
4: Ναι, θα σου πω. Εγώ έχω ένα χαρακτήρα, και αν ρωτήσεις και τους συναδέλφους μου, που δεν θέλω να δημιουργώ καθόλου θέματα. Δηλαδή θέλω να βλέπω τη δουλειά μου, να είμαι συνεπής. Ίσως με έχει μάθει και η σχολή έτσι, γιατί η σχολή Βιάκη που τελειώσει ήταν μια πολύ σκληρή σχολή και μας έλεγαν είστε στρατιωτάκια.
3: Ναι.
4: Τέλος. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές δεν λέμε και τη γνώμη μας, δεν λέγαμε τη γνώμη μας. Τις περισσότερες θα έλεγα.
3: Δεν σε πνίγει αυτό να μιλάς τη γνώμη σου.
4: Ναι, αλλά ξέρεις τι, όταν έχεις γαλωθεί, βέβαια, στην πορεία των χρόνων και όταν έχεις να συνεργαστείς με, όπως είναι ο Σταμάτης ο Φασουλής και άλλοι πολλοί ναι. σκηνοθέτες που έχω συνεργαστεί, οι οποίοι έχουν αυτή την άνεση και μπορείς να προτείνεις, γιατί δεν είναι όλοι έτσι, είναι ευχής έργων και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτό που με ρώτησες, είναι θεϊκό και τέλειο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σε συνδέει και κάτι παραπάνω. Δεν συμβαίνει αυτό βέβαια πάντα. Εσύ όμως οφείλεις να δημιουργήσεις ένα τέτοιο ωραίο ναι. κλίμα.
3: Αυτή... σου έχει συμβεί ποτέ να δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι σου είναι ανυπόφοροι?
4: Βεβαίως.
3: Συχνά. Τι κάνεις όταν σου συμβεί?
4: Όχι συχνά, γιατί έχω σταθεί τυχερή, γιατί ναι. αν δεις και το βιογραφικό μου, ευτυχώς με το Σταμάτη είμαι σε πάρα πολλές παραστάσεις του. Αλλά τι κάνεις? Υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή ή σηκώνεσαι και φεύγεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είμαι επαγγελματίας και οφείλω να στηρίξω τη δουλειά που είμαι μέχρι και ας είναι ας εμένα με πληγώνει οτιδήποτε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Κάνεις υπομονή.
3: Όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς για το θέατρο, οι κακοποιήσεις, οι κακές συμπεριφορές, ακόμα και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τα έχεις δει, σου έχουν συμβεί?
4: Και τα έχω δει και μου έχουν συμβεί, αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε.
3: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, σαν τότε να το θεωρούσες αυτονόητο ότι θα σου συμβούν. Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Ήταν έτσι ή όχι?
4: Δεν ξέρω αν ήταν αυτονόητο, αλλά έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι ήξερες δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, παρότι εσύ δεν έχεις δώσει κανένα δικαίωμα. Μιλάω για πολύ παλιά τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για τα τελευταία 15 χρόνια. Σου μιλώ, γιατί εγώ είμαι στο χώρο 31 χρόνια.
3: Τι λέει η κοπέλα?
4: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, μιλάω για εκείνη την εποχή. Σαφώς και μου είχε συμβεί. Αλλά, ξέρεις, υπήρχε και ο φόβος. Δηλαδή, αν εγώ τότε έβγαινα και έλεγα για έναν συγκεκριμένον άνθρωπο ότι συνέβη κάτι παραπάνω, χωρίς εγώ να ευθύνομαι, χωρίς να δώσω δικαίωμα, δεν ξέρεις, δεν ήξερα πώς μπορεί να το δέχονταν
3: οι υπόλοιποι
4: ακριβώς. Και δεν είμαι μοναδική.
3: Ναι.
4: Με συναδέλφους που έχω μιλήσει είναι πάρα πολύ. Αλλά...
3: Άρα θεωρείται σχεδόν αυτονόητο το να το υποστείς.
4: Κατά μία έννοια που δεν έπρεπε βέβαια να ισχύει.
3: Καλά, προφανώς δεν έπρεπε. Ναι.
4: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα πλέον υπάρχει αυτή η άνεση εντός εισαγωγικών να μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να... το αυτονόητο δηλαδή.
3: Έχει γίνει και κατάχρηση σε αυτή την ιστορία ή όχι? Δηλαδή κάποιοι να αξιοποίησαν όλη αυτή την ιστορία του Me Too
4: πάντα
3: για να κερδίσουν δημοσιότητα, για να κάνουν λίγο φασαρία παραπάνω?
4: Θα σου πω, πάντα υπάρχει και το άσπρο και το μαύρο σε όλα τα πράγματα. Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και έχουν υπάρξει. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια δεν είναι. Κάποια είναι παραφουσκωμένα, κάποια δεν είναι. Δηλαδή...
3: Άρα νιώθεις ότι έχουν αδικηθεί κάποιοι άνθρωποι ως θύτες? Γιατί ως θύματα έχουν αδικηθεί πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι.
4: Ναι.
3: Αλλά ως θύτες...
4: Μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι δεν είναι στο βαθμό που... Και θα μιλήσω γενικά, ναι, δεν θέλω να... Ναι. Στο βαθμό που μπορεί να έχει υποθεί... Να τους έχουν κατηγορήσει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, ναι, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Μάλιστα. Και είναι και θέμα χαρακτήρα όπως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή και εγώ, επειδή έχω ένα χαρακτήρα πάρα πολύ συναισθηματικό, θα το έλεγα, μπορεί να μου φαινόταν μια πληφυλοφρόνηση π.χ. Να το έπαιρνα αλλιώς. Ή τώρα που έχω μεγαλώσει, αν μου γίνει μια τέτοια, θα το εκλάβω τελείως διαφορετικά. Είναι και ανάλογα τη θέση που είσαι, την ηλικία.
3: Παίζουν
4: πάρα πολλά.
3: Ναι, αλλά έχεις δικαίωμα να είσαι σε οποιαδήποτε φάση, βέβαια.
4: Σαφώς.
3: Και...
4: Ο σεβασμός,
3: ναι, ναι,
4: πρέπει να υπάρχει.
3: Ακριβώς.
4: Τώρα, και να τον απαιτήσω όμως πολλές φορές δεν γίνεται.
3: Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, Τι να βάλουμε, να βάλουμε να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, Μαρινέλα.
4: Α, πολύ ωραίο.
3: Έτσι, για βάλε αυτό.

0: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Έχεις κάνει συνεργασίες πολλές και σπουδαίες, πέρα από τον Σταμάτη που μας είπες, ναι, τώρα, τη Μαρινέλα με την οποία ξεκίνησες. Ας πούμε, έχεις συνεργαστεί με την Άλκηση Πρωτοψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις έχεις κάνει μάλιστα και φωνητικά.
1: Ναι.
0: Σε ένα τραγούδι θα το ακούσουμε μετά, στη Λάβα. Πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: γνωστό
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, πολύ γνωστό. Ήταν η εποχή που δούλευα στο Καραγκιός Dream με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, με τον Καρακατσάνη, με τον Φωκά, και εκεί έκανε τη μουσική και με γνώρισε πάλι από ακρόση ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, εξαιρετικός αυτός συνθέτης, λοιπόν, και όχι μόνο, και στιχουργός και όλα. Ο Σταμάτης λοιπόν με πρότεινε για, στην Άλκηση της Πρωτοψάλτη, για μια συνεργασία που θα έκανε στο Ρόδον, και ήμασταν τότε η πρώτη δουλειά του Στέλιου Διονυσίου, του Στέλιου,
0: ναι,
1: τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι, ήταν ο Χρήστος ο Στέριογλου,
0: ναι,
1: εγώ και δύο ακόμα κοπέλες, οι οποίες χορεύανε εξαιρετικά κιόλας και τραγουδούσαν, και ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενη, διότι αυτή η συνεργασία κράτησε όχι μόνο στο Ρόδο, αλλά και σε περιοδία μετά, όλο το καλοκαίρι. Οπότε ήμασταν όλοι σαν μικρά παιδιά και ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι έκανε και η Άλκηστη με τον Αντίπα το δίσκο στο Σαν Ιφαίστειο, και συμμετείχα κι εγώ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου, ξέγνιαστη, άλλες ηλικίες. Εντάξει, την Πρωτοψάλτη.
0: Για να την ακούσουμε τη Λάβα.

0: Λοιπόν, ακούμε Δέσποινα Πολυκανδρίτου που κάνει δεύτερες εδώ, φωνητικά μάλλον,
1: φωνητικά.
0: Στην Άλκηση Πρωτοψάλτη και την έχουμε μαζί μας εδώ τη Δέσποινα. Θέλω να μου πεις λίγο για την Άννα Βύση τώρα. Διότι είχες και αυτή την συνεργασία, που εντάξει, η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο.
1: Είναι η απόλυτη. Και το σφραγίζω με βούλα. Ναι, είναι η απόλυτη. Η Άννα. Η Άννα, εντάξει, τι να πω εγώ για την Άννα Βύση, δηλαδή.
0: Πότε συνεργάστηκες μαζί της?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Ήτανε το 2001. Ήταν στην παραγωγή Μάλα.
0: Στα high της τότε, ναι, στα τελείως.
1: Ναι. Εξαιρετικό...
0: Που έκανε τότε αυτό το φοβερό musical.
1: Ναι, εξαιρετικό
0: musical. Στο οποίο
1: musical...
0: νομίζω έδειχνε τις φωνητικές της δυνατότητες πια... Στο έπακρο η Άννα.
1: Ναι, όπως και στους δαίμονες πριν, αλλά και σε αυτό. Με εξαιρετική μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ήμασταν πάρα πολύ μεγάλος θίασος. Και εκείνη την περίοδο μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι. Λοιπόν, το τι αγάπη έπραξα από την Άννα και τον Νίκο. Το τι νιάξιμο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή, κανονικά δεν θέλουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν το καλό να τα λέμε, αλλά εγώ θα το πω.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε, λοιπόν, μένω έγκυος Μάρτιο, όχι, ναι, και τελειώνουμε μετά από 2 μήνες. Το Σεπτέμβρη, επειδή ο τότε σύζυγός μου ήταν μουσικός, έπρεπε εγώ με κάποιο τρόπο να, επειδή δεν εργαζόμουν, να βρω χρήματα για να γεννήσω. Και παίρνω την Άννα, ήταν στο Λονδίνο. Αυτό δεν το... άμα με πει γιατί το έπες, αλλά θα το πω. Λοιπόν, και της λέω, Άννα, υπάρχει στο σχήμα σου με τον Πάριο θα έπαιζε. Η κιθάρα, θέλεις κάποιο κιθαρίστα? Μου λέει, αγάπη μου, ναι, τι. Ήταν στο Λονδίνο, το σήκωσα. Μου λέει, πες μου. Αμέσως έδωσε το τηλέφωνο του μαέστρου και έτσι ο σύζυγός μου πήγε και βρήκε δουλειά εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε την οικονομική δυνατότητα και γεννήθηκε το παιδάκι μας.
0: Εντάξει, αυτά μετράνε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Στη ζωή.
1: Όχι ότι δεν άξιζε και ο σύζυγός μου, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Φυσικά, ναι. Το θέμα είναι να μπορείς να νιώσεις ότι ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά. Οπότε το ένα μου το παιδάκι είναι από την, την
0: από παράσταση
1: της
0: Άννας, και το άλλο.
1: Το άλλο είναι από την Κάρμεν Ουριγκέρι.
0: Εντάξει, το άλλο πιο παιδί. Βγήκε από παιδικό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι πιο ήσυχο.
1: Όχι καθόλου ήσυχο. Το τελείως αντίθετο. Γιατί μάλιστα η Κάρμεν όταν ήταν τριών του είχε ράψει και ένα κοστούμάκι για λωτοφαγάκι και το είχε βάλει και είχε κάνει ένα πέρασμα. Μωρούλι ο Κωνσταντίνος. Καλά, η Κάρμεν με τα παιδιά. Εντάξει.
0: Να σου πω, εσύ με τα παιδιά πώς είσαι? Γιατί σε βλέπω ότι έχεις πολύ έντονο το θέμα.
1: Είμαι χαζομαμά.
0: Σ' αρέσει.
1: Αλλά δεν το δείχνω. Έχω και αγόρια. Έχουν μεγαλώσει τώρα, εντάξει.
0: Καλά, τώρα τι είναι μεγάλα. Πόσο είναι?
1: 24.
0: Εντάξει, μένουν μαζί σου ακόμα?
1: Ναι, αλλά στην ουσία δεν τους βλέπω γιατί μένουν στον κάτω όροφο. Οπότε έχουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους, τις κοπέλες τους, είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεγάλος κιόλας ασχολείται, είναι μπασίστας εξαιρετικός και κάνει και live.
0: Άρα έχουν μπει.
1: Ναι.
0: Στο νόημα.
1: Ναι, αλλά ναι, είμαι λίγο χαζομαμά, αλλά δεν το δείχνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε την καινούργια σελίδα με τη Ρένα Αλκαίου, μουσική Χριστόφορος Γερμανής και στίχη Χάρης Ρώμας.
1: Βέβαια, ο Χάρης μας.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα, τι είναι αυτό που θες να κάνεις ακόμα έτσι καλλιτεχνικά? Δηλαδή, τώρα καταρχάς κάνεις κάτι στο Άλσος το καλοκαίρι.
4: Ναι, ναι.
3: Για πες μου γι' αυτό.
4: Στο Άλσος είμαστε σε μια παράσταση επιθεώρηση του Θοδωρή Αθερίδη.
3: Κάθε Τετάρτη.
4: Κάθε Τετάρτη. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Είναι Αθερίδης, Κρόμπας, Λευτερίου, Τζιόβας, η Κατερίνα Ιβρανά, η Έλενα Χαραλαμπούδη, της οποίας έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Χατζηπαύλου, είναι η Φέη Φραγκαλιώτη, η Άιρα Ντοματιτέ, η Χριστίνα Ιβαρότσου. Αχ, Θεέ μου, δεν έχω ξεχάσει κανέναν.
3: Εντάξει, δεν πειράζει και να σε ξεχάσει τώρα.
4: Όχι,
3: εντάξει.
4: Δεν θέλω.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, ελπίζω να τα έχω όλους τους συναδέλφους. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Ο Θοδωρής, εκτός από κείμενα δικά του, έχει βάλει μέσα και κείμενα άλλων συναδέλφων, και επίσης είναι η Βρανά, η Κατερίνα και ο Γιώργος ο Χατζηπαύλου με το αστήρευτο χιούμορ.
3: Άρα
4: τους.
3: Αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στην επικαιρότητα, μια κλασική επιθεώρηση, ας πούμε.
4: Σε ορισμένα κείμενα, ναι, κάποια άλλα όχι.
3: Μάλιστα.
4: Είναι έτσι μια εναλλακτική, θα έλεγα, επιθεώρηση. Ναι. Ναι, ναι.
3: Και τραγούδι, βέβαια.
4: Ναι, βέβαια,
3: επιθεώρηση.
4: Βέβαια. Α, και βέβαια αυτό, μπράβο που μου πες τραγούδι. Ναι. Πρέπει να πω ότι στο τραγούδι, εκτός από μένα και τραγουδάω, είναι η Χρυσίδα Ιγκαγκούτη και ο Χρήστος Αδαμόπουλος.
3: Τώρα για πες μου, πέρα από αυτό που κάνεις τώρα, τι είναι το όνειρό σου? Έχεις παίξει σπουδαίους ρόλους, έχεις κάνει πάρα φοβερές συνεργασίες με σπουδαίους σκηνοθέτες και με εξαιρετικούς συναδέλφους σου, βέβαια. Υπάρχει ένα αποθυμένο σου να πεις ότι θέλω να παίξω αυτό ή θέλω να ανεβάσω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, που να είναι στο μυαλό σου και να το ψάχνεις?
4: Λοιπόν, θα σου πω. Όνειρο και αποθυμένος και αποθυμένο είναι τηλεόραση.
3: Mm.
4: Διότι στην τηλεόραση έχω κάνει και στην τηλεόραση κάποια πράγματα, αλλά δεν μου είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να κάνω κάτι παραπάνω ή αυτό που εγώ νιώθω ότι θα μπορούσα να δώσω. Εντάξει, αφού είναι ένας χώρος. Άλλο το θέατρο, ναι. Άλλο η τηλεόραση, άλλο το σινεμά, είναι τελείως.
3: Όταν μιλάς για τηλεόραση, μιλάς για σειρά.
4: Για σειρά, ναι, ναι, ναι.
3: Σειρά, ναι.
4: Αυτό είναι ένα αποθυμένο, ναι. Μου το σου κρύβω.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Θέατρο, σαφώς είμαι πάρα πολύ γεμάτη, αλλά και εκεί σαφώς θα ήθελα να προκύψει κάτι, ένας ρόλος ο οποίος να με εκφράζει και να έχει και μουσική και τραγούδι και χορό. Δηλαδή, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήμουν λίγο μεγαλύτερη, βέβαια, και να έπαιζα το μία τρελή σαραντάρα πηγή.
3: Μάλιστα, κατάλαβα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη σύμφωνα με την πορεία της ζωής μου, γιατί ξέρεις και η ζωή σε πάει κάπως. Τουλάχιστον έχω δύο, καμιά φορά αυτό σκέφτομαι. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες περνάμε κάποια στάδια κατάθλιψης. Αχ, έπρεπε να κάνω, ναι, αυτό, δεν έπρεπε. Αλλά λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Έχω δύο υπέροχα παιδιά και βγήκαν και πολύ καλοί άνθρωποι, που αυτό είναι το κυριότερο για μένα.
3: Σίγουρα είναι το κυριότερο.
4: Από εκεί πέρα έχουμε την υγειά μας. Και συνεχίζουμε με την, πώς να την πω τη λέξη τώρα, μου να ακούστηκε κάπου, με την ελπίδα, ας πω, την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα και σε αυτό το τομέα.
3: Θα πάνε σίγουρα καλύτερα και ό,τι κάνεις
4: μέσα στον κόσμο
3: θα είναι ωραίο. Αλλά θέλω να καταλάβω εάν αυτή η πορεία έχει πολύ ταλαιπωρία τελικά ή αν είναι μια πορεία έτσι χαράς. η πορεία στο θέατρο και στο τραγούδι?
4: Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία μέσα από χαρά.
3: Μάλιστα.
4: Όπως
3: για να χαρίσει πρέπει να ταλαιπωρηθείς δηλαδή.
4: Λίγο, λίγο. Μακάρι να ήταν όλα εύκολα. Αυτό θα ήταν. Θέλει ψυχούλα. Αν δεν βάλεις ψυχούλα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να ανά πάσα στιγμή, όταν σου ζητείτε να βάλεις ψυχούλα, την ώρα που εσύ μπορεί να έχεις άλλα στο μυαλό σου.
4: Πρέπει όμως.
3: Εκείνη το δύσκολο.
4: Αλλά σε πολλά επαγγέλματα είναι έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες, θα ήθελες να γίνεις γιατρός, θα σου έλεγα όχι. Δεν θα μπορούσα να τα δέξω.
3: Θα ήθελες να γίνεις κάτι άλλο εκτός από αυτό που έγινες?
4: Όχι. Φαντάζομαι πολλές φορές τον εαυτό μου σε άλλα επαγγέλματα και νιώθω ότι θα είχα τρελαθεί. Όχι ότι σε αυτό δεν τρελαίνομαι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά τρελαίνομαι με ένα δικό μου ωραίο
3: τρόπο.
4: Μπορείς
3: σε άλλα να έχεις τρελάνει και τους υπόλοιπους.
4: Άμα το πεις αυτό, μπορεί να σου πούνε και τώρα ότι σε έχω τρελάνει.
3: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Σταμάτη Φασουλή.
4: Ναι.
3: Το λέει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ εδώ. Είναι πολύ γνωστό τραγούδι του Σογιούλ και Λάριου, Γιαννακόπουλου και Κώστα Γιαννίδη στίχη. Το Τραμπ το τελευταίο. Κλασικό τραγούδι. Μαζί του Ενάντια Καραγιάννη και ο Μπάμπης Τσέρτος. Και κλείνουμε με το Τραμπ το τελευταίο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάντα επιτυχίες και πάντα να είσαι έτσι φωτεινή και χαρούμενη.
4: Σε ευχαριστώ.
3: Και να μεταδίδεις αυτό το πράγμα που έχεις, που είναι πολύ ανθρώπινο.
4: Και εκτός από την, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκτός από την παράσταση που, του Άλσους που θα είμαι κάθε Τετάρτη, θα κάνουμε και με τον Άγγελο τον Ανδριανό,
3: ναι,
4: τον φίλο μας.
3: Εξαιρετικό.
4: Κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι. Οπότε ήθελα να το πω και αυτό γιατί.
3: Βεβαίως. Πού θα πάτε?
4: Έχουμε κλείσει κάποιες συναυλίες στο Άργος και γενικά στην περιφέρεια. Και τώρα συζητάμε και για ένα χώρο εδώ πέρα στην Αθήνα που θα μας φιλοξενήσει.
3: Τέλεια.
4: Και θα σε περιμένουμε.
3: Εννοείται, με μεγάλη μου χαρά.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
4: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4.
1: Και αξίζει.
2: Max FM.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Ναι, Αποστόλη.
13: Έλα.
12: Μια παράκληση.
13: Ναι.
12: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
13: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
12: Ευγνώμων θα σου είμαι.
13: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
12: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
14: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα.
12: Έχουμε πόλεμο!
13: Ω, γράψου καλέ!
12: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
13: Ναι, ναι.
12: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
13: Ίδια.
12: Μπαλουρδο χιονάτη!
13: Έλα!
12: Πότε κλείνετε?
13: Την Παρασκευή.
12: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
13: Τα ρήφασε κι εσύ?
12: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
13: Uber και τέτοια?
12: Ναι.
13: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
12: Το ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελάγια.
13: Και?
12: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
13: Α, αυτό. Ας κρατήσουμε αυτό. Μάλιστα.
12: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που ήταν εδώ δάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
13: Okay.
12: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καλαντίδης.
15: Πες μου τι θα κάνεις τώρα έτσι που σε καταντήσαν. Πατρίδα σερβιτόρα.
12: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
12: Τι κάνεις, γλυκά μου?
13: Οπα.
12: Αγάπη μου, εσύ.
13: Τι έχουμε, τι έχουμε.
12: Λατρεία μου.
13: Πέσιμο.
12: Πέσιμο, κανονικό.
13: Να
12: σου πω, πότε να έρθω να κάτω στα γονατάκια σου?
13: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
12: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου. Εσύ.
13: Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
12: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
16: Ναι.
13: Λέγεται.
16: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
13: Γεια σου Βασιλική.
16: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
13: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε?
16: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
13: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
17: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πώς τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
16: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο. σχολείο.
13: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
6: Γύρω με αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει.
16: Γι' αυτό, για να σταματήσει το σχολείο.

0: Λες που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
1: Καταρχάς Αποστόλης.
0: Τόλης σε ξέρουμε.
1: Από πού με ξέρετε Τόλη, ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
0: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς δεν πάει.
1: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
0: Δεν δίνω σήμερα. Εχθές δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
1: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
0: Τι θα μου δώσει εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
0: Όμως τι θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Την αγάπη μου.
0: Αντάει.
1: Καλά δεν είναι.
0: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργία. Αλλά θα ακούμε ρε φίλε.
1: Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού μ' ακούτε.
0: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σ' αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
1: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
0: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
1: Περιμένω.
0: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Έλα, γεια.
0: Συνέχα.
2: Απίστευτο.
1: Ανέλπιστο.
2: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
1: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
3: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
2: Παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις.
1: Καλά.
2: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια, δεν θέλω να με βγάλει.
1: Αυτό ήτανε μόνο.
2: Να σου πω ένα γεια.
1: Καλά.
2: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
1: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
2: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις, έχω έρθει.
1: Α, έρχεσαι.
2: Έρχομαι, ναι.
1: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
2: Θα έχει κοντά.
1: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
2: Γιατί ρε ζει,
1: γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
2: Ναι, αγάπη μου.
4: Έλα ρε Δημήτρα.
1: Έλα.
4: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια για 2 πίτσες. Μπορείς.
1: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
4: Καλό.
5: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
4: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
1: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
4: Μας βλέπεις με κάτι.
1: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
4: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
1: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
4: Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο τα σούργελα του Μωρίδη, είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
1: Ναι.
4: Σε ποιους.
1: Ναι.
4: Σε
1: ναι. Τι θες, ναι.
4: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
1: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
4: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
6: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
7: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
6: Πολύ ωραίο. Ισχύει ένα στίχημα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίχημα. Κρίμα να φέρετε το.
1: Έχετε σιγά-σιγά, ε.
6: Ρε, επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε το στο στίχημα.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
6: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τις εκπομπές σας, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
1: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
6: Τον άρχεται φοβάμαι, δεν.
1: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσετε το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
6: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
8: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
8: Έθιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι καλές
1: εμείς. Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
8: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα λέγα εγώ,
1: αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
8: Α, ναι, είχατε κάνει.
1: Άσε με τώρα, νομίζεις είναι απλά τα πράγματα.
8: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
1: Άστο.
9: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
1: Αγόρι μου εσύ, ναι.
10: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια.
1: Όχι.
10: Αν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
11: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισήγηση.
7: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
11: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
1: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
10: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένος.
1: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
10: Ότι, αφήσεις μαλακίες, υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
1: Βρέστε.
10: Άρθω εκεί, θα σας πηδήσω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο σ' άλλη φορά.
1: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
10: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλιό μαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
1: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
10: Μωρή

0: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω. Πώς και πώς περιμένω.
1: Έτσι κι αλλιώς εκεί θα δεσμευμένος κουβαλήκα τη γιάννη.
2: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
2: Ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
2: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
0: Α, καλό είναι.
2: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε ο Κετόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση για την κυβερνήση τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
0: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ναι, ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
0: Άντε
4: 25
0: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
0: Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
0: Ήθελες
4: λέει
0: πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
0: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
4: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει? Ο Ασλανίδης δεν είναι?
0: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
7: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
0: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
7: Δεν το πάω το κερατό ρε που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασέ τον, σβήστε τον, πάμε παρακάτω.
7: Δεν μπορώ.
0: Το απόφαση, δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
7: Καλά, έχω προχωρήσει, αμέ.
0: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
7: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και ζει μια καινούρια ρεύμα μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο. Με αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
0: Αυτό θα πω ή θα πω το κακομοίρι.
7: Δεν θα πεις το κακομοίρι,
0: ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
7: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσο είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά. Πόσες φορές μάναρε που έπει καλό καλοκαίρι?
0: Δεν θυμάμαι.
7: Πολλές. Άλλη μία.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Έλα ρε, έχω δύο απορίες.
0: Για πες.
9: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
0: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
9: Αρχίδια. Πού να κλείσει ρε, άμα πάει Οκτώβρη εκλογές θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνουν κανένα live να πούμε.
0: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδεις με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
9: Και αυτό φαντάζεσαι.
0: Να μην μπορείς να ηρεμήσει πουθενά, άσε με τώρα.
10: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
9: Και να σε πετύχει κιόλας. Πού θα πας, Ελλήψω, θα πας.
0: Ναι, πού θα πάω.
9: Ναι. Πώς θα τα μαζέψεις, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλας. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, να μας κόψεις διακοπές. Άι παράτα μας.
9: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ. Το που εγώ δεν το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στους από κάτω τους τέλος πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο. Εγώ που είχε Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
0: Ναι.
9: Τι σύντροφο.
0: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
9: Από πού σύντροφο, δηλαδή πώς προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή που στέλνει.
0: Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
10: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλησπέρα.
10: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέει.
11: Αλλά τι, σέβιασαι με την πρώτη.
0: Όπα. Ακραίο.
11: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
0: Έλα,
11: μάλιστα κάτι με το Θήμιο. Γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
0: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
12: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
0: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
11: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
0: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
11: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
0: Τι να κάνει γι' αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
12: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
13: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
0: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
14: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
13: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
0: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
15: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
13: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
0: Στο Πασόκ.
13: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
0: Αμήν, μια λαμπάδα.
13: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
0: Ναι.
13: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
0: Αυτός, ένα μηδέν.
13: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
0: Πάει.
13: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά.
13: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδία, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
16: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
0: Τι λες.
13: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
0: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
13: Τι ρόδες δεν συνάδελφε.
0: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
12: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
17: Έλα, Αποστολή, Δημητράκη, τι κάνεις.
0: Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
17: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
0: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει,
17: Και για πες.
0: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
17: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
18: Αποστόλη.
0: Έλα.
18: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
0: Όπα, για πες.
18: Καμένος, πώς κυκλοφορείς στην Ικαρία.
0: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
18: Όχι.
0: Τι είναι αυτό το, τι.
18: Με ένα στρατιωτικό τζιπ. Μπες, όχι χακί.
0: Ναι.
18: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
0: Α, εντάξει.
18: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
0: Το περίμενε λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει. πειράζει.
19: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
18: Βασικά δεν ήταν σε παραλία, δεν ήταν στο λιμάνι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
18: Πρόσκληση, δεν μου δες.
0: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
18: Ήταν καλό.
0: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
20: Ναι.
0: Λέγεται.
20: Αποστολή.
0: Ναι.
20: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν. Έτσι δεν είχε πει.
0: Ναι.
21: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
20: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
0: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
20: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
0: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
20: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
0: Πολλά.
20: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
0: Τι άλλο ήθελες.
20: Τι άλλο να θέλω να πω.
0: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
22: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
0: Ναι, ναι.
22: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί πολλάκις.
0: Μη λέτε πολλάκις, είναι ευαίσθητη περίοδος.
23: Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω.
22: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
0: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
22: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική, και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
0: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
22: Πολλάκες.
0: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
22: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα και ο γραμματικά και στο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
22: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
0: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
22: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινος. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας, και εκείνος άνθρωπος που δουλεύει.
0: Τι είναι αυτό, Netflix.
22: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και δική του Νάς.
0: Δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Ας το χέστο, έλα, γεια.
24: Έλα.
0: Έλα.
24: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο Deliveras από Νέα Ιωνία.
0: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
24: Να πω, να πω.
0: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
24: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
25: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
24: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο Deliveras σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι Deliveras τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνει τον Deliveras. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους Deliveras. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέτεια στο μαγαζί, μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι Deliveras στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό. Δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
26: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
26: Λοιπόν, να δεκτόψω για τους Deliveras που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
0: Πώς οι Deliveras κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
26: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των Deliveras.
0: Δεν νομίζω, όχι.
26: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ναι.
0: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
26: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ Deliveras, δεν είμαι ένας από αυτούς. Ξέρω Deliveras οι οποίοι παράδε δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας, και είχα κάποιους συμμαθητές του σχολείου που ήταν τελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
10: Ρε κλάψω τέτοιες, ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγες. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
0: Ναι.
10: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη, πόσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η Κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
1: Χαίρετε.
0: Καλή
1: εβδομάδα. Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Α, ευχαριστώ, ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
1: Μπράβο. Πρώτον, Καρύφα.
0: Ναι.
1: Να σου πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, εσύ ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τις φορές κανονικά και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες στα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουμε μαζί με το φωτίο το αιματάκι στην κάλπη.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Atalas. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Atala. Atalas Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πού αποστολής?
3: Ναι, ναι.
2: Ανέλπιστο.
4: Ανέλπιστο.
2: Λοιπόν, για την Ασμακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
5: Εγγραφή, εγγραφή, τακ.
6: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
3: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
6: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
3: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
6: Σκοπιανή που είσατε.
3: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.
6: Το τζιπ.
3: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
6: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
3: Του, του, του, του, του, του,
6: του, του, του, Πρεσευτίνο κατάστε. Πούλησε την εδονία μας
3: υπέγραψε.
6: Συμφωνία το...
3: Τούτ μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
7: Αποστόλη, γεια.
3: Γεια.
7: Τι κάνεις?
3: Καλά.
7: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
3: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
7: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
3: Ναι.
8: Αποστόλη.
3: Έλα.
8: Χρόνια πολλά, ρε.
3: Ευχαριστώ.
8: Πήγες εκκλησία?
3: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
8: Κοινώνησες?
3: Κοινώνεται, δεν μεταλάβω εγώ.
8: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
3: Ναι, με τσικουδιά.
8: Έγινες και το χέρι του παπά.
3: Να ήταν το χέρι μόνο, χα.
8: Και τι άλλο.
3: Εγώ τη μ' άφησε.
8: Μα έτσι.
3: Ναι.
8: Είχες ιστορία προηγουμένως.
3: Ναι, ναι, καλά ήταν.
8: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσεις το καλοκαίρι.
6: Παλιοκουμούνια είχε το.
9: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
9: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
3: Να είστε καλά.
10: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
10: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
3: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
10: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
6: Ήρθε το τέλος!
3: Άι, μωρή.
11: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
11: Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
3: Ευχαριστώ.
11: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
12: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ, λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. ίσκι και οι βαρύτες.
3: Ναι, μάλιστα.
12: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουνε. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
3: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
12: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
3: US Congress.
12: Κυβερνητική βουλή.
3: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
12: Ναι, να δείτε πώς υποτίθεται.
3: Γιατί λέγεται Congress. Από το Congress, ελληνική λέξη.
12: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
3: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Αγαπητέ Απόστολε.
3: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
4: Για μένα είσαι αγαπητός και εσύ είσαι λίγο extreme.
3: Ναι. Με χαρά. Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
4: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
3: Λέγε τι θες.
4: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
3: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε?
4: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
3: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
4: Ακριβώς αυτό.
3: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
4: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
3: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
4: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
3: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
4: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
3: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
4: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
3: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις μια με τη τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
4: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
3: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
4: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
3: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
4: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
13: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
3: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
4: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
3: Κακό δεν είναι.
4: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
3: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς, ευτυχώς.
14: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
4: Όχι, όχι.
3: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νεάθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
4: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το τελείωσε.
3: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
4: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
3: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
4: Και εγώ
3: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
4: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο...
3: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
4: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
3: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
14: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
4: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
3: Είμαι μίζερος.
4: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
3: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
4: Δεν επικροτώ.
3: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
4: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
13: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε λάθο να κάνουμε αποκτήσεις κυρίες και οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
3: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
4: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
3: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
4: Φυσικά.
3: Πώς? Φοράς τα γνωστά ρούχα?
4: Τι εννοεί τα φαίνεται, όχι.
3: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλο να. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
4: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
3: τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
4: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
3: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
4: Ναι.
3: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
4: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
3: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
14: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
4: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
4: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
3: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
4: Από εκεί να καταλάβεις.
3: Από εκεί κατάλαβα.
4: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
3: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
4: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει...
3: θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
4: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
3: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει. Έγινε.
15: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
3: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
16: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
17: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
16: ναι,
17: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
15: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
3: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν θέλεις.
18: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
15: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
3: ναι.
15: Τα λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
3: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
15: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό, τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
19: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
15: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
3: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
15: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
3: Α, εσείς πόσο το είχατε?
15: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
20: Γιάννης Κοτοβός.
3: Ο Κωστής Παλαμάς. Α.
20: Έλα, Ποστολακό.
3: Έλα.
20: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο, έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
3: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
20: Ναι.
3: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
20: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryάδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι, να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο deliveryάς στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράψω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνεις, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένος, να σε
3: γράψει. Προφανώς.
20: Να σε σταματήσει για κράνος, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
3: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόσημο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσος για να εισπράττουν οι δήμοι.
20: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
12: Τα σοβαρά κράτη θα...
3: Για σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη, έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
3: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
23: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει?
22: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύ παθή Αργυρούπολη.
3: Ηλιού, Πολιτεία, Αργυρούπολη, έλεος.
22: Καλά, ντε.
3: Να σε ακούσει κανένα θύμιο, να έχουμε άλλα.
22: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
3: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
22: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλος. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
3: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
22: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
3: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
22: Αέρα.
0: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
22: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
3: Καλά, μην βιάζει και εσύ κάποια στιγμή θα σε του πάρει. Όπου να είναι.
22: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερό άνθρωπο. Τόσο. Τέλος πάντων.
1: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι το. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και περνάει ο άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Έλα. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
3: Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
1: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
3: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς. Πού πας με το καπέλο.
1: Τι σπάτι, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
3: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
1: Μπράβο, αγόρι.
3: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
2: Καλημέρα ο Μαρκόνιε σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρη στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάλι καλά.
2: Ράδιο Ήρη.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
3: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
2: Το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν ένα γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω και εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
3: Να.
2: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
3: Είναι
2: να,
3: η ομάδα της Λουκά θα είναι. Τι, ποιος ξέρει.
2: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
3: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
2: Ζωή,
3: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
2: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
3: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
2: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
3: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
2: Πολλοί, τι να πω, πολλοί αφήστετα.
5: Έλα, Αποστόλη.
3: Έλα.
5: Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ.
5: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
3: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
5: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
3: Ήρθε,
5: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
24: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
24: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
3: Ναι.
24: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
3: Ναι.
24: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας και το τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαστοπούλου που όλοι ασχολούμαστε.
25: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
24: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Ότι γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα κρατήσω στο μισθό και να έχω ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
6: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
6: Χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ.
6: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είναι το Βίσμα.
3: Ποιο Βίσμα?
6: Δεν θυμάσαι καθόλου?
3: Όχι.
6: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
3: Ναι.
6: Σε απόλαυσα.
3: Ευχαριστώ.
6: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλά.
7: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
3: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμίσουμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε, μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
3: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
7: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
3: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσει 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
8: Πόσα χρωστάει η χώρα?
3: Ναι.
8: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
9: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
3: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
7: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
3: Γεια. Ωραία, γεια.
10: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
10: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φιλέ.
10: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
10: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
3: Έτσι είναι ακριβώς.
11: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
10: Αμπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα, και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό όλο σε εισαγωγικά αυτή είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η μπρίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
26: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
26: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
3: Έλα, Βαγγέλη.
26: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
26: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
27: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
28: Αμήν, άμα το λέει.
27: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
3: Για πες.
27: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
3: Αμέ, ακουλέει.
29: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
3: Ναι.
30: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
30: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
30: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθετε. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
31: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
30: Αυτή πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
30: Ήθελα να να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες, και από την άλλη με 5-6 τάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλος του Μπουκόσπερνα και του Ράτου, πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
3: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
0: Μεταξύ ήρθεσαι, πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
8: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: pure disco pleasure.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Θοδωρή spins you round like a record.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: The experience continues.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Ρε ξαψά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
2: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να συναντηθούμε. Έτσι κι αλλιώς είναι η απόψινή εκπομπή Τετάρτη μετά Πέμπτη Παρασκευή. Έχουν μείνει δηλαδή άλλες τρεις μέρες. Και μετά θα διακόψουμε για τον Αύγουστο. Και πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε, θα τα μάτα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους οι οποίοι το κουβεντιάζουν κάθε βράδυ μέσα τους ότι θα πάρουν τηλέφωνο αλλά δεν παίρνουν, γιατί φοβούνται, ντρέπονται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε πριν τις διακοπές, να θέσουμε τα θεμέλια που λένε για τις επαφές το χειμώνα. Εύχομαι να είστε καλά, ακμέ και δυνατή. Χαιρετίσματα τον κύριο Σελιμά. Ρυθμίζει τους ήχους, ως συνήθως. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-8880 και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Ανθολόγιο για όσους θέλουν να σχολιάσουν κάτι που έχουν στο νου τους. Και ένα ερώτημα, όπως συνήθως. Το ερώτημα, πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος.
1: Και χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Τασούλα Γκανά μου απαντά με λίγα απλά πράγματα, με ηρεμία και αγάπη. Τα σέβη μου και καλό βράδυ. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου με τον ίδιο τρόπο σχολιάζει, με πολύ λίγα και απλά πράγματα. Κυρία Μίλια Δήμου, οπωσδήποτε με όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα, να επιδιώκει καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους του, να βοηθάει όσο μπορεί, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Η κυρία Ελεάνα Χίλαρη, πρέπει να ζει τη στιγμή, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Πρέπει να αποδέχεται ό,τι δεν μπορεί να αλλάξει και να είναι ευγνώμων για ό,τι έχει καταφέρει από μόνος του, ή που του έχει προσφερθεί από το περιβάλλον του. Τέλος, πρέπει να έχει σωματική και ψυχική υγεία. Η Βαρβάρα Κοντογιάννη, ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες και αυτά που κάνεις βρίσκονται σε αρμονία. Μαχάτμα Γκάντι. Και πάμε να κεράσω ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όλγα Παπακυριακοπούλου μου έστειλε μια φράση που έχει πει ο Μάνος Κατράκης. Η ζωή, αχ η ζωή, πάρε λίγο φως από τον ήλιο, λίγα λουλούδια, λίγα κελαϊδήματα πουλιών, κάτι από το ποταμάκι που τρέχει, κάτι από την αγάπη, βάλ τα όλα μαζί και τότε θα δεις τι όμορφη που είναι η ζωή. Και η κυρία Άρτεμ Σταματάτου μου γράφει: για να είναι ευτυχισμένος ένας άνθρωπος πρέπει να μην είναι άπλιστος, να φιλοσοφήσει τη ζωή και να δίνει αξία στα μικρά και ουσιαστικά πράγματα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι τυχερός να μην αρρωστήσει. Τώρα για αυτό το ζήτημα, αγαπητή μου Άρτεμις, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με ζητήματα υγείας και τα κατάφεραν γιατί ήθελαν να τα καταφέρουν. Το παλέψανε δηλαδή. Καλώ τη Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σας. Καλησπέρα Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Κάθε μέρα και πιο ωραίο θέμα μας βάζεις στο βίζο.
0: Ναι, χαίρομαι.
1: Μας ξεκουνάς
0: από το
1: καναπέ.
0: Α, ναι.
1: Και να κάνουμε και τις σκέψεις μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κουνιέται το μυαλό μας και γεμίζει, φορτίζουν μπαταρίες μας. Αλλά και το σημερινό θέμα είναι πολύ, πάρα πολύ λεπτό νομίζω θέμα. Mm. Το να πρέπει να πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος για να κατακτήσει και να αποκτήσει την πολυπόθητη ευτυχία. Mm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συνταγή καταρχήν. Mm. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Εγώ έχω δώσει με τη σκέψη μου κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή ότι πρέπει καταρχήν να έχεις υγιείς σχέσεις. Η αγάπη, η οικογένεια, οι φίλοι, η αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου είναι από τους ισχυρότερους παράγοντες της ευτυχίας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Μετά επίσης σημαντικό είναι η υγεία. Ένας καλός ύπνος, ξέρεις, μια ισορροπημένη διατροφή, ναι, ένα περπάτημα, αποφυγή επιβλαβών συνηθιών, δηλαδή καπνίσματα, ξέρεις, όλα αυτά, ποτά και λοιπά, επηρεάζουν άμεσα τη διάθεση. Ναι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να πεις σε έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος με το που ανοίγει τα μάτια του ξεκινάει το τσιγάρο. Εμένα ο άντρας μου κάπνιζε 4 πακέτα και όταν τον γνώρισα του λέω, για να μην του πω ότι κόψτο, ας πούμε, με ενοχλεί, δεν μ' αρέσει. Εγώ ήμουν ακόμα βέβαια στο γυμνάσιο και του λέω, θέλω να μου μάθεις και εμένα. Λέει, είσαι καλά,

0: να σου μάθω, να καπνίζω για να κάνουμε παρέα. Α, όχι λέει, άμα είναι να μάθεις και εσύ το πετά αυτή τη στιγμή και ανοίγει το παράθυρο από το αυτοκίνητο και πετάει το πακέτο.
1: Και τέρμα.
0: Τέρμα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα τον ενοχλεί, μετά τον ενοχλούσε και ο καπνός να σκεφτείς.
1: Έτσι γίνεται.
0: Αυτό ήταν μαχαίρι όμως. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μα μόνο έτσι κόβεται το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος μου έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
0: Ναι, και θα του πω και γιατροί.
1: Του είπαν οι γιατροί ότι είσαι καλά τώρα, αλλά για να συνεχίσεις να είσαι καλά δεν θα ξανακαπνίσεις. Και καπνίζει 10 τσιγάρα την ημέρα. Και όταν το είπε του γιατρού, ο γιατρός του είπε: κάνω ότι δεν το άκουσα, του λέει αυτό, αγαπητέ μου.
0: Ναι. Είναι η μικρή του απόλαυση, φαίνεται, η οποία όμως τον οδηγεί σε ένα δύσκολο δρόμο.
1: Ναι, γιατί περπατάγαμε σε ένα δρόμο που ήταν λίγο ανηφορικός και λαχάνιασε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Που σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται όπως πρέπει ο οργανισμός του. Αλλά είναι και θέμα μυαλού, Δήμητρα. Όταν σου λέει κάτι ο γιατρός, κατάλαβες, όταν σου λέει κάτι ο γιατρός, άκουσε το να ή μην πας καθόλου.
0: Για να μην έχεις πάλι δύσκολες καταστάσεις. Είναι να σκέφτεσαι λίγο. Εγώ πάντως αισθάνομαι ότι νιώθει κανείς πιο πλήρης όταν αισθάνεται ότι η ζωή του υπηρετεί κάτι μεγαλύτερο από τις καθημερινές απολαύσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν δημιουργήσεις την οικογένειά σου, όταν η δημιουργία αυτή, ας πούμε, που έχεις μια επιστήμη, μια πίστη σε κάτι που φτιάχνεις, μια προσφορά, ένα προσωπικό όραμα, αισθάνομαι ότι αυτοί είναι στόχοι που σου δίνουν την τη χαρά αυτή τη μεγάλη να συνδέεσαι με την ψυχική ευεξία, να φτιάχνεις την ψυχή σου να είναι όμορφη, οπότε αυτό σου κάνει ευτυχία, η ψυχική ευεξία, είσαι ευτυχισμένος. Έχεις επίσης την ισορροπία, ο χρόνος να έχεις την ξεκούρασή σου, ναι, μέσα στην οικογένεια, στους φίλους σου, στο να βγεις, μια ηρεμία και προσωπικά ενδιαφέροντα είναι πολύ σημαντικό και αυτά σου δίνουν έτσι μια γαλήνη, μια αίσθηση ότι κάνω αυτό που αγαπώ. Όταν κάτσω, ξέρεις, και να γεωγραφήσω, να φτιάξω κάτι που αγαπώ πολύ, αμέσως το σύμπαν γύρω μου δεν υπάρχει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η αίσθηση, γιατί είναι ένα γέμισμα ψυχής. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνεις να σε γεμίζει και έτσι απομονώνεσαι από, και από τα προβλήματά σου, τα οποία σίγουρα όλοι μας έχουμε, και είναι και πολύ σημαντικό να κάνουμε και αποδέξιμο της δυσκολίας που έχουμε, γιατί ας πούμε είναι πολλές φορές προβλήματα τα οποία είναι δύσκολα να αντιμετωπιστούν και όμως ναι, πρέπει να μην χάνουμε την ελπίδα, να μην χάνουμε τις αξίες μας που έχουμε, ότι ξέρουμε ότι θα κάνει τον κύκλο του το πρόβλημα, θα μπορέσουμε όσο μπορούμε να το αντέξουμε συσσαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά,
1: ναι,
0: και μετά θα γυρίσει ο κύκλος, θα φτάσουμε πάλι στην ανηφοριά, στην καλή στιγμή, και να μην μας παίρνει από κάτω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αν τα χρησιμοποιήσεις αυτά σαν κλειδιά, είναι πολύ όμορφα να βοηθήσουν να γίνει μια αίσθηση προόδου μέσα σου, μέσα στον εαυτό σου, στον καθένα μας δηλαδή, και αυτό να μας ανοίγει τους ορίζοντες και να μας πλαταίνει, να γινόμαστε πραγματικά οι άνθρωποι που θέλει ο καθένας να είναι, ευτυχισμένος δίπλα στον άνθρωπό του ή δίπλα στους γνωστούς του και τους φίλους του. Θυμάμαι ότι κάποτε ο Αριστοτέλης συνέδεε την ευτυχία, παύλα ευδαιμονία, με την άσκηση της αρετής για την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, ότι όταν ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος, είναι αυτή η ευτυχία, η ευδαιμονία. Είναι πρώτα ξεκινάς από μέσα σου, από σένα. Να πετύχεις, να έχεις την ευτυχία αυτή μέσα στην ψυχή σου, που την έχεις αποκτήσει από όλα που προαναφέραμε.
1: Mm-hmm.
0: Και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, γιατί έτσι ξεκινάει κανείς να προχωράει στη ζωή του. Εάν δεν έχει πετύχει πρώτα τη δική του χαρά και ολοκλήρωση της ψυχής του, νομίζω δεν θα μπορέσει να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα.
1: Και το ενδιαφέρον είναι, αν το ψάξεις, έχω δίκιο 100%, όλοι οι άνθρωποι είναι ειδικοί σε κάτι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα ταλέντο που μπορεί να μην το έχουν εντοπίσει και
0: μια ανακαλύψει κάποια
1: στιγμή. Αυτό, ναι.
0: Αλλά σίγουρα κάτι τους αρέσει πολύ και εκείνοι αν το ανακαλύψουν ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Γιατί εστιάζουν εκεί και παίρνουν από εκεί δύναμη, αντλούν.
1: Και κυριεύεσαι από αυτό που αγαπάς, κυριεύεσαι. Όπως λες εσύ για την αγιογραφία.
0: Έτσι.
1: Ότι πάει να ισχύει ο κόσμος γύρω σου. Ναι.
0: Γύρω σου. Είναι πάρα πολύ. Επίσης πιστεύω ότι ο χριστιανισμός δίνει μια έμφαση στην αγάπη προς το Θεό και το πλησίον και τη συγχώρηση και την ταπεινότητα. Mm-hmm. Δηλαδή οι αρχές αυτές του χριστιανισμού μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια στο να μπορούμε να γίνουμε με απλά λόγια καλύτεροι άνθρωποι προς τον δικό μας γνωστό άνθρωπο, προς τους συγγενείς μας, προς τους ανθρώπους μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στους άλλους όταν μπορούμε και την διαχειριζόμαστε και τους τη δίνουμε. Πράξεις βοηθείας δηλαδή ενισχύουν την ψυχική μας δύναμη, τη δική μας πάνω απ' όλα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ ειλικρινά να σου πω με λόγια. Μαγείρευα στην εκκλησιά για τους ανθρώπους που ξέρεις που έχουμε στην Νέα Σμύρνη και που είναι αναξιοπαθείς και άστεγοι και λοιπά, που δεν είναι άστεγοι. Και δεν μπορώ να σου πω τη χαρά μου όταν μου λέγανε ότι πω τις ωραιότερες φακές που έχω φάει από εσάς κυρία Δήμητρα, από τα χέρια σας είναι καλά. Αισθανόμουν ότι πετούσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια προσφορά που όταν μαγείρευες και μαγείρευες για 200 άτομα μιλάμε και κάτι κατσαρόλες που δεν μπορούσες να τις σηκώσεις.
1: Καλά,
0: και έλεγα κάθε φορά θα μπορέσω να το πετύχω τόσο πολύ φαγητό. Άλλους ρυθμούς έχει κανείς στο σπίτι του και φτάνει να μαγειρεύεις ας πούμε μετά για τόσους ανθρώπους. Κι όμως ήταν η προσφορά που σε γέμιζε και δύναμη και νοστιμιά και αγάπη και απ' όλα όλα αυτά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Και τώρα ένα φαγητό που κάνει μια γυναίκα για την οικογένειά της για 3-4 άτομα
0: ναι,
1: είναι θέμα μαθηματικών για να μαγειρέψει καζάνι. Δηλαδή πολλαπλασιάζει, ξέρω εγώ, θα φάνε 100 άνθρωποι όπως στο στρατό τα καζάνια.
0: Ναι,
1: είχα ένα φίλο που την πρώτη μέρα στο στρατό ρώτησε ο υπεύθυνος εκεί, ξέρει κανείς εδώ να μαγειρεύει? Και σήκωσε το χέρι του αυτός επάνω και λέει εγώ είμαι η σεφ. Ναι. Και τον βάλανε. Τι έκανε? Μου το είπε. Μου λέει απλά μαθηματικά. Έπαιρνα μία συνταγή από το Τζελεμεντέ, ξέρω εγώ, που είχε μαζί του ένα βιβλίο και πολλαπλασίαζα επί 150 άτομα που τα τρώγανε. Και αντί να βάλω, ξέρω εγώ, μία πρέζα αλάτι, έβαζα 150 πρέζες αλάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έτσι πήγαινε το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μεγάλες ποσότητες χάνεις το μέτρημα που λέμε.
1: Μα του δίνανε τιμητικές άδειες. Γιατί έφτιαχνε τα γεύματα όταν ερχόντουσαν επιτελείς διάφοροι, τον βάζανε και μαγείρευε αυτός. Και του δίνανε τιμητικές άδειες. Τόσο γευστικά ήταν.
0: Καλά, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι πολύ δύσκολο να μαγειρεύεις. Καλά, είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Καλά,
0: για πολλά άτομα φεύγει ο πολλαπλασιασμός, δεν είναι πάντοτε εφικτός.
1: Αλλά
0: είναι η μεγαλύτερη νομίζω χαρά ότι αυτό που προσθέτει, δοκιμάζεις, βλέπεις ότι σου λείπει αλάτι, λάδι, σιγά οι φακές, τρία πράγματα θέλουν, δεν θέλουν, λίγο σκοντάκι ακόμα, εντάξει το βάζεις. Δεν είναι άλλα φαγητά βέβαια, θέλει προσοχή. Ο πολλαπλασιασμός πρέπει να γίνεται με μέτρο και με λογική. Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι ο τρόπος το να είσαι ευτυχισμένος είναι, ξεκινάει από μέσα σου. Εσύ φτιάχνεις την ευτυχία σου. Προσπαθείς όταν κάτι σε ενοχλεί το συζητάς, μιλάς, προσπαθείς να φέρεις τα θέματά σου, αυτά που, που νομίζεις εσύ ότι είναι αυτά που θα μπορέσουν του άλλου να του αλλάξουν, να του τροποποιήσουν κάπως τη σκέψη του και να τον φέρεις στα νερά σου ώστε να συμπράξετε, να συμπορευτείτε με τον άνθρωπο που έχεις, ώστε να μην υπάρχουν διενέξεις, αντιδιχογνωμίες, ξέρεις. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφη η ζωή όταν ξέρεις ότι δίπλα σου κάθεται και χωρίς να μιλάς του πιάνεις το χέρι λίγο την ώρα που βλέπεις μια χαζομάρα, μια οτιδήποτε στην τηλεόραση, και αυτό έχει πει τα πάντα. Αυτή η χειρονομία, δεν χρειάζεται να μιλήσεις καν. Είναι μερικά πράγματα τόσο μαγικά και βγαίνουν, ειλικρινά από, χωρίς να το θες αυτό. Εγώ του λέω τώρα πάω να συζητήσω με το Μάνο και μου λέει στο καλό η Παναγιά μαζί σου.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, με γέμισε η αγάπη αυτό που είπε.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ σημαντικό μια κουβέντα να σου πει. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Και αισθάνομαι ότι και οι συνακροτές που θα ακούσουμε σε λίγο θα έχουν να προσθέσουν και αυτοί το λιθαράκι τους, να βγάλουμε έτσι μια όμορφη σειρά σε σκέψεις και να τις αξιοποιήσουμε μέσα μας. Αισθάνομαι πολύ σημαντικό αυτό, την αξιοποίηση πρώτα από τον εαυτό μας.
1: Σωστά.
0: Αυτά είχα να
1: σας πω. Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα.
0: Χάρηκα και εγώ που σ' άκουσα πολύ.
1: Σε φίλε.
0: Καλή συνέχεια να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, γεια χαρά.

0: κυρία Ελπίδα μου γράφει: άγρυπνε, ο άνθρωπος είναι πιο πιθανό να νιώθει ευτυχισμένος όταν έχει γύρω του πρόσωπο που αγαπά, ένα σκοπό για τον οποίο αξίζει να προσπαθεί και την εσωτερική γαλήνη να απολαμβάνει το παρόν του. Γεια σου Πέτρο από το Χαλάνδρη.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Τι φωτιές μας έχει ανάψει πάλι, τι συζητήσεις έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Στο ηλιοβασίλεμα συζητάγαμε με τους φίλους που είμαστε εδώ, γιατί όπως ξέρεις δεν είμαι στην Αθήνα.
0: Όχι, είσαστε στη θάλασσα δίπλα.
1: Ναι, ακριβώς. Και βγάλαμε έτσι ένα ζουμί, μπορώ να σου πω, για αυτή την ιστορία που...
0: Τυχαία πιάσατε την κουβέντα αυτή,
1: δηλαδή. Όχι, με το που είδα το θέμα.
0: Α, που είδες το θέμα, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, ενώ στην αρχή ο καθένας προσπαθούσε να δώσει την προσωπική του συνταγή για την ευτυχία και να περιγράψει τι είναι αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο, καταλήξαμε ότι δεν έχει καμία πρακτική σημασία για όλους που ακούνε η προσωπική υπόθεση του καθενός και πώς τη βρίσκει. Αν ήταν μάλιστα συνταγογραφούμενη η ευτυχία, θα είχε γράψει κάποιος ένα τέτοιο οδηγό και θα είχε γίνει και πλούσιος και θα ήμασταν και όλοι ευτυχισμένοι αν ακολουθούσαμε την πετυχημένη συνταγή. Άρα λοιπόν η ευτυχία είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, την οποία αγγίζει περιστασιακά ο καθένας με το δικό του τρόπο και πολύ διαφορετικά πράγματα μπορεί να κάνουν τον καθένα μας ευτυχισμένο. Δεν μπορείς να αποτιμήσεις την ευτυχία του απέναντι, γιατί μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι ευτυχισμένος γιατί θέλει να αυτό να βασκαλίζεται, ας πούμε, με αυτή την ιδέα και τον βολεύει. Οπότε λοιπόν δεν μπαίνουμε στο να κρίνουμε και να αποτιμήσουμε την ευτυχία του απέναντι, αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε την προσωπική μας διαδρομή για αυτό το ταυτό ζητούμενο στην ύπαρξή μας.
0: Ναι. Το επίτευγμα.
1: Το επίτευγμα. Αυτό λοιπόν το οποίο ουσιαστικά πρέπει να εντοπίσουμε δεν είναι τις αναγκαίες συνθήκες να είναι κανείς ευτυχισμένος, οι οποίες μπορεί να είναι η υγεία, η ασφάλεια, η ευημερία, μια στοιχειώδης οικονομική άνεση, ένας κοινωνικός περίγυρος, μια συντροφιά, κάποια υλικά αγαθά. Όλα αυτά λοιπόν είναι αναγκαίες συνθήκες, στο μέτρο που ο καθένας επιθυμεί. Δεν είναι όμως η ικανή συνθήκη να είσαι ευτυχισμένος. Η ικανή συνθήκη, η οποία χτίζει και τις αναγκαίες στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα, είναι η αυτογνωσία. Όταν λοιπόν στο πέρασμα του καιρού προσθέτεις λιθαράκια σε αυτή τη συνθήκη, γιατί στο να πετύχεις την αυτογνωσία 100% μάλλον είναι ανέφικτο, αλλά τίνεις προς αυτή μαθαίνοντας τον εαυτό σου και αναζητώντας ποιος πραγματικά είσαι, ώστε να εντοπίσεις τι είναι αυτό το οποίο αξίζει να θέλεις και να προσπαθείς γι' αυτό,
0: ναι.
1: Να μην είναι φυτεμένη δηλαδή έξωθεν ιδέα, αλλά να είναι μια προσωπική σου αναζήτηση που στη συνέχεια καθιστά και αυτό το στόχο πολύ ευχάριστο τη διαδρομή του να το πετύχεις, γιατί είναι δικός σου στόχος και όχι έξωθεν φυτεμένος. Τότε λοιπόν πραγματικά με μια σχετικά μεγάλη επιτυχία διαμορφώνεις και όλες αυτές τις αναγκαίες συνθήκες που λέμε ότι είσαι ευτυχισμένος όταν έχεις καλούς φίλους. Όταν έχεις μια καλή παρέα, ένα καλό σύντροφο. Όταν έχεις ηρεμία και γαλήνη στη ζωή σου. Μα πώς μπορεί να τα έχεις όλα αυτά αν δεν έχεις αυτογνωσία. Πώς μπορείς να χτίσεις μια καλή φιλία αν εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι. Η ισορροπία η οποία επιτυγχάνεται στις συντροφικές σχέσεις επιτυγχάνεται από ανθρώπους που έχουν μια ανεβασμένη συνειδητότητα. Δεν μπορεί να γίνει στο τυχαίο. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι το μόνο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάς να γνωρίσεις τον εαυτό σου και από εκεί και πέρα οι συνθήκες που θα προκύψουν στο να πλαισιώσεις τη ζωή σου είναι πολύ πιθανόν να σου εξασφαλίσουν ευτυχισμένες στιγμές. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι και τα βιώματα τα οποία μπορεί να έχει κανείς, και υπάρχουν κάποια διαχρονικά αξιόλογα βιώματα που δυστυχώς δεν προσεγγίζουν όλοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι η επαφή με τη φύση και η φυσική ζωή σε πιο μικρές ηλικίες σε βάζει λίγο στο νόημα ότι οι ευτυχισμένες στιγμές είναι στιγμές ισορροπίας, είναι στιγμές κοντά στη φύση, είναι στιγμές που δεν στοιχίζουν οικονομικά.
0: Ναι.
1: παίρνω ένας πολύ καλός σύμβουλος για το μέλλον, να μην αναζητάς την ευτυχία μόνο σε πράγματα τα οποία λάμπουν πολύ, είναι ακριβά ή τα θέλουν όλοι. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο επιτυγχάνεται με την αυτογνωσία, να μπορέσεις να ορίσεις ποιο είναι αυτό το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθείς, που μπορείς να υποστηρίξεις με βάση τις δυνατότητές σου, τις πραγματικές δυνατότητες, και όχι με βάση αυτό που θα έπρεπε να ονειρεύεσαι, με βάση αυτό που βλέπεις γύρω σου, ζηλεύοντας ανθρώπους που έχουν πετύχει υψηλότερα οικονομικά επίπεδα. Δεν είναι όλοι για όλα. Πρέπει να αναγνωρίσεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις και να μην προσπαθείς, αν είσαι κοντός και χοντρός, να κάνεις επικοντό.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, είναι υψηλή στοχοθέτηση το να πηδήξεις 6 μέτρα στο επικοντό. Και μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, μέσα από κάποια στερεότυπα κοινωνικά, ότι αναγωνίζεσαι. Αν προσπαθείς σκληρά, αν προπονείσαι, μπορείς να πετύχεις τα ακατόρθωτα. Ναι, αλλά το θέμα είναι να είσαι ρεαλιστής και να μην ματαιοπονείς και να μην γίνεται δυσάρεστη στη ζωή σου, γιατί θα κάνεις 3 και 4 προπονήσεις τη μέρα και θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τα 3 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και θα ονειρεύεσαι ότι μπορείς, ας πούμε, και έχεις τοποθετήσει να πηδήξεις τα 6 μέτρα. Αυτό είναι λάθος πλάνο ζωής. Άρα λοιπόν όλα αυτά, ακόμα και στοχοθέτηση, μια πολύ σοβαρή προϋπόθεση έχει την αυτογνωσία. Ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Αυτό λοιπόν είναι. Δεν είναι πεσημιστικό αυτό, ούτε συμβιβασμός στα χαμηλά. Είναι ρεαλισμός που κάνει τη ζωή, αν θέλεις, να κυλάει όμορφα, χωρίς εντάσεις, χωρίς στρες και χωρίς κρίσεις ματαιοδοξίας.
0: Άρα είχε δίκιο ο Αριστοτέλης που έλεγε ότι η ευτυχία εξαρτάται από εμάς τους ίδιους.
1: Εννοείται. Και αυτό είναι και το μαγικό της ιστορίας. Γιατί διαφορετικά κάποιοι άνθρωποι απριόρι θα ήταν αποκλεισμένοι από την ευτυχία.
0: Ναι.
1: Αν η ευτυχία ήταν συνταγή 10 υλικών. Γιατί κάποιοι δεν τα έχουν.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν η ομορφιά του πράγματος είναι ότι εν δυνάμει όλοι μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και η ευτυχία είναι προσβάσιμη από όλους. Εμείς όμως κρεμάμε το κλειδί της ευτυχίας στο λαιμό και δεν το βάζουμε στην κλειδαρότρυπα.
0: Και δεν το βάζουμε
1: στην κλειδαρότρυπα.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Και ψάχνουμε αλλού, να πατάμε κουδούνια, να ανοίξει πόρτα. Έχουμε το κλειδί και κρέμεται στο λαιμό μας.
0: Mm.
1: Και λέμε δεν είναι, η πόρτα είναι κλειστή, γιατί είναι για τους λίγους, είναι για τους τυχερούς. Εγώ είμαι καημένος, εγώ είμαι κακομίτσι. Είμαι άτυχος στη ζωή.
0: Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι, τίποτα. Λέω, μερικές φορές στενοχωριέμαι όταν διαπιστώνω τα αδιέξοδα που είναι πλαστά, στα οποία είναι μπλεγμένοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν είναι αληθεία διέξοδα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πλαστά, όχι.
1: Αλλά έτσι οι άνθρωποι όμως, αν θέλεις, κατά κάποιο τρόπο λίγο μεθοδεύεται να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν αφήνονται πολλά παράθυρα ανοιχτά να δει ο κόσμος φως, γιατί έτσι είναι χειρίσιμος και...
0: Ναι.
1: Είναι ζητούμενο αυτό. Δεν είναι ζητούμενο να είναι τα πνεύματα ελεύθερα και οι άνθρωποι να είναι στην καλή χαρά χωρίς να είναι έτοιμοι να υπογράψουν και να συνθηκολογήσουν, θυσιάζοντας αξίες, αξιοπρέπεια και αυτά, για να τους δοθούν λίγα γυαλάκια, λίγες πετρούλες που γυαλίζουν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά, φίλε μου.
0: Περνάτε καλά εκεί?
1: Περνάμε σούπερ.
0: Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο του τοπίου εκεί πέρα?
1: Θα μπορούσα να σου στείλω μια φωτογραφία.
0: Να μου στείλει.
1: Αυτό θα κάνω.
0: Έτσι.
1: Αλλά όχι τώρα έχει φαγητό. Δεν θα βγει τίποτα. Στείλω το πρωί. Είμαι παρέα με ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι φυσικός διαπρεπής τέλος πάντων, και έχει γράψει ένα ολόκληρο πόνημα για την ευτυχία. Και του έλεγα, βγες ρε φίλε να τα πεις εσύ, κάθεται και μου τα διαβάζεις εδώ πέρα. Αλλά είναι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι ντροπαλός. Είναι ντροπαλός, δεν βγαίνει. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει γράψει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος.
0: Πες του χαιρετίσματα εκ μέρους μου.
1: Οκ.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά.
1: Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια σου, Ευαγγελία μου, από τη Θεσσαλονίκη.
4: Καλησπέρα, Μάνο.
3: Τι κάνεις, Ευαγγελία μου?
4: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Καλησπερίζω και όλο το εκλεκτό προατήριο, το οποίο απολαμβάνω κάθε βράδυ, ενώ εγώ ξεκίνησα να σε παρακολουθώ στην εκπομπή σου από το 2007, δεν θυμάμαι, και ήμουν πολύ ζωηρή, πολύ ζωντανή και τηλεφωνούσα συνέχεια,
3: ναι.
4: Και αποκτώντας μία πείρα από όλο αυτό το εκλεκτό ακροατήριο, που πάρα πολλοί άνθρωποι διαθέτουν ένα πνεύμα εξαιρετικό και το θεωρώ ένα πανεπιστήμιο για μένα, έγινα πιο σιωπηλή, αλλά δεν έχω πάψει να σας ακούω.
3: Ναι, εννοείται.
4: Ναι, και θαυμάζω πάρα πολλούς ανθρώπους, όλους τους ακροατές, γιατί από κάθε άνθρωπο κάτι έχουμε να αποκομίσουμε και είναι μια εσωτερική δουλειά που κάνουμε και στον εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι, και μια στο θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε οι άνθρωποι την ευτυχία. Σκεφτόμουν τι θα πω καθώς θα τηλεφωνήσω και γύρισε το μυαλό μου σε κάτι σημειώσεις που έχω, αν μου επιτρέπει ο χρόνος. Έχω να τηλεφωνήσω καιρό.
3: Μην ανησυχείς.
4: Θα πάρω λίγο χρόνο περισσότερο.
3: Εδώ είμαστε, πες μου.
4: Έχω καταγράψει κάτι τον Απρίλιο του 89. Η πορεία του ανθρώπου. Λοιπόν, προχωράω και όπου νομίζεις ότι θες να με διακόψεις, μπορείς να με διακόψεις.
3: Καλά.
4: Κάθε εμπειρία μας που είναι και γνώση έρχεται να ανατρέψει μέσα μας όλα τα πιστεύω που δημιουργήσαμε μέσα από τις μνήμες και από όλα αυτά που δίνουν οι όποιες κοινωνίες στους ανθρώπους. Κουβαλάμε λοιπόν όλοι από ένα σακί στην πλάτη μας, μάλλον από τη γέννησή μας, μας φορτώνουν με την κληρονομιά μας που είναι αυτό το γεμάτο σακί. Μας συμβούλεψαν να μην το αποχωριστούμε διότι μας ανήκει. Και προχωράμε και προχωράμε και στάθε βήμα μας αυτό όλο και βαραίνει και γίνεται ασήκωτο. Η πρώτη μας σκέψη λοιπόν είναι να ψάξουμε για αυτούς που έχουν τα μικρότερα σακιά και πιο άδεια από εμάς για να μας ξεκουράσουν. Μόλις λοιπόν απαλλαχθούμε από το φορτίο, έστω και προσωρινά, λέμε λύθηκε το πρόβλημα. Αισθάνομαι τόσο ελαφρύς. Εμέχρι να το ξαναπάρω, ας αρπάξω μερικές χαρές και απολαύσεις την πορεία μου. Και έτσι νιώθεις για λίγο να αναπνέεις καλύτερα. Όμως αυτό μόνο για λίγο. Κάτι μέσα σου σου λέει πως πρέπει να υπάρχει κάποια λύση. Και έτσι να νιώθεις τα χέρια και τα πόδια, και τα πόδια σου ελεύθερα, ώστε να μπορείς με αυτά να δημιουργείς και να χαίρεσαι με αυτά που καταφέρνεις. Συνεχίζεις το δρόμο μόνος σου, όταν το βάρος γίνεται πλέον ασήκωτο. Κοιτάζει γύρω σου και βλέπεις κι άλλους με τα σακιά φορτωμένους να προχωρούν κι αυτοί σκόρπιοι. Άλλοι έχουν τα κεφάλια τους ψηλά και ο υδρότας τους να τρέχει, μα εκεί περήφανοι δεν παραδέχονται την κούρασή τους, γιατί είναι ντροπή τους αυτό. Τους έχουν φορτώσει με ένα σακί από καταξωτό ύφασμα και ενδυμένο με χρυσές και ασημένιες πουλιες. Αν λοιπόν το αφήσουν κάτω, θα γεμίσει λάσπες και χώματα. Και έτσι συνεχίζουν με κουρασμένη υπερηφάνεια. Οι υπόλοιποι, με σκεφτώ το κεφάλι, μην μπορώντας να τους το σηκώσει ούτε η υπερηφάνεια, διότι το δικό τους σακί είναι βαρύ και φτιαγμένο με κουρέλια και προχωρούν και προχωρούν με μόνη τους παρηγοριά τους ομοίους τους που δέχονται τη μοίρα και έτσι απαλύνουν την κούρασή τους. Ανάμεσα σε όλους αυτούς παρατηρείς κάποιους που ξεκόβουν από την ευθεία και έχουν μια περίεργη ανησυχία. Αυτοί οι λίγοι λοιπόν, τώρα τους πρόσεξα, το σακί τους είναι φτιαγμένο από υφαντό τσουβάλι πολύ χοντρό. Όταν κοντοστάθηκα, δεν χρειάστηκε να φωνάξω για να μ' ακούσουν, θα ένιωσα όλοι να με κοιτούν στα μάτια. Ήταν η κούρασή τους τόση που περίμεναν με αγωνία μήπως και τους προτείνω κάποια λύση. Νομίζω πως εγώ είχα βρει τη λύση. Το δικό μου σακί δεν κινδύνευε από τίποτα. Το ξεφορτώνω λοιπόν και το ανοίγω. Όλοι κοιτούν με κατάπληξη. Με κατάπληξή μου και εγώ κοιτώ μέσα στο σάκο και τι να δω. Παλιά αντικείμενα, χιλιομεταχειρισμένα, βρώμικα και σκουριασμένα. Άρχισα λοιπόν να πετώ ό,τι έβρισκα μπροστά μου που μου ήταν άχρηστο. «Μα τι κάνεις» μου λένε. «Δεν κράτησες τίποτα. Πώς είσαι σίγουρος ότι δεν θα σου χρειαστούν?» Εγώ σιωπηλά συνέχισα να πετώ τα άχρηστα αντικείμενα ώσπου έφτασα στον πάτο. Εκεί κάτω είχαν μείνει δυο άσπρες πέτρες, οι μόνες που δεν είχαν βρωμιά, και διάφοροι σπόροι από δέντρα και λουλούδια. Παίρνω λοιπόν το σάκο μου με τις πέτρες και τα σπορικά και συνεχίζω. Τώρα πάω ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν πάω στις άκρες ψάχνοντας καμιά πέτρα να κουμπίσω το φορτίο μου και όταν με βλέπουν με ρωτάνε «Εσύ δεν έχεις φορτωθεί τίποτα? Πού πας άδειος?» «Μα δεν είμαι άδειος. Κουβαλάω τα σπόρια της ζωής και τις πέτρινες σπίθες. Καταλαβαίνουμε γιατί το άδειασες. Βλέπουμε τον νόμο σου να έχει πληγωθεί, να τρέχει αίμα». Και απαντώ «Αν δεν μάτωνα, ίσως ποτέ δεν αποφάσιζα να ανοίξω το σάκο μου να δω τι κουβαλάω. Τι μας συμβουλεύεις? Να ματώσετε. Ξέρετε, ίσως να υπάρχουν και στα δικά σας σακιά σπόροι, μα είναι τόσο μικροσκοπικοί που έχουν πέσει βαθιά μέσα στη σπουριά και χάθηκαν. Γιατί ίσως υπάρχουν σπόροι της αγάπης που μόνο με τις ακτίνες του ήλιου, μόνο όταν αυτές ζεσταθούν και πάρουν οξυγόνο, τότε μόνο θα φυτρώσουν. Ψάχνετε λοιπόν, μην απογοητεύεστε».
3: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
4: Αυτό είναι ένα δείγμα για να δείξω αυτό το ψάξιμο μέσα μας που μπορεί να μας κρατάει σε δυστυχία κουβαλώντας πράγματα που μας επιβλήθηκαν πολλές φορές, υποσυνείδητα έχουμε κληρονομήσει και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και ασχολούμαστε με ανούσια πράγματα. Όταν στρεφόμαστε μέσα μας και ξεφορτώνουμε ό,τι δεν είναι συμβατό με μας και αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τα θέλω μας και ασχολούμαστε με τα ταλέντα μας, κυρίως με την αγάπη σε ό,τι κάνουμε, νομίζω η ευτυχία κρύβεται εκεί στο να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε πράγματα που μας εκφράζουν. Γιατί από ό,τι βλέπω γύρω μου στην κοινωνία, παρατηρώντας την νεολαία που πρέπει να περάσει οπωσδήποτε σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια ανώτερη σχολή, για να έχει αυτό το βραχιόλι που θα ανεβάσει και το επίπεδο του παιδιού και της οικογένειας, όμως τα περισσότερα παιδιά είναι εκτός των θέλων τους. Περνάνε σε λάθος σχολές, τελειώνουν για τους γονείς, τελειώνουν για αυτό το βραχιολάκι στο χέρι κτλ. Και μετά, μέχρι να συνειδητοποιήσουν αυτά που τους εκφράζουν και τους αρέσει να κάνουν με χαρά, έχουν τσουλήσει τα χρόνια, έχουν αρχίσει να κάνουν οικογένειες, παιδιά. Και πάρα πολλά παιδιά είναι δυστυχισμένα. Αυτό βλέπω εγώ γύρω μου. Πολλά διαζύγια. Δεν υπάρχει ευτυχία ουσιαστική πραγματική. Εγώ επειδή πέρασα από καταστάσεις δύσκολες, διότι από πολύ μικρή έκανα οικογένεια, δεν μπόρεσα να ασκήσω τα ταλέντα μου. Όμως είχα έναν ευγενή σύζυγο, ο οποίος δεν μου στέρισε δραστηριότητες και μπόρεσα να εργαστώ με τον εαυτό μου. αυτά που κατάφερα σε ένα βαθμό με έχουν ικανοποιήσει ως άνθρωπο και από ό,τι ξέρεις εσύ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη γη. Φέτος έχω ένα υπέροχο ζαρζαβάτι, μοιράζω στους πάντες και μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν.
3: Τέλεια.
4: Ναι, νομίζω ότι η ευτυχία βρίσκεται σε μικρά καθημερινά πράγματα και κυρίως σε αυτά που αγαπάμε. Αυτά, Μάνο.
3: Δεν μου λες, είναι πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη απόψε. Βλέπω καλή θερμοκρασία εδώ.
4: Έχουμε καλή ζεστούλα.
3: Εντάξει.
4: Έχουμε και υγρασία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Πάντα.
4: Πάντα.
3: 27 βαθμούς έχετε τώρα.
4: Τώρα, ναι.
3: Ναι, το βλέπω.
4: Δεν ξέρω. Εγώ είναι τα λίγα βράδια που έχω ανάψει κλιματιστικό μέσα στο σπίτι. Έχει υγρασία, είναι αυτή μια αποπνικτική ζέστη.
3: Ναι, λοιπόν, ο θερμαϊκός.
4: Ναι. Εμείς είμαστε και ανάμεσα σε δύο ποταμούς. Τον Αξιό, τον Λουτία και τρεις μάλλον. Παρακάτω ο Αλιάκμονας. Τα χωριά μας είναι ανάμεσα στον Αξιό και στον Λουτία. Ήμασταν κάποτε Βάλτος εδώ, δεν υπήρχε το χωριό αυτό, ήταν θάλασσα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ. Αν σκάψεις το μισό μέτρο βγαίνει νερό κάτω.
3: Μάλιστα. Νερό της θάλασσας δηλαδή.
4: Είναι η γη χορτάτη κάτω, δεν είναι αλμυρό αυτό που βγάζει. Είναι χορτάτη η γη και με το που θα σκάψεις ένα μέτρο, ξέρω εγώ, βγάζει νερά από κάτω.
3: Κατάλαβα.
4: Αυτά, Μάνο. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Στη συνέχεια και εγώ. Να είστε καλά όλοι. Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπούλες, καλή ξεκούραση σε όσους δεν έχουν πάει. Και τα λέμε μετά.
3: Εντάξει. Σε χαιρετώ. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
4: Και εγώ, Μάνο. Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Χειρονομίες. Μια ακαθόριστη μεγάλη υπόσχεση, όπως συμβαίνει πάντα στις παλιές κάμαρες, ή μια χειρονομία απαλή, όπως καρφιτζώνεις ένα ρόδο στο στήθος μιας γυναίκας που ποτέ δεν υπήρξε. Ενηλικίωση. Αν κάποτε γράψω τη βιογραφία μου, δεν θα παραλείψω να αναφέρω το μίσος μου για τα βαφεία. Είναι μνησίκακα και τα τελευταία παιδικά ρούχα τα έστειλαν πίσω χωρίς τα φτερά. Αρρωστήσαμε τόσο βαριά και όταν σηκωθήκαμε νιώθαμε αμήχανοι και ξένοι, σαν κάποιους που εξαφανίστηκαν για χρόνια και όταν επιστρέφουν δικαιολογούνται ότι ο κήπος ήταν λίγο μακριά. Πού είχαν πάει? Άγνωστο. Μόνο η μητέρα έκλαιγε τώρα πιο συχνά. Κακοί μαθητές. Και τα τζάμια με τις πεθαμένες μύγες το φθινόπωρο, σαν τις μεγάλες σελίδες των βιβλίων, τότε που δεν ξέραμε ακόμα να διαβάζουμε. Κύριε, εξήγησέ μας. Το πανδοχείο των μουσικών. Κι εγώ που προσπάθησα μια ολόκληρη ζωή να το κρύβω, προδόθηκα την τελευταία στιγμή. Ήταν ένα άθλιο πανδοχείο, η σκάλα του άρρωστη από τόσα αβέβαια βήματα. Καθόταν μόνος στην άκρη. «Σου εμπιστεύομαι τη ζωή μου», είπε, και μου έδειξε το γυμνό τοίχο. Όμως εγώ ήξερα τι ήθελε να πει, και όταν ύστερα στο δρόμο τον αποχαιρέτησα, «Θα σε θυμάμαι πάντα», του λέω, «και δεν θα αφήνω ούτε μία πέτρα κάτω από τη βροχή». Και άρχισε τότε να ανοιχτώνει. Μια πένθυμη νύχτα, προδοτική, γιατί όλοι είχαν τώρα φύγει και δεν δίναν σημασία στα όνειρα. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 11.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος, ώρα δεύτερη. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0, και είναι στην άκρη της γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλώς το να.
1: Μάνο μου, για χαρά.
0: Γεια σου.
1: Και για χαρά στους θείους που μίλησαν, που έγραψαν μηνύματα και που ακούνε. Ήδη από τα μηνύματα που διάβασε στην αρχή της εκπομπής, το θέμα είχε τοποθετηθεί. Και μετά τις ομιλίες της Δήμητρας, του Πέτρου, της τελευταίας ομιλήτης από Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι σχεδόν έχουν καλυφθεί τα πάντα. Εγώ θυμήθηκα ένα ποίημα του Παναμά, το οποίο το λέει «Η ευτυχία». Για να δούμε ο Παναμάς πώς τη βλέπει την ευτυχία. Καθόμαστε σαν πάντα οι δύο βράδυ στο σπίτι. Αντικρινά της εγώ γερμένο στο βιβλίο, σκυμμένη εκείνη στη δουλειά της. Και το βιβλίο ήταν στίχη. Ψυχή από λάμψη και αρμονία. Έτσι εκεί τα άνοιξα στην τύχη και να τη διάβασα. Ευτυχία. Λουλούδι, σε ποια χώρα ανθίζεις? Σε ποιο γυαλό, μαργαριτάρι? Αστέρι, ποιες μεριές ποτίζεις και ποιες καρδιές ουράνια χάρη? Πού χερουβίμ φτερά διπλώνεις, νεράιδα, πού δροσολογέσαι? Είσαι διαμάντη και τελειώνεις ή καταχνιάσαι και σκορπιέσαι? Αδείς παράδεισο σε κρύβει. Στον κόσμο ή στην ερημία, μέσα παλάτι ή σε καλύβι, πες μου πού βρίσκεσαι ευτυχία? Δίχως τα μάτια από τη δουλειά της να τα σηκώσει, εδώ αποκρύβει. Δε μου λαστεί με τη λαλιά της, μια μουσική στο σπίτι εχύθη. Και ένα καρδιόχτυπο με πιάνει και αμύρει τη λαχτάρα ευνίδια, γιατί πως άκουσα με φάνει την ευτυχία την ίδια. Έχει ο Παραμάς, παρουσιάζει την ευτυχία.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ναι, ναι. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ αυτό.
1: Και εγώ δεν το είχα διαβάσει ποτέ. Δόθηκε σε μια από τις τελευταίες χρονιές στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι, ωραία.
1: Και ναι, ναι. Και πραγματικά ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το θέμα είναι ότι η ζωή αρχίζει με τον ίδιο τρόπο. Τα όλους μας στόχους και πτώσεις και τελειώνει με τον ίδιο τρόπο περίπου. Αρχίζει σε ένα μεευτήριο ή σε κάτι σχετικό και τελειώνει σε ένα κινητήριο ή σε κάτι σχετικό. Από εκεί και πέρα, το ενδιάμεσο αδιαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι ευτυχισμένοι είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι ξεκινάνε με πολλά κληρονομημένα αγαθά. Όχι. Γιατί? Γιατί η ευτυχία δεν είναι κάτι έξω από εμάς που μας έρχεται. Είναι κάτι που, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από τους συνακροατές, χτίζεται από εμάς ίδιους. Αν κοιτάξει καθένας μας τις αναμνήσεις του, θα δει ότι ό,τι τους έχει κάνει πιο ευτυχισμένους, πιο χαρούμενους, δεν έχει αγοραστεί από κανένα κατάστημα. Αλλά έχει χτιστεί μέσα από την συναναστροφή. Μα είναι ένα ταξίδι, μα είναι μια γιορτή, μα είναι ένας περίπατος, μα είναι κάτι που δεν αγοράστηκε όμως. Έλεγαν από παλιά ότι πλούσιος εστίν εν το λίγο αναπαυόμενος. Πλούσιος είναι αυτός που αρκείται στα λίγα. Πραγματικά. Συνδέοντας αυτά που λέμε τώρα με αυτά που λέγαμε χτες, εάν ο άνθρωπος μπορεί και ανταποκρίνεται στις καθημερινές του ανάγκες, της τροφής, της στέγασης, της ένδυσης, και δεν έχει εξωτερικές ατυχίες, δυστυχίες, που χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος των ταλαιπωρούν, δεν βλέπω γιατί δεν πρέπει να είναι χαρούμενος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν μεγάλο σταυρό. Μεγάλο σταυρό γιατί έχουν από κάποιον συγγενή τους μέσα στο σπίτι με κάποια συγγενή πάθηση, δηλαδή εκγεννητής πάθηση. Κι όμως, αν μπορούν και τα βγάζουν πέρα στην καθημερινή τους προσπάθεια, αν μπορούν και περνάνε ώρα με την ώρα, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, στην επόμενη ώρα, στο επόμενο δευτερόλεπτο, έχουν ένα χαμόγελο και είναι δόξα τω Θεώ. Αν το λένε και πριν δόξα τω Θεώ, επειδή μας τα έφερε ωραία ο Θεούλης, αλλά δόξα τω Θεώ, πάντων είναι και όχι και να μας έχει δώσει, όπως και να έχει έρθει η ζωή. Έχοντας δει χαμόγελο, χαμόγελο,

0: και σηκώνει το σταυρό τους, τους δίνει μια γαλήνη στο πρόσωπο, ένα χαμόγελο στα χέρια και λες, από πού πρέπει αυτό. Ξέρουν ότι η ζωή δεν είναι κοινή ποιοτικά σε όλους. Ποσοτικά μπορεί να είναι κοινή, επειδή γεννιόμαστε και περνάμε κάποια χρόνια και μετά δεσμεύουμε. Αλλά το τι βρίσκουμε έτοιμο από πριν δεν είναι κοινό στους ανθρώπους. Αν λοιπόν δούμε ότι δεχτούμε και πρέπει να το δεχτούμε ότι η τυχαία είναι το αποτέλεσμα μιας προσωπικής μας προσπάθειας απέναντι στην πραγματικότητα της ζωής μας όπως μας έχει κληρωθεί, αν έχουμε μπορέσει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τότε όλοι μπορεί να είμαστε με ήρεμη ψυχή, με ήσυχη ψυχή. Και εκεί πέρα μέσα δένονται και όλα όσα ωραία είπε και ο Πέτρος για την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία δεν είναι καθ' αυτή η ευτυχία, αλλά είναι ένας παράγοντας που αν δεν τον έχεις εξασφαλισμένο, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις στην ευτυχία. Είναι προϋπόθεση, θα έλεγα, αν με επιτρέπει ο Πέτρος, για την ευτυχία το να είναι ο άνθρωπος να έχει αυτογνωσία. Ναι, γιατί μπορεί να ξέρει κάθε στιγμή τι του είναι δυνατό να κάνει ώστε να ζητάει από τον εαυτό του αντίστοιχα πράγματα και τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχει ένα πρέπει, όχι γιατί μας το επιβάλλει κάποιος δυνάστης μας, κάποιος κακός, κάποιος. Υπάρχει ένα πρέπει γραμμένο με κεφαλαία που πηγάζει, που βγαίνει μέσα από την ίδια τη ζωή. Ένα πρέπει να σταθούμε απέναντι στις ανάγκες, αλλά και στο όπως μας τα έχει φέρει η ζωή. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχεις καλά το παιχνίδι σου, ανάλογα με το ποια χαρτιά σου έχουν έρθει στα χέρια. Γι' αυτό και βλέπει κανείς ότι τα βραβεία δεν τα παίρνουν εκείνοι που πετυχαίνουν τους υψηλότερους στόχους, αλλά εκείνοι οι οποίοι πετυχαίνουν τους υψηλότερους στόχους ανάλογα με τις δυνατότητες που είχαν. Είναι αυτό που λένε στα οικονομικά value for money. Δηλαδή για τα λεφτά που δίνεις τι ποιότητα αποκτάς. Για τις δυνατότητες που είχες ως άνθρωπος τι κατάφερες τη ζωή σου. Τα παιδιά, και τελειώνω τώρα, τα παιδιά στο σχολείο, κυρίως στη δεύτερη ηλικία που είχαν περάσει την πρώτη εφηβεία και πέρασαν στη δεύτερη εφηβεία, ρωτάγανε με ποιο κριτήριο πρέπει να αξιολογούμε τους ανθρώπους. Και φυσικά και αργότερα, όταν θα πρέπει να παντρευτεί μια κοπέλα ένα αγόρι, τι να φροντίζει, ποιο αγόρι να θαυμάζει και να καμαρώσει. Εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, όταν ρωτιέται ένας δάσκαλος, δεν απαντάει ο ίδιος. Έρχεται η απάντηση στο κεφάλι του από κάπου αλλού, δεν ξέρω. Και εγώ θα πω την απάντηση που έδινα και που μετά από δεκαετίες τα παιδιά, μεγάλα πια, παντρεμένα με παιδιά, ερχόντουσαν και μου λέγανε ότι είχαν βοηθηθεί από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω ότι δεν ήταν η δική μου, από κάπου μου χέρι, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία αν ένας άνθρωπος βρίσκεται στο 50, βαθμολογούμε τώρα, ενώ ένας άλλος είναι στο 20. Δεν πάνε πέτει πριν στο 50, είναι καλύτερος. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει από το 100 για να βρίσκεται στο άλλο στο 50. Ο άλλος είναι τώρα στο 20, μπορεί να ξεκινήσει από το 10 τη ζωή του. Και αυτός που είναι στο 20 τώρα είναι σε άνοδο με την προσπάθεια τη δική του, ενώ ο άλλος που βρίσκεται στο 50 είναι σε κάθοδο, γιατί δεν έχει αξιοποιήσει αυτά που πήρε.
1: Mm-hmm. Όπως λέει ο Καβάφης, εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι.
0: Ναι, έτσι. Αυτό είναι, ναι. Έλειο Θεόκριτος.
1: Ναι,
0: ακριβώς στο νέο ποιητιευμένο λέει. Ταραπονιόταν ο κακομοίρης και στις πίτες, λέει,

0: 20 χρόνια να παλεύω και ένα ειδήλιο το έχω καταθέλει μόνο να φτιάξω. Ειδήλιο είναι ένα μικρό πιματάκι.
1: Ναι.
0: Είδος είναι η λέξη και το ειδήλιο είναι ένα τεποκοστικό. Δεν αγγίζω μόνο πώς έγινε. Αφού του λέει και μόνο με ένα που έφτιαξες σωστά και καλά είσαι πολίτης πια στην πόλη των ποιητών. Όσο που έκανες μεγάλη δόξα. Πολύ εύκολο που το θύμισες, ναι. Σημασία έχει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Ευτυχία, βέβαια, ευτυχία έχει την τύχη μέσα, ευδαιμονία είναι το εσωτερικό. Και μετά το Σοκράτη, οι τρεις κύριες μετασοκρατικές σχολές, η σχολή των στοικών, η σχολή των επικούριων και η σχολή των σκεπτικών, αυτό προσπαθούσαν να πετύχουν, να βρουν τον τρόπο της ευδαιμονίας. Και οι μεν στοικοί λέγανε την ευδαιμονία τη φτάνω με την απάθεια, δηλαδή να απομακρύνω από μέσα από πάνω μου το πάθος, και πάθος δεν είναι μόνο το κάμπνισμα ή κάτι κακό, αλλά πάθος είναι και η πολύ χαρά, το γέλιο, όχι. Δεν θα χάρεις πάρα πολύ, αλλά πεθάνεις από το γέλιο, από τη μεγάλη χαρά. Πόσοι δεν έχουν πεθάνει τα συγκοπικά βίας από τη μεγάλη τους χαρά.
1: Βέβαια.
0: Θυμάμαι σε έναν αγώνα κυπέλλου στο Καραϊσκάκι, στηρίζει κάποιος διαιτητής ένα απέναντι στο 90 λεπτό και είχαμε ένα θάνατο. Ο θάνατος δεν ήταν νομίζω από την πλευρά εκείνου που θα έχαναν, θα δέχονταν τον γκολ, αλλά από την πλευρά τη χαρά εκείνων που η ομάδα θα κέρδιζε. Οπότε λέει ο στοικός φιλόσοφος απάθεια, δεν θέλω ούτε χαρά, δεν λέει τίποτα. Τα εκκρεμές δεν πηγαίνει ούτε από την μια πλευρά ούτε από την άλλη. Είναι δυνατόν ακίνητο. Οι επικούριοι λέγανε η ειδονή είναι το μέσο για την ευδαιμονία. Και όταν λέμε ειδονή δεν εννοούμε καμιά σαρκική επιδερμική ειδονή. Όχι, ως ειδονή χαρακτήριζε ο Επίκουρος κάθε τι, το οποίο μας απείλασε από την όχληση, από την δύσκολη θέση. Δηλαδή με τσιμπάει ένα κουνούπι και έχω μια ενόχληση, ξύνομαι εκείνη τη στιγμή, τελείωσε, αχ τι ωραία, έφυγε η φαγούρα, τελείωσε, ηρέμησα. Αυτή βέβαια είναι μια κατακίνηση μηδονή, έλεγε ο Τίκολος, ευκαιριακή, τελείωσε. Εκείνες όμως οι ειδονές που δίνουν πραγματικά την ψυχική ηρεμία και την ευδαιμονία είναι οι καταστηματικές ειδονές. Αυτές που έχουν πνευματικό περιεχόμενο και που μένουν και διαρκούν, λέμε. Ρε Μάνο, τι παράσταση ήταν αυτή που είχαμε δει με τον Κατράκη, δεν ήταν φοβερό. Πώς νιώθαμε και το θυμόμαστε και νιώθουμε μέσα μας μια εσωτερική πλήρωση και μιλάμε γι' αυτό. Αυτό είναι μια καταστηματική ειδονή της για τον Επίκουρο. Και οι άλλοι, οι σκεπτικοί με τον δικό τους τρόπο. Την ευδαιμονία την κυνηγάγανε λοιπόν στην αρχαιότητα αιώνες ολόκληρους, δηλαδή κυρίως από 300 π.Χ. το 300 μετά Χριστόν, κοντά εγώ δεν μιλάω, 6 αιώνες, είναι η λεγόμενη πραξιολογική περίοδος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, όπου τα ερωτήματα είναι ηθικού περιεχομένου. Τι πρέπει να πράττω, πώς πρέπει να ενεργώ, να πράττω, όχι να ενεργώ απλώς, να πράττω, πράττω είναι. Πράξη είναι η ενέργεια που γίνεται και που έχει αντίκτυπο στο σύνολο, αυτό και λέγανε παιδιά, πράττω τα κοινά. Δεν ενεργώ τα κοινά. Λοιπόν, με ποιο τρόπο μπορώ να πράττω έτσι ώστε να συμβάλλω στην γενική ευδαιμονία και μέσα από τη γενική ευδαιμονία. Γιατί υπήρχε μια αντίληψη στην αρχαιότητα και καλώς υπήρχε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ευδαίμονα άνθρωπος σε μια πολιτεία που δυστυχεί. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος σε μια δυστυχισμένη πολιτεία, όπως δεν υπάρχει ασφαλής ταξιδιώτης σε ένα καράβι το οποίο κινδυνεύει. Δεν πανάνε στην πρώτη θέση των επισήμων. Θα πνιγεί εκεί. Πάω στο πνιγεί στο κατάστημα, αυτός θα πνιγεί με στα τελούρα και τα πηγάδια. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, εμείς έχουμε πολύ μεγάλο, εμείς έχουμε πολύ μεγάλο μέρος στη διαμόσπαση της υγείας μας, της δαιμονίας μας, και καλά θα κάνουμε όσο μπορούμε να προσπαθούμε και να παραδειγματιζόμαστε από ανθρώπους που παλεύουν, που έχουν δεξιότητες ζωής και όμως αντέχουν, παλεύουν και έχουν χαμόγελο στα χείλη τους. Αυτά, Μάνο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
0: Και εγώ, Μάνο μου.
1: Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Φτέρπη, καλά ξυπνητούρια. Αγλαία από την Πορτογαλία, καλώς την.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Γεια σου Αγλαία. Να σου πω, έλεγα τώρα, του, έλεγα τώρα του Ηλία ότι μου είχες πει κάποτε ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, 100-200 διαφορετικές συνταγές για μπακαλιάρο στην Πορτογαλία.
1: Χίλιες.
0: Ακούς.
1: Χίλιες.
0: Όπου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Εγώ πάτω, αποφεύγω να πάω. Έχω κουραστεί, δεν μπορώ.
0: Γιατί έχεις κουραστεί από τον μπακαλιάρο ή από την...
1: Δεν πολύ παίρνω, παίρνω, αλλά όχι. Συνεχεία, όταν βγαίνουμε έξω, δεν σπάνια να πάρω μπακαλιάρο.
0: Ναι. Κουράστηκα, ωραία λέξη.
1: Για, για... Έτσι να πω.
0: Έλα, κάνει, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, στάσου σε ένα σημείο.
1: Είναι βλαμμένο, είναι βλαμμένο. Mm.
0: Ωραία, πέτα το, πάρεις ένα άλλο. Τώρα είναι πολύ φτηνά, έτσι.
1: Θα πάρω στην Ελλάδα, να πάρω πορτογαλικό.
0: Γιατί να μην πάρεις πορτογαλικό? Τη συσκευή θα πάρεις. Θα βάλεις την κάρτα SIM στην καινούργια συσκευή.
1: Ναι, αλλά θέλω να αλλάξω τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο θα... Α, το νούμερο.
1: Ναι.
0: Γιατί? Καλά είναι.
1: Γιατί κάτι...
0: Τέλος πάντων.
1: Ανομαλίες.
0: Σύμφωνοι. Απλώς είναι δύσκολη η επικοινωνία, έτσι πρέπει να λίγο κάνει κάτι. Ναι, δεν σε ακούω.
1: Αν δεν ακούσα, θα ήθελα να πάρω.
0: Δεν σε ακούω, αλήθεια, κάνει διακοπές.
1: Ναι,
0: να ξαναπάρεις, ναι. Σε περιμένω.

0: να ενημερωθώ.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Αγλαία μου.
4: Έλα Μάνο, μ' ακούς τώρα.
3: Καλύτερα, ναι.
4: Ναι, είναι βλαμμένο.
3: Βλαμμένο.
4: να προλάβουμε να χαιρετήσουμε, να σε χαιρετήσω και αυτά, μην ξέρω να έχουμε τα ίδια.
3: Εντάξει. Ναι. Πού είσαι.
4: Σου εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά με την Αλεξάνδρα.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
4: Να γυρίσεις και να λάμπεις.
3: Ναι.
4: Και να σ' ακούμε, να αντλούμε από τη χαρά σου, την ευχαρίστησή σου.
3: Ναι. Και εσύ είσαι ευχαριστημένη εκεί που είσαι τώρα, στην Πορτογαλία.
4: Κοίταξε, επειδή έχει υπαρθεί η απόφαση να μείνω εδώ για πάντα, αυτό δεν μου αρέσει. Εγώ ήθελα να έρχομαι και να ξαναγυρίζω, αλλά τώρα για να γυρίσω στην Ελλάδα πρέπει να νοικιάσω σπίτι, δεν έχω σπίτι.
3: Α!
4: Το έμενα το άδειασα.
3: Α, ναι!
4: Νοικιάστηκε, ναι.
3: Το άδειασες δηλαδή και τα πράγματα όλα αυτά που έχεις που πήγαν.
4: Ήρθαν εδώ και τα άλλα τα μοίρασα. Δεν ήσουν από καμιά πλευρά να σου δώσω κάτι, να σου δώσω ορισμένα πράγματα. Τα καλά δηλαδή αξίας, όχι τη μεταμού.
3: Κατάλαβα.
4: Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, τέλος πάντων.
3: Τώρα είναι εφικτό να μπει στην περιπέτεια αυτή, γιατί δεν κάθεσαι με την κόρη σου εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι καλύτερα.
4: Γιατί καλά είναι και δεν έχω παράπονο οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορώ, επειδή δεν ξέρω και τη γλώσσα, τώρα σε αυτή την ηλικία μπορώ να μάθω εγώ.
3: Εσύ είσαι πολύ έξυπνη γυναίκα, μπορείς να μάθεις, ναι, μια χαρά μπορείς.
4: Κοίταξε να δεις, Μάνο. Προσπαθώ και μαθαίνω ορισμένες λέξεις, αλλά να μάθω τώρα κανονικά να μιλάω πορτογαλικά, είναι και λίγο δύσκολο.
3: Καλά, δεν λέω ότι είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου.
4: Ναι, προσπαθώ όμως. Προσπαθώ.
3: Ναι.
4: Είναι γι' αυτό που λέμε για τη ζωή. Για τη ζωή που έχει το θέμα.
3: Ναι, για την ευτυχία.
4: Σε όλα τα πράγματα χρειάζεται προσπάθεια.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Και να κάνεις την άκρη τα στραβά και να διαλέγεις τα ίσια.
3: Πολύ σωστό.
4: Περνάς τον καιρό να τον περνάς όπως έρχεται. Και να μην ζητάς πολλά. Και έλεγε η σοφή η πεθερά μου, όταν στη ζωή σου δίνεις πολλά, παίρνεις λίγα. Και όταν δίνεις λίγα, παίρνεις πολλά. Λέω σοφή κουβέντα, καλά τον. Εγώ όμως έκανα το αντίθετο. Σε όλη μου τη ζωή έδινα πολλά. Αγάπη που λες, βοήθεια. Ό,τι μπορούσα εγώ να τρέχω να βοηθήσω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Την έννοια ήταν πάρα πολύ δύσκολη ζωή τότε και για μένα και για όλο τον κόσμο μετά από πόλεμο, δύο πολέμους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά έβρισκα έναν τρόπο και τα ξεπερνούσα. Και γέλαγα. Σήμερα όμως ξέρεις ότι δεν μπορώ να γελάσω έτσι που γέλαγα τότε.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Ναι, με τις παρέες. Τι να σου πω, να πω τη λέξη χαβαλές.
3: Ναι, γιατί να μην την πεις.
4: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, όπως λένε οι νέοι σήμερα αυτά.
3: Δεν είπαμε και άλλη φορά ότι η ηλικία δεν είναι αριθμή, είναι η ψυχική κατάσταση.
4: Ναι, όπως αισθάνεσαι.
3: Έτσι, ακριβώς.
4: Δηλαδή. Είναι γεγονός ότι εγώ δεν το πιστεύω ότι με τόσο αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θυμάμαι πολλά πράγματα με λεπτομέρειες φοβερές. Λεπτομέρειες, να πω και σε ποιο σημείο αυτό το πράγμα το είπα ή το άκουσα. Ναι. Και με ποιο άνθρωπο και όλα, λεπτομέρειες φοβερές.
3: Ναι.
4: Ναι, και δεν έχω παράπονα γι' αυτό.
3: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά πάντως.
4: Ναι, κοίταξε να δεις. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για πολύ ελάχιστος και αυτοί που νομίζουν ότι περνάνε ωραία, όποιος άλλος τους βοηθάει, που αυτό δεν τους κάνει καλό, τους κάνει κακό. Άμα δεν παλέψεις μόνος σου στη ζωή, Το να στα δώσουν έτοιμα δεν λέει τίποτα. Πρέπει να δεις πως βγαίνει το ψωμάκι. Σωστό. Και να το εκτιμήσεις. Άμα δεν το κάνεις αυτό και τα περιμένεις όλα έτοιμα, είναι ένα μεγάλο λάθος.
3: Έτσι είναι.
4: Τι να κάνω. Εγώ πάντως φοβερές δυσκολίες. Φοβερές. Δεν το βάλα κάθε. Προσταθούς έλεγα ένα σκαλοπατάκι παραπάνω. Ένα σκαλοπατάκι. Έτσι έβλεπα πως ήταν μια σκάλα μεγάλη και πρέπει να την ανέβω. Ένα σκαλάκι, ένα σκαλάκι, ένα σκαλάκι. Έφτασα εκεί που ήθελα. Χωρίς να χτυπήσω πόρτες, μάνα. Να πάω να παρακαλέσω.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Ναι. Αυτό συμβουλεύω τους νέους σήμερα. Να μην το βάζουν κάτω. Και να προχωράνε. Αν δεν τα περιμένουν όλα έτοιμα. Γιατί έτσι τον άνθρωπο τον κάνει πλαδαρό. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν τον κάνει δυνατό. Λοιπόν, αυτές οι θεωρίες των γερόντων.
3: Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ηλικία. Έτσι, δεν λες ότι το νιώθεις.
4: Μάνο, κακά τα ψέματα.
3: Εντάξει, κοίτα.
4: Τα 93 δεν είναι. Ούτε 25, ούτε 50, ούτε 60. Να πω και τα 60 για αυτά. Είναι, αλλά τέλος πάντων. Δοξάζω το Θεό που με έκανε έτσι και δεν το βάζω κάτω και πάντα γελάω.
3: Μπράβο. Πολύ χαίρομαι.
4: Και το εύχομαι σε όλους τους νέους και τους μεγάλους ακόμα να κάνουν υπομονή. Γιατί περάσαμε όλο το δρόμο, τον ανεβήκαμε το δρόμο και έτσι είναι γραμμένο. Υπάρχει αρχή και τέλος. Δεν θα πω ότι θα μας κρατήσει εμάς ο Θεός να μας έχει για μαγιά.
3: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αγλαία μου, αυτό έχει σημασία.
4: Να είσαι καλά και να περάσετε πολύ, πολύ ωραία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ξέρω, εσύ διαλέγεις ωραία μέρη και πας. Στο Αγίστη πηγαίναμε κι εμείς.
3: Ναι,
4: αλλά
3: θυμάμαι.
4: Τώρα, ναι, πηγαίναμε κι εμείς χρόνια πολλά. Στην Αγία Μαρίνα, πηγαίναμε τι μακροβούτια είχα κάνει εκεί.
3: Στην Αίγινα είναι η Αγία Μαρίνα.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με το καλό να γυρίσεις.
3: Στο καλό μου. Γεια σου.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Για όλους εσάς που με ρωτήσατε που εξαφανίστηκε η κυρία Αθηνάς Σχοινά, είναι στη γραμμή τώρα. Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν εξαφανίστηκε, ήταν στην Άνδρο. Καλά, θα μας τα πει η ίδια. Πάντως, από ό,τι έμαθα, η έκθεση πήγε πολύ καλά. Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλησπέρα Μάνο και τα λέγαμε. Τώρα έχω μπερδευτεί με αυτά τα αλλαγές ωραρίων. Μάνο μου, δεν έχουμε πολύ καλά σήματα. Δεν έχουν όλοι οι τόποι και όλες οι περιοχές εκεί πολύ καλό σήμα. Οπότε είναι λιγάκι δύσκολη η επικοινωνία. Κάποιες φορές έχει, κάποιες φορές δεν έχει. Γι' αυτό δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα από εκεί πέρα. Αλλά η έκθεση πήγε καλά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή πήγε καλά. Ακόμη τώρα ξεκίνησε το Σάββατο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα και πώς το λένε και τα εκθέματα. Μακάρι, μακάρι τέλος πάντων να δίνει ο άλλος το καλοκαίρι να το αξιοποιεί, έτσι ώστε να εμπλουτίζεται πνευματικά και να τον ενδιαφέρει ο πολιτισμός στην ουσία και όχι ως ψυχαγωγία. Αυτό. Δηλαδή όλη η Ελλάδα φεστιβαλίζεται. Όλη η Ελλάδα κάνει έτσι γυρούσια και τα λοιπά, καλοκαιράκι είναι, δεν πειράζει. Ενώ είναι το μόνο χρονικό διάστημα που σου επιτρέπει πέρα από τη δουλειά σου να δεις και άλλα πράγματα, να σκεφτείς και με διαφορετικούς τρόπους. Να θαυμάσεις, να χαρείς, να ευχαριστηθείς, να προβληματιστείς. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι μακριά από μας, δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητο από μας. Δηλαδή αλλού τα προβλήματα και αλλού εμείς οι οποίοι πρέπει να είμαστε συνέχεια μπέμπιδες. Σαν τους μπεμπέδες ας πούμε και να έχουμε όλα τα ωραία πράγματα να φάμε, ωραία πράγματα να πιούμε και όλα τα ωραία και καλά. Η ζωή δεν είναι αυτό. Είναι ανηφόρα. Είναι επιλογές. Και να σου πω και κάτι, η ελευθερία που όλοι τσακιζόμαστε πια, η ελευθερία και να είναι ελεύθερος ο λαός και να είμαστε ελεύθεροι. Η ελευθερία έχει σαν προϋπόθεσή της την συνέστηση ευθύνης. Όσο πιο ελεύθερος θέλεις να είσαι, άλλο τόσο εσύ επομίζεσαι τις επιλογές σου, επομίζεσαι τον δρόμο που ακολουθείς, την υπέρβαση των εμποδίων ή τέλος πάντων την μάχη απέναντι στις δυσκολίες και το να βγει κανείς νικητής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά και ήτες σε διαμορφώνουν και ήτες σε μαθαίνουν. Ναι. Δεν είναι μόνο οι νίκες και οι χαρές. Όλα σε διαμορφώνουν στη ζωή. Και είναι κατά βάση επιλογές. Εν πάση περιπτώσει, πολύ ενδιαφέρον το θέμα σου σήμερα και τα λοιπά. Εγώ να πω σε αυτό ότι αν στη ζωή μας δεν βάζουμε κατευθύνσεις και δεν βρίσκουμε νοήματα και στα μικρά πράγματα που κάνουμε και στα μεγαλύτερα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις κατευθύνσεις που χαράσουμε για να αφοσιωθούμε σε αυτές, δεν μπορεί ας πούμε να βρούμε την ευτυχία έτσι. Δηλαδή η ευτυχία είναι στόχευση. Και η στόχευση προαπαιτεί κατευθυντήριες γραμμές, κατευθύνσεις. Και οι κατευθύνσεις δεν είναι έτσι βάζω στόχο να γίνω Κλόντια Σίφερ. Εντάξει. Δηλαδή και οι κατευθύνσεις πρέπει να έχουν ένα νόημα. Γιατί το κάνω, γιατί το επιλέγω, γιατί πράγματι με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι πρέπει να αφοσιωθώ σε αυτόν τον τομέα. Ή τέλος πάντων με βάση την ορίμανση και την εξέλιξή μου και την εξέλιξη κάθε ανθρώπου μπορεί να αλλάξουν και αλλάζουν οι στοχεύσεις. Αλλά πάντοτε πρέπει να τις υπηρετείς. Και μάλιστα εγώ είμαι της άποψης ότι για να βρει κανείς την ευτυχία η οποία συνιστά το μέτρο θα πρέπει να γνωρίσει τα όρια του. Παλαιότερα οι γονείς λιγάκι τι θάσευαν τα παιδιά σε ένα βαθμό και με ξύλο και με οτιδήποτε για να μάθουν τα μέτρα του. Σήμερα με νουθεσίες προσπαθεί ο κάθε γονέας, πρέπει να προσπαθεί τουλάχιστον, να τους μαθαίνει τα όρια τους. Και αν ακόμη αυτά τα υπερβούν και πληγωθούν και όλα αυτά ματαιωθούν οι προσδοκίες τους, ένα μάθημα είναι και ήττα μάθημα είναι. Αντιλαμβάνεσαι τα όρια σου και με βάση τις επιτυχίες, τις υπερακοντήσεις που κάνεις και τα όρια και τις πληγές που αποκτάς και τα όρια που έχεις δοκιμάσει του εαυτού σου, βρίσκεις εν πάση περιπτώσει το μέτρο για να μπορείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε αντιθετικότητες, σε δυσκολίες, να έχεις κουράγιο, να έχεις δύναμη εσωτερική, να ξέρεις δηλαδή, και φυσικά με βάση όλα αυτά να αποκτάς βιώματα, αλλά να τα επεξεργάζεσαι τα βιώματα. Δεν είναι αποθήκευση τα βιώματα. Τα βιώματα αποκτούμε όταν, ας πούμε, μπορούμε και τα επεξεργαζόμαστε. Τότε έχουν νόημα τα βιώματα. Όταν τα αποθηκεύουμε, απλώς γινόμαστε σαν το τυρί, πώς είναι αυτό το τυρί που έχει πολλές τρύπες.
0: Ναι, το ελαιοτικό.
1: Ναι, που έχει πολλές τρύπες. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να γεμίσει ενοχές και πληγές. Το θέμα είναι να γεμίσει, να πάρει, να προσλάβεις ακόμα και ήττες ή αποτυχίες, αλλά δίνοντας, κάνοντας αυτοκριτική και δίνοντας τη δυνατότητα στον εαυτό σου να τα επιδιορθώσει όλα αυτά, να τα αποκαταστήσει, να αξιοποιήσει ακόμα και τις ήττες του και τον πόνο του. Βεβαίως κάποιες πληγές δεν επουλώνονται εύκολα, το ξέρουμε αυτό, και συνηθίζεις να ζεις μαζί τους, αλλά και αυτό άποψη είναι. Άποψη, δηλαδή είναι στάση ζωής και αυτό, να ζεις μαζί με την πληγή σου, παράλληλα τέλος πάντων, ή να μεταμορφώνεσαι μαζί με αυτήν. Αυτό είναι το πιο σωστό, γιατί τίποτε δεν μένει στατικό. Όλα αλλάζουν, όλα μεταμορφώνονται και η ζωή ίδια απαιτεί μεταβάσεις. Μέσα από τις μεταβάσεις υπάρχει εξέλιξη και μέσα από την εξέλιξη υπάρχει διάρκεια και ζωή, βέβαια. Γι' αυτό και τα αξιοποιούμε τα πράγματα με βάση το πώς τα αντιμετωπίζουμε. Αυτός είναι ο τρόπος, είναι πώς αντιμετωπίζουμε. Είτε με δάσκαλο, είτε χωρίς δάσκαλο. Κάνουμε εμείς το δάσκαλο του εαυτού μας. Τι να κάνουμε. Αλλά χρειάζονται όλα. Χρειάζεται αφύπνιση συνειδητότητας. Και φυσικά να έχουμε τα μάτια μας 14 και εδώ και εκεί και στα περασμένα όταν τα ανακαλούμε πάντοτε. Να ξέρουμε να αξιοποιούμε αυτό το παρελθόν που έχουμε ήδη αποθηκεύσει και μας έχει διαμορφώσει, και να το εξελίσσουμε προς το καλύτερο, βέβαια. Χωρίς να ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε και άτομα, αλλά είμαστε και μέλη μιας κοινωνίας. Σεβόμαστε τη γλώσσα, την προσέχουμε, τα πράγματα που μας συνιστούν, που μας περιβάλλουν και που τα περιβάλλουμε κι εμείς. Δηλαδή είναι σύνθετη ζωή πάρα πολύ. Για να γίνεις ευτυχής λοιπόν πρέπει να σεβαστείς αυτή τη συνθετότητα, αυτή την πολυμέρεια που έχει η ζωή, η οποία και γι' αυτό έχει απροσδόκητα και γι' αυτό είναι και ευχάριστη, γιατί έχει απροσδόκητα. Φαντάσου η ζωή να ήταν, ας πούμε, μια διαδρομή που να ήταν όλα γνωστά και συμβατά. Θα βαριόμασταν πάρα πολύ γρήγορα, έχω την εντύπωση. Τώρα με τον πόνο, με τον καημό μας, με τη χαρά μας, με τις εκπλήξεις μας, με τις σιωπές μας, πάντα κάτι κερδίζουμε, ενσταλάζει κάτι μέσα στην ψυχή μας και την μεταμορφώνει σταδιακά. Αυτό είναι τη ουσία, δηλαδή αυτό είναι και η ευτυχία. Αυτό είναι και η σημασία μάλλον της ζωής. Έτσι λοιπόν να δίνουμε κατευθύνσεις και να δίνουμε και νόημα, σημασία στα πράγματα βάσει των οποίων έχουμε επιλέξει τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Δηλαδή ουσιαστικά να έχουμε συνέστηση ευθύνης σε αυτό που επιλέγουμε και να έχουμε συνέπεια, που δεν την έχουμε. Κουραζόμαστε εύκολα, μπαϊλντίζουμε εύκολα, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, και η κούραση και η επαναληπτικότητα. Κάνε λοιπόν, ανθρωπάκι μου, τη διαφορά. Βάλε ένα όμορφο δακτυλικό αποτύπωμα κάπου και ας μην το δει κανένας, το ξέρεις εσύ ότι εκεί είναι τα ψυχικά σου, αφημένα τα ψυχικά σου αποτυπώματα. Γιατί και εσύ δουλεύεσαι μέσα από τα πράγματα. Επεξεργάζεται την ψυχούλα σου. Αξιοποιείς την ψυχούλα σου μέσα από τα πράγματα, καθώς τα επεξεργάζεσαι. Δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα και μηχανιστικά όλα. Και αχ, τι ωραία που μας απελευθερώνουν οι μηχανές, τα πράγματα, τα κουμπιά. Δεν πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα όμως. Γιατί ευνοχιζόμαστε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Η ευτυχία δεν είναι να ξαπλάρεις και να πατάς κουμπιά και να σου λύνουν τα κουμπιά του όποιου μηχανήματος τις απορίες. Αν δεν προσπαθείς εσύ ο ίδιος, αν δεν πας εσύ ο ίδιος στην πηγή να πιεις νερό, Μην περιμένεις το νερό που θα σου έρθει εφιαλωμένο να σε ξεδιψάσει κατ' ουσίαν. Αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εύχομαι το καλύτερο και μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση.
1: Για την έκθεση, έκθεση θέμα έχει το ένιγμα της εικόνας. Και είναι πολύ γιατί και η αφορμή που μου δόθηκε φέτος, γιατί κάθε χρόνο παίρνω αφορμή από αυτά που ζούμε. Και φέτος είναι, εντόπισα τον προβληματισμό γύρω από την κατανάλωση της εικόνας, έτσι όπως γίνεται μέσα κυρίως στις νεαρές ηλικίες, μέσα από τις οθόνες των κινητών, μέσα από την ηλεκτρονική υποτιθέμενη επικοινωνία, γίνεται μια κατανάλωση και αποθήκευση εικόνων. Δεν ζουν οι άνθρωποι, φωτογραφίζουν συνεχώς. Η μνήμη υποτίθεται αποθηκεύει για αυτούς. Και ανάθεμα αν επεξεργάζονται αυτά που έχει ήδη αποθηκεύσει. Δεν γίνονται ποτέ βιώματα οι αποτυπώσεις, οι αποθηκεύσεις. Πρέπει εσύ να τα αναστήρεις, να του δώσεις νόημα, χρειά. Έτσι. Και πραγματικά κάθε όποτε αναστήρεις μια κάποια μνήμη, πάντοτε την αναστήρεις μέσα από τις ανάγκες του παρόντος σου. Και πρέπει να διαμορφώσουμε αυτή την αλυσιδωτή σχέση με το παρελθόν μας, το υποσυνείδητο, το συλλογικό μας ασυνείδητο, τα διαβάσματά μας, τα ακούσματά μας, όλα αυτά που μας διαμορφώνουν. Θα πρέπει όχι να τα αποθήκε και να τα παρκάρουμε κάπου. Δεν είναι για παρκάρισμα τα πράγματα, ούτε για πέταγμα. Τα αξιοποιούμε τα πράγματα και αυτά πάντοτε ξέρουν, έχουν τον τρόπο να ανακυκλώνονται μόνα τους. Όταν κάτι θεωρείται άχρηστο από τη συνείδηση, μόνο του φεύγει. Μόνο του ξεχνιέται δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, το ένιγμα της εικόνας είναι από δύο μεριές ειδωμένο. Πώς αισθάνεται ο δημιουργός ο ίδιος, από ποιους τομείς ερεθίζεται, δηλαδή και παίρνει έναυσμα, αποκτά ενάυσματα για να ξεκινήσει να επεξεργάζεται την εικονιστική του παραστατικότητα ή την περισσότερο αφαιρετική. Το ίδιο είναι, δεν μας νοιάζει ο τρόπος της γραφής, μας νοιάζει ο τρόπος άντλησης από τον εαυτό του πραγμάτων που μπορεί να τα χρωματίσει, να τα σχεδιάσει, να δείξει δηλαδή παραλληλία με τη ζωή την ίδια. Και κυρίως μετά πώς ενεργοποιείται ο θεατής. Δεν θέλουμε παθητικούς δέκτες τους θεατές, τους θέλουμε σήμερα συμμετόχους, ενεργούς πολίτες. Επομένως τους φωτίζουμε το δρόμο εξηγώντας τους διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι τα μοναδικά αυτά. Πρέπει να φτενεργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά που βλέπει, απέναντι σε αυτά που ακούει, απέναντι σε αυτά που επιλέγει εν πάση περιπτώσει. Έτσι το ένιγμα της εικόνας έχει δύο πλευρές και είναι νομίζω για όποιους πάνε να το δούνε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα είναι και τις 4 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτά αυτή η έκθεση. Δεν έχει εισιτήριο, το απέτρεψα εγώ να δεν έχει εισιτήριο. Και μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν από εκεί, να δούνε πράγματα, να φωτογραφίσουν έστω, αλλά κυρίως είναι πέρα από τις μηχανές να καθίσουν απέναντι στο έργο. Έχω βάλει και πάρα πολύ ωραία μουσική χαμηλή να ακούγεται για αυτοσυγκεντρωτική, όχι ζεν και μεν, όχι, αλλά να διεγείρει το συναίσθημα. Αν δεν διεγερθεί το συναίσθημα, δεν αρχίζει να κινητοποιείται ο νους. Έτσι λοιπόν πρέπει να στρώσεις ένα μικρό χαλάκι ώστε πραγματικά να τον έλξει τον καθένα ξεχωριστά. Κάτι τι από αυτό που βλέπει, κάτι από αυτό που διαβάζει, έναν συνειρμό που ο ίδιος κάνει, για να μπορέσει να διερωτηθεί μέσα και πέρα από τα πράγματα. Η εικόνα δεν λύνει ενίγματα, ο άνθρωπος τα λύνει τα ενίγματα. Μέσα εκεί όμως, καθώς τα βλέπει, μπορεί να κουμπίσουν τα ερωτήματά του, οι απορίες του, τα θαυμαστικά του, οι σιωπές του, όπως είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κάνει η εικόνα. Σου διευρύνει τον ορίζοντα του να σκεφτείς με ερωτήματα, με επαναφορές, με απορίες, με εκπλήξεις που έχει ίδια η ζωή και θαυμαστικά βέβαια. γιατί είναι πάρα πολλά τα θαυμαστικά της ζωής, μικρότερα ή μεγαλύτερα, με παραδοξότητες, γιατί τίποτε δεν είναι συμβατικό, τίποτε δεν είναι αναμενόμενο, τίποτε δεν είναι γραμμικό ούτε στατικό. Όλα μετακινούνται και όλα μεταλλάσσονται, και αυτό έχει ενδιαφέρον και σημασία μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Κι εγώ, να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια χαρά.

0: για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου αυτός ο ποιητής, και από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Και αφού δεν μπορέσαμε ποτέ να αρνηθούμε, ας κάνουμε ακόμα μια υποχώρηση. Μήπως και ο Ιάκωβος δεν διέσχιζε όλη την έρημο για να φτάσει στην άκρη του τραπεζιού? Γι' αυτό και δεν κοιτούσε ποτέ στα μάτια τα παιδιά, ώσπου τέλος βρήκε μια θέση στεγνή έξω από την πόρτα, όπου καθόταν και γάβγιζε τους περαστικούς. Τόσο πολύ αγαπούσε την ιστεροφημία. Λευκές νύχτες. Από τότε δέχομαι τη ζωή χωρίς αντιλογίες, όπως τα όνειρα. Κι ύστερα έρχεται αυτός ο Δήμιος, ο επιλεγόμενος ιδιοκτήτης, και ζητάει να πληρωθεί. «Με τι βρε αχρίε», του λέω, «που έχω τόσες ωραίες ιδέες να συντηρήσω». Και αργότερα στο δρόμο, ήταν όμορφη χειμωνιάτικη νύχτα, πολλά άστρα. Μου ήρθαν δάκρυα. Έβγαλα τότε τα παπούτσια μου, τα τύλιξα στο σακάκι μου και τα πέταξα από τη γέφυρα. «Μη με βασανίζετε άλλο, Ναστάζια Φιλίπποβνα», της λέω. «Είναι αργά. Πρέπει να γυρίσετε σπίτι». Τάσος Λιβαδίτης.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

ήλπισα. Όταν δίπλα σου θα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93.4.

0: ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.